0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: πρωινό Τετάρτης. Χασμουριόμαστε με πανέμορφους αισθησιακούς τρόπους, οι οποίοι κάνουν ακόμα και τα πιο ερεθισμένα αρμαντήλο να λένε «Όπα ρε φίλε, όπα», δηλαδή κάπου να πάτε και για ένα ποτάκι. Πάμε πάλι, γιατί δεν κάνει νύστα. Δεν κάνει νύστα, δεν κάνει νύστα. Ποια είσαι εσύ, σύχαμα? Εγώ είμαι μωρό. Και γιατί είσαι μπάζο? Εγώ ξεβάφτηκα και εσύ ξεμέθησες. Πρωί.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό,
0: φραπουτσίνο. Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί. Έλα εδώ να σγάδι, δυμνάδες, τι άντρας είμαι και διάφορα τέτοια. Θα ξεκινήσει το χαλί τώρα. Δεν είναι παλιανάκια. Go. Ό,τι περισσόκεφι, ό,τι νέα ιωνία ενθουσιασμός. Να, είμαστε, δίνουμε το στίγμα μας, το μολιερικό στίγμα από την αρχή. Και σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Εδώ, πούστε, τελείως λάθος συντονισμένοι. Το πούστε είναι το που είσαστε με απόστροφο. Του βάζουμε και μια απόστροφο και πες να πάει στο διάλογο. Ερωτήσεις όπως την απόστροφο «πού να τη βάλω» προκαλούν τη σύντμηση «πούστε», γιατί καλά τη βάλατε. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, περάστε, καθίστε με την φιλόξενη έτσι διάθεση που πάντα έχουμε, με αυτό, αυτό μας έχει μείνει να πούμε. Η φιλοξενία, οι ακτογραμμές, θα ανέβουμε στα βουνά φέτος για να τις βλέπουμε όλο και καλύτερα. Το έχω δει εγώ σε αυτό το σποτάκι που έπαιζε η Ελλάδα με κάποιον άγνωστο και είναι 2-0. Βέβαια να πούμε ότι αυτός ο άγνωστος από σήμερα κατεβαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή ήμασταν στην προπόνηση σε ένα φιλικό προετοιμασίας. Το έχω κάνει και σε σεξ αυτό. Αλλά δεν ξαναπήρε ποτέ μπροστά, χάλησε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων ήταν άσχημα αυτά. Και από σήμερα κατεβαίνει και ο αντίπαλος. Γιατί από χθες τέρμα. Δεν δίνουνε άλλα. Θυμόσαστε πώς συμπεριφέρεστε να πούμε στα... αυτός αυτόματος πολιτές, κοκακόλα και τα λοιπά, όταν τελειώσουν τα κουτάκια που αρχίζετε και το βαράτε, το κλωτσάτε, να πούν, του κάνετε διάφορα, του λέτε για τη μαμά του. Δηλαδή, πηγαίνετε σπίτι και βρίστε το μικροκυμάτων, ποτέ δεν ξέρεις. Θυμόσαστε πως είναι όταν τελειώνουν οι μπαταρίες του τηλεκοντρόλ και με άψογη επαγγελματική κατάρτιση, αντί να πάμε να αλλάξουμε μπαταρίες, αρχίζουμε και βαράμε το τηλεκοντρόλ στο μπούτι. Για ποιο λόγο να πούμε, και καλά, το μπούτι είναι και το ελληνικό. Να παίρνεις το τηλεκοντρόλ να πούμε και να την κοπάναγε στο booty, όπως γράφεται αγγλικά, πάει στο διάολο. Αλλά θα επιστρέψουμε στην ίδια συζήτηση. Που έχεις βάλει το τηλεκοντρόλ, μη σταμάτα, τάκ, τάκ. Σ' αρέσει, ναι, γιατί? Αχ, γιατί πιάνω ερτένα. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Η φιλοξενία λοιπόν μας έμεινε, η φέτα. Και σε τυρί και σε γεύση προσαγωγού. Και οι ακτογραμμές, τι άλλο μας έχει μείνει? Έχουμε αυτό, τη φιλοξενία, να πούμε το πολύ ωραίο, το καλό, που έρχονται όλα τα ξένα και εμείς τα φιλάμε. Όχι 5, 10, 15, 20, 25. Προσπαθούμε να τους κάνουμε μουτς. Ό,τι κατέβει τώρα από το κουρασγερόπλιο, γιατί είμαστε και από κάτω, τους πετάμε λουκούμια, κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία εκκινούν τη μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας, το οποίο είναι ο τουρισμός, που είναι παροχή υπηρεσιών. Είναι λίγο προβληματάκι τώρα, αν το δείτε έτσι στην καλή του. Είναι σαν να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, τη φίλη σας η οποία χρεώνει και λίγο παραπάνω το σεξ μαζί σας, σαν γρανάζι της όλης μηχανής. Και να μηχανευτείτε κι εσείς κάτι, να πούμε, μπας και σας κάτσει τζάμπα. Δηλαδή, έτσι ναι, υπάρχει ένα προβληματάκι. Αλλά τέλος πάντων, εμείς με κέφι και ενθουσιασμό σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, για ακόμα ένα πρωινό, το πρωινό της Τετάρτης. Ναι, ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση. Πού είσαστε, τάκ, στη μέση. Ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος. Έβαλα δύο φορές μέση. Είναι σαν να έχω λουμπάγκο, επειδή με κλώτσισε αυτό το αργεντίνικο το κοντοστούπικο. Είναι λίγο παράξενο, αλλά τέλος πάντων. Δεν είμαστε ούτε στην αρχή, δεν είμαστε ούτε στο τέλος. Είμαστε εκεί στην κορύφωση της ερωτικής εμπειρίας του μεσήλικα. Εκεί που παίρνουμε, να πούμε, εκείνες τις εκφράσεις που μας βλέπει σύντροφός μας και δεν ξέρει τι παθαίνει αυτός. Παθαίνει οργασμό, παθαίνει εγκεφαλικό εκεί που βγάζουμε αυτές τις άναρθρες κραυγές. Κάτι. Που πραγματικά δημιουργείται η απορία στη σύντροφο μας, αγορίνα μου. Άμα σ' αρέσει τόσο πολύ, να φέρουμε να σε γαμθύνθει κάποιος και σένα. Και δημιουργούνται παρεξηγήσεις βέβαια στα ζευγάρια, αλλά τέλος πάντων εκεί είμαστε. Στη μέση της εβδομάδας. Το μέση, το έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο προβληματικό, δεν μας αρέσει καθόλου. Είναι όπως όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει, ας πούμε, να κάνει το σεξ. Εκείνος φυσικά και θέλει να κάνει το σεξ. Εκείνη φυσικά και δεν θέλει, αλλιώς τι διάολο ζευγάρι θα ήντουσαν. Και έτσι κάθονται να πούμε, το συζητάμε. Κάθεται, μιλάει αυτή για τη σχέση 80 ώρες. Ο κακομοίρης έχει μπει και είπε, πω ρε φίλε, γιατί ανοίγω κλείνει τη μασέλα της παραγόντας ήχους, δεν έχω καταλάβει. Ας παραδεχτώ από τώρα ότι είμαι μαλθύμφι, μπας και γλιτώσω. Και τελικά βρίσκουν τη μέση λύση, εκείνη δεν ήθελε, αυτός ήθελε. Και η μέση λύση είναι αυτός να καταλάβει ότι αυτή δεν θέλει. Με αυτόν. Τι άλλο έχουμε σαν μέση λύση, δηλαδή μπορεί να γυρίσετε σπίτι και να έχει, ας πούμε, αρακά ή μπάμιες. Μία μέση λύση είναι να πάρετε, να πετάξετε τον αρακά στο δεξί τον κάδο, τις μπάμιες στον αριστερό τον κάδο και να πάτε να παραγγείλετε κάτι να φάτε σαν άνθρωποι. Ένα άλλο, γιατί το μέση λύση, το ούτε από εδώ ούτε από εκεί, το οποίο οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν λέξει και γι' αυτό, είχαν για διάφορα πράγματα λέξεις, είναι το μαλακογνώμων. Και μπορώ να το πω γιατί είναι ο μαλθακός στην άποψή του. Έχω υπάρξει και εγώ μαλακογνώμων. Κάποια στιγμή σε μια αντίστοιχη περίπτωση είχα πάει να εκφέρω άποψη για τη σχέση. Μα τι μαλθύμφι μου λέει είσαι, θες να έχεις και άποψη. Το καταλαβαίνω. Και είναι το ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Και αν οι ίδιοι δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, τότε μπορείτε να παρατηρήσετε τις αντιδράσεις του σώματός σας. Η μέση λύση είναι πάντοτε άσχημο πράγμα. Έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, τον ποπό σας κάποια στιγμή που στέλνει αυτά τα θολά μηνύματα, τα μπλεγμένα μηνύματα, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι, oh, is it just the air? Or are there pieces of myself coming out? Και εκείνη τη στιγμή να πούμε που λέτε, τι να κάνω τώρα. Λες να είναι μόνο να πούμε το προπάνιο. Λες να βγουν και κάτι κομματάκια από κάτι ντολμαδάκια για λατζί που είχα φάει το 1987. Και πας να εφαρμόσεις τη μέση λύση. Δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και βλέπετε ότι ο ποπός σας θα αποφασίσει μονάχος του με το μυαλό του ότι είναι συνήθως το νούμερο 2. Πάντοτε όταν περιμένεις να ξεφυσήξει, αυτό πάει και κάνει τοποθέτηση προϊόντος. Δηλαδή το βλέπετε, είναι μια ιδέα και μισή. Εν τούτης η Τετάρτη είναι πολύ πολύ καλύτερη από την Τρίτη. Ω, είπαμε Τρίτη. Πούσου μωρί. Χίλια συγγνώμη γιατί νομίζω δεν την εύτηκα αρκετά εχθές. Είμαστε και άρτια αφιχθέντες από την επανάληψη των θερινών μαθημάτων του μυθολογίου. Χθες το βράδυ περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και θα περνάμε έτσι ωραία όλο τον Ιούλιο. Θα δούμε τώρα. Αλλά ήταν πολύ ωραία, οπότε το θυμήθηκα τώρα και είπα να σας το πω. Α, και παιδιά, φάσομα στις βρύσες στην κατάληψη. Το θυμήθηκα τώρα και είπα να σας το πω. Επίσης το 1988 είχα φάει μια κλωτσά στα αρθύμφι και μου είχαν γίνει μπλε. Σας το λέω τώρα γιατί δεν είχε τότε Facebook να πούμε και δεν μπορούσα να το ποστάρω. Feeling αρχιθύμφι, πονός στην τοποθεσία, είμαι κάτω τα νάσκελα. Οπότε είπα να το μοιραστώ τώρα μαζί σας, ό,τι καινούριο θυμηθώ. Τουρίστρια το 2002. Ω, θα έχει γίνει παλιόγρια τώρα να πούμε, αλλά τότε ήταν μια χαρά. Μην κοιτάτε εγώ που στέκομαι, που καλοστέκομαι, γιατί το που στέκομαι πάτε και το γράφετε σε μία λέξη να πούμε. Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Έλα και εσύ, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Έλα μωρέ και εσύ, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Καμιά γυναίκα υπάρχει, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Ή θα φτύνουμε να πούμε γατσουλότριχες σε μπαλάκια σαν τα κατάκια. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Α, να μια γυναίκα. Χα, είναι της εκπομπής. Έχει μουσια. Μίτσο, έλα λίγο. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Θυμίζουμε από την αρχή της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Πούσε ρε Μίτσο να πούμε. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που κάνουν ενταχτυρτή κατά κύριο λόγο στην καλοκαιρινή μας μακροδοξία. Ξέρετε, σφίχτες, ωραίοι να πούμε, μαυρισμένα κορμιά. Μουτς, μουτς, μουτς, τι θα γίνει ρε. Καμιά γυναίκα. Α, έλα καλώς την Μίτσο, έλα ρε μαλθίμ. Νόμιζες ότι με το απλό το βαψιματάκι δεν θα σε έπαιρνα χαμπάρι. Έλα τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Το πρώτη εβδόμου, καλό μήνα. Νάτος, ήρθε και ο Ιούλιος. Είναι μέσα στη μούρη μας, τέρμα Ιούνιος. Έχουμε ακόμα δύο μήνες γιωμάτους, με ιδρωμένο ποπουδάκι και μετά λεύτερη πια. Θα μας πιάνει στα λαγμίτες, στα λακτίτες και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αλλά χίλιες φορές από αυτό το πράγμα που είναι μια ιδέα και μισή. Ο Ιούλιος, ο οποίος έχει και αυτός ονομασίες. Πώς είναι ο Μάρτης που είναι BDSM, που είναι γδάρτης, παλουκοκάφτης, που έβαλε στο Μάρτη. Αχ, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια. Έχει που το λένε αλωνάρι. Επειδή αλωνίζανε τότε, τέλος πάντων, τα δημητριακά. Πριν τα κάνουνε κορφλέξ και τα φάτε εσείς. Έχει την ονομασία θεριστής, επειδή είναι στα βουνά. Τέλος πάντων, επειδή ήταν λίγο πιο ψυχρά τα πράγματα, δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε dick pic, ούτε να τα αφήσουν παραπάνω, και θερίζανε λίγο νωρίτερα. Είναι ο Φουσκομινάς ή Χασκομινάς. Άκου κάτι πραγματάκια τώρα. Ο Χασκομινάς, γιατί αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, επειδή οριμάζουν και ανοίγουν. Και γιατί μόνο ο Μινάς? Πού σε ρε Μίτσο να του δείξεις? Έλα εδώ βαμμένος με την περούκα. Ο Φουσκομίτσος υπάρχει εδώ. Και επίσης σε διάφορα νησιά αναφέρεται ως γυαλιστής, από το γυαλί. Επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Χα! Από ένα έχουνε. Επειδή οριμάζουν τα σταφύλια λοιπόν και γυαλίζει η ρόγα τους, το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε σε διάφορες φίλες μας. Να τις να τους πούμε χρόνια πολλά, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Για την άλλη δεν έχουμε άποψη. Ήτανε side boob η οπτική που είχαμε. Φαντάζομαι για να γυαλίζει μία, λογικά θα γυαλίζει και άλλη. Εκτός αν έχει θολώσει. Επίσης ονομάζεται και Δευτερογιούλης. Έλα μωρή αρρώστια Δευτερογιούλη. Επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Είναι ο Τριταυγούστης, ο πρώτος Σεπτέμβριος, ο Δευτεροκτώβριος, ο Τριτονοέμβριος. Και τέλος πάντων κάπου εκεί θα σταματήσει να υδρώνει το ποπουδάκι μας. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 1η Ιουλίου, μην ξεχάσετε να αποστάρετε καλό μήνα, καλό λαλαλάλα και διάφορα τέτοια πράγματα, γιατί δεν θα είναι καλός. Τα έχω δει εγώ. Σήμερα θα την κάρουμε στα γλυκάκια. Ναι, ναι, ναι. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Έλα μωρή αρρώστια να πούμε Μαυρικία. Α, μαυρισμένη ήσουν, χίλια συγγνώμη Μίτσο μου, χίλια συγγνώμη, σου έχω πει με αυτό το βάψιμο. Έχει πολλές γιορτές σήμερα, ήταν ουσιαστικά σαν να καλησπερίζω κόσμο στην εκπομπή του Σταύρου.
2: Ας καλημερίσουμε λοιπόν μερικούς από τους ακροατές μας. Καλημέρα στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στην Κοσμία. Να βάλουμε και τη διαγωγή, για να τη βάλουμε, χωράει ο κόσμος. Στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία. Πού είσαι μωρή μαυρισμένη? Α, Μίτσο, εσύ ήσουν.
0: Θα σας πάω πίσω στο σημερινό παρόν. Είναι καταπληκτικό αυτό που θα κάνουμε, με ένα σχήμα οξύμορων εκφερόμενου λόγου. Προσέξτε ακριβώς την εκφορά λόγου που θα κάνουμε. Δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας θα διοργανωθεί συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Τα δίποδα ΜΕΘ θα επιτεθούν στους συγκεντρωμένους και θα αρχίσουν συγκρούσεις που θα επεκταθούν σε όλη τη γύρω περιοχή. 2026-1932. Tag in your face, motherfucker. Oh, τη μουρίτσα είναι αυτή που έχει η δίποδα. Α, ο Μίτσος είσαι. Έχει βγάλει τα μάτια σου, ναι. Είναι καταπληκτικό αυτό που είμαστε στη μαζική πορεία, ολοταχώς πίσω προς το παρελθόν. Τώρα πιστοποιείται. Το 1944 θα μαζευτούν στο Bretton Woods. Έλα, μωρή αρρώστια, Woods. Το οποίο είναι παράξενο γιατί στα αγγλικά σημαίνει δάσος, ξύλο και καταπληκτική στήση. Είναι αυτό που λες, ας πούμε, όταν χαθείς στο δάσος και πεις πού στο μπουτσί είμαι. Στα αγγλικά είναι μία η λέξη. Λεξιπαίνητες, παιδάκι μου. Και θα μαζευτούν τέλος πάντων εκεί πέρα για να δούνε τι διάολο θα γίνει με τα πολεμικά. Γιατί εντάξει, κιορδίσαμε. Για να δούμε τώρα να πούμε πώς θα συμπεριφερθούμε όμορφα στον κόσμο και τα λοιπά, και θα δημιουργήσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, και το δολάριο θα την καταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Να, έτσι κερδάει η ομάδα ρε.
2: ή από εδώ γαμφίμ, φιμ, όλους τους από εκεί. Από εδώ είμαστε 5-6, βέβαια, δεν πειράζει. Το 1979 είχα ήδη γεννηθεί, ήμουν ήδη 3 χρονών, όταν η Sony, χωρίς το και καλά να πούμε, είμαστε παντού, αλλά τέλος πάντων, αποφασίστε να φέρετε λιγάκι, θα λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman, ο περπατητάνθρωπος. Τώρα σε λίγο καιρό που δεν θα έχετε να βάλετε βενζίνη, θα ξαναγίνει αυτό το παράξενο πράγμα που έπαιρνε μέσα την κασέτα. Τούβανες μπαταρίες, να πούμε, και τούβανες, πού νομίζετε, στα αυτιά σου οι περισσότεροι. Τώρα, λογικά, στα δισεκατομμύρια κόσμου, κάποιος θα το έχει βάλει και στον ποπό του. Χίλια συγγνώμη, κάποιος άλλος θα το έχει βάλει στη μασχάλη. Δηλαδή, είναι και μερικοί παράξενοι που πάνε και το βάζουν στα αυτιά τους. Και έτσι θα αναγκαζόμαστε με τον Walkman να ακούμε όλο το δίσκο. Κοίτα, τα χώρια μπορεί να κάνει skip. Μπορούσε να κάνει skip όταν οι συμμαθητές σου κάνανε το ιδιαίτερο το αστιάκι, να πούμε, και σου πετούσαν τα απορρυπαντικά πάνω σου. Ήτανε άλλες γενιές τότε. Χίλια συγγνώμη, σας έδειξα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Νάτο, το 2015 θα έρθει αυτό το παράξενο, να πούμε, το Αλέξης. Αλεφτάς, αλοχτός. Βγαίνει σε διάφορα μοντέλα, να πούμε. Όλα δεν δουλεύουνε. Αλλά δεν πειράζει, βγάζουμε και το καινούργιο μοντέλο γιατί θα το αγοράσετε. Το θέμα είναι το marketing, ναι. Θα βγει λοιπόν και θα πει ότι παιδιά θα ψηφίσουμε. Όχι, εντάξει. Όχι, μωρή αρρώστια. Όχι, μωρή όχι, ρε, κοίτα τους καραγκιόζδες. Ψηφίσαν όντως όχι. Δεν το εννοούσα, ρε παιδιά. Μην το κάνετε αυτό. Πώς θα πάω εγώ τώρα να βγάλω έρπι. Κάτι τέτοια πράγματα και πήγαμε έρπινγκ. Πολύ ωραία έχουμε περάσει. Σας είπα, είμαστε ολοταχώς πίσω στο παρελθόν. Το 1945 θα γεννηθεί η φίλη μας η Ντέμπι Χάρι, τραγουδίστρια των Μπλόντι. Έλα μωρή αρρώστια αυτή, τον ξεγκαγκάνιασε τον Κέρτ. Δεν του άφησε τίποτα του κακομύρι του Κέρτ. Και μετά τραγούδισε στις Μπλόντι που λέγανε και ένα τραγούδι αυτό, το Κόλμη. Τι Κόλιου μωρή, έχει γίνει τεραστίο διάσταση. Αυτό είναι Call και You και Hairs και κάτι Friends of Yours, να πούμε, δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων, και μας σταμάτησε το χαλί. Έλα ρε γαμώτο, μην το κάνεις αυτό, αφού είμαστε πάνω στην ταυτότητα της ημέρας. Νια. Και τι άλλο θα γίνει, να, το 2004 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος ήταν ηθοποιάρα και παλαβά βλαμμένος βέβαια, αλλά ήταν ηθοποιάρα. Με δει στον Ονό, ο οποίος μεταμορφώθηκε ουσιαστικά σε παράξενο εγκληματία Σικελό, να πούμε, στο Αποκάλυψη Τώρα, που μεταμορφώθηκε πραγματικά. Είπα 800 κιλά σύγχαμα είχε γίνει και του τα λέγανε στο ακουστικό, γιατί επειδή έτρωγε δεν προλάβαινε να μάθει τα λόγια του. Έτρωγε και τα λόγια του μαζί. Και φυσικά στην ταινία που μεταμορφώθηκε περισσότερο απ' όλα, που ήταν πιο θαραλέος απ' όλα, ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος πασάλιψε την τζουτσού του Βιτάμ. Στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Τώρα πού κολλάει το ταγκό. Πήγανε στο Παρίσι να το χορέψουν. Το ταγκό είναι ισπανικό. Τέλος πάντων. Και αυτός πασάλιψε Βιτάμ την τζουτσού του. Ήταν λίγο. Και το έκανε στην πραγματικότητα να πούμε. Κάτι πράγματα. Και δεν μάθαμε ποτέ και τι γεύση βγήκε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το 3 και το 13 περίπου αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας. Αυτά έχουν συμβεί σε μια μικρή εισαγωγή που έχουμε κάνει 23 λεπτών. Για εισαγωγή είναι καλή. Εγώ συνήθως την εισαγωγή παρακαλώ και λίγο παραπάνω, μέχρι τη μια μισή ώρα. Σε παρακαλώ, κάτσε μου στους άλλους γιατί το κάνεις. Μια φορά τζάμπα. Please, please, please. I will never please you, οπότε please you to have the sex with me. Κάτι τέτοια πράγματα. Πιάνουνε σε γενικές γραμμές. Πάμε να δούμε λοιπόν όλοι μαζί πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, πρώτος από όλους. Για να δούμε εδώ πέρα τι είναι. Α, είναι η ουρά για το χάρο. Ναι, ναι, πρώτος από όλους είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα Ρόδο του Ισπαχάν. Αλέξανδρε Πέτρακα, αυτό τώρα φαντάζει λίγο γκέι, ας πούμε, κοπλιμέντο. Δεν είναι, γιατί το Ρόδο του Ισπαχάν είναι εκείνος ο παράξενος, ο Θαμνίσκος, που είναι και μοναχικό, δεν πάει να βγει με τα άλλα ρόδα. Βγαίνει μόνο του και είναι σπάνιο, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είδανε και πάθανε να το κάνουν να ανθίσει στην Ευρώπη, γιατί έρχεται κάπου από την Περσία. Κάτι τέτοια πραγματάκια. Το ίδιο πράγμα έχουμε πάθει και με άλλα φυτά, τα οποία μια χαρά ανθίζουν και δεν μας αφήνουν μετά να πάνε να τα καπνίσουν. Δηλαδή, έχετε δει εσείς ποτέ να καπνίζουν το φύλλο της μπανάνας? Δηλαδή, θα ήταν 25 μπαφιάριδες, να πούμε, θα τα είχαν βρει, θα είχαν ρίξει τις τιμές στο μείον 30%. Θύμισες, πολλά θύμισες. Και μας έχει εδώ πέρα. Τι σου θύμισα ρε Κωνσταντίνε? Μας έχει στείλει εδώ πέρα το Saved by the Bell, όπου ήταν οι φίλοι μας, πώς τη λέγανε αυτοί, η Tiffany Under Thyssen, Thyssen, Hessen, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, την οποία μετά πήγαμε και την είδαμε να πούμε σε κάτι άλλο στο Beverly Hills. Και είχε μεγαλώσει η κοπέλα, δεν σωζότανε ούτε με την καμπάνα. Το είχαμε κάνει εμείς, το κοπανάγαμε ντάγκα, ντούγκα όλη την ώρα. Δεν βγάζαμε ήχο καμπάνας, αλλά από το σκύψε, σκύψε να πούμε για να κάνουμε έρωτα στην Τίφανη. Είχαμε την καμπούρα μας, ήμασταν έτοιμοι για κουασιμόδι, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Τώρα, γιατί του θύμισα να πούμε του Κωνσταντίνου, αφού ήσουν μεγάλο τότε, ρε Κωνσταντίνου. Να και η Αγγελική που λέει καλημέρα, έχει ένα φυλάκι εδώ σε φατσούλα και λέει σεξ το καλοκαίρι είναι αυτοκτονία. Τι σου κάνανε, ρε Αγγελική. Άσε, έχω προσπαθήσει και εγώ το καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτοκτονικά έχω προσπαθήσει. Γιατί για να παίρνω μάτι, να πούμε, και για να έχω την εικόνα, είχα ανέβει στο Στιθέο μια πολυκατοικία στην άκρη. Δηλαδή, οριακά με το Χάρο, να πούμε. Και είχε έρθει ο Κακομοίρης ο Χάρος από τότε για να πάρει τον Κωνσταντίνο. Με είδε εμένα έτσι, έχει συγχαθεί, δεν ξανάρχεται. Απίστευτο. Δοκίμασες να πάει να κάνεις το σεξ. Είπα και για πολυκατοικία και με κάθε σεβασμό σε αυτούς που ήταν τα θύματα να πω κάτι, γιατί μια ακόμα φορά χάρηκα πάρα πολύ. Έγινε αυτό το καθοριστικό που αναγνωρίσαμε όλοι από την ελληνική δημοσιογραφία, το πόσο ευαίσθητη είναι, ρε παιδάκι μου, ειδικά σε τέτοια θέματα, να πούμε, που αφορούν την ανθρώπινη ζωή. Την ανθρώπινη ζωή είναι παλαβά ευαίσθητη. Τους βγαίνουν κάτι δάκρυα από μέσα, στίβουνε τα λακώστη για να είναι κροκοδίλια, έχει κάτι τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά πόσο μαλθύμ πρέπει να είσαι. Χθες, κατά λάθος, γιατί είδα λίγο τηλεόραση, κατά λάθος περίμενα να σερβιριστεί το φαΐ. Και έμαθα από την αθάνατη ελληνική στυλιτευτική δημοσιογραφία και από τους εκπροσώπους της ότι τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δεν ξέρω να σας το πω, τα Πετράλωνα είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ήταν μια πολυκατοικία σε μια πολυκατοικημένη περιοχή που ονομάζεται Πετράλωνα. Παιδιά, είχα πάθει πλάκα. Εγώ νόμιζα ότι τα Πετράλωνα να πούνε γιωμάτα λιβάδια. Ότι βγαίναν έξω να πούμε από το Θησίο και τα λοιπά και βγαίναν και δεν ξέρανε πού να πάνε. Αχαρτογράφοι τα νερά, βάλ τους. Πού να τους βάλω. Και η επόμενη μεγάλη ευαισθησία, αφού μάθαμε ότι τα Πετράλωνα είναι πραγματικά μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, και δεν ξέρω να σας το πω, ήταν πυκνοκατοικημένη περιοχή των Πετραλώνων και ακόμα είναι. Ρωτήσαμε και διάφορους περαστικούς εδώ από το δρόμο αν τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αμέσως μετά τους είπαν οι άνθρωποι ότι, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία, γιατί έχει έρθει αυτή που πραγματικά έπρεπε να παίρνουν το μισθό 800 Μητροπολιτών, που είναι η ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες. Αλλά εντάξει, που πας ανευλόγητος, δηλαδή ας πες κανένα τούβλο στο κεφάλι, το βλέπετε. Αλλιώς έρχεται η Παναγίτσα και κάνει μια έτσι το 15 Αυγουστό της και δεν σου έρχεται το τούβλο στο κεφάλι, σου έρχονται κάτι αυξήσεις, κάτι τέτοια, αλλά τούβλο δεν σου έρχεται. Και λέγανε, λοιπόν, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία και τα λοιπά, και είχαν βγει οι άλλοι και λέγανε, θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε ησυχία, γιατί εδώ τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και δεν ξέρω αν ακούτε εμάς που σας λέμε ότι είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και εκεί Κυψέλη είναι. Έχουμε παρκάρει εμείς τα Πετράλωνα που δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε στην Κυψέλη. Εμάς γιατί δεν μας παίζετε. Ήθελα να το πω, ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, ρε παιδιά, και πραγματικά το... Νομίζω λέρωσα με ευαισθησία δημοσιογραφίας. Και αυτός ο Λεκές δεν βγαίνει κιόλας, δεν βγαίνει. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, κατάπτυστη Τετάρτη, γιατί είναι σαν Δευτέρα και Τρίτη μαζί. Double the immeration. Και καλό Μινούλη, μωρέ. Αχ, το Μινούλη. Πού είναι το Μινούλη, γέο, βαγγέο. Δυστυχώς η Μαρίτα επέστρεψε από την καλοκαιρινή της την άδεια. Τώρα έπεται η χειμερινή της για το 2029-30, για τη σεζόν αυτή που θα την πάρει το 32-33, αν ζούμε. Γιατί μπορεί να... Είναι παράξενες οι εποχές, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις για το σωματίδιο του Θεού, μαθαίνεις ότι η δόνηση, να πούμε, είναι κατ' επιλογή συμπαντική σκέψη και κάτι τέτοιο, και μαθαίνεις ότι και τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πόσο δηλαδή, να μην χαρεί ο άνθρωπος που το μάθε. Πεθαίνει ο άλλος από κάτω. Πρέπει να κάνει τη σχέση να τον ακούσουμε. Και εγώ πεθαίνω. Πεθαίνω για τη λίτσα που μπουρνάζει. Αχ, καλύψω μου. Αχ, καλύψω μου. Να και ο Κώστας. Που λέει καλημέρα μου, σαν τυπότη της ασφάλτου, Τεταρτούλα, συχαμένη με πολύ ζέστη, ήδη. Και θέλω να πάω σε ένα βουνό. Από διακοπές, ήδη. Θα πάρεις και εσύ το αρχικό, βέβαια. Να σας βλέπω από όλους ψηλά, γιατί μοχούλ. Θα σας κοιτάω, εσάς και την παρέα σας, αλλά δεν θα με νοιάζει. Αθάνατη τσοπάνα ρίβ. Κανονικά αυτά έπρεπε να διδάσκονται. Χίλια συγγνώμη. Δεν είναι τόσο αστεία όσο φαντάζονται. Εγώ τα λέω. Βέβαια, απ' την άλλη, εγώ με τον εαυτό μου δεν μιλιόμαστε. Όποτε με μαζί μου, πάντα τσακωνόμαστε. Θέλω να με δω, να μου μιλήσω. Ψάχνω να βρω το νούμερο, να μου τηλεφωνήσουν. Έτσι, μια μέρα έξω με περίμενα, μα δεν μου άνοιξα. Και έφαγα και ξύλο, τέλος πάντων. Να και ο Αράπης, ο Ιωάννης. Χίλια συγγνώμη, το ανάποδα είπα το, βγήκε γιόντα μέσα από. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στην ακροατές. 182η μέρα του έτους, δεν λέω καλό μήνα. Έχω ευχηθεί καλή χρονιά 1η Ιανουαρίου. Και πιάνει για όλα, ένα πασπαρτού. Όχι ρε γαμό, το λέει, ξέχασα να έρθω στο μάθημα χθες. Όχι ρε Ιωάννη μου, δεν ήσουν στο μυθολόγιο. Έλα ρε φίλε, έλα μην το ξανακάσεις αυτό, έλα ρε Ιωάννη. Α, το ξεπεράσαμε. Σε άλλα νέα, μετά από 23 χρόνια από σήμερα, λέει, σταματώ τις βραδινές βάρδιες. Όχι ρε εσύ να πούμε. Τέρμα, σήμερα it's your last day. Πεθαίνεις για τη νύχτα. Σε κέρδισε η μέρα, όχι Ιωάννη μου, ξανά το παλιό. Το καλό αυτό που έχουμε μάθει, έξις Δευτέρα αφήσεις. Ούτως ή άλλως τη νύχτα δεν καλοφαίνεσαι αγόρι. Τι μέρα το έχεις σκεφτεί, τι θα κάνεις, τι θα προκαλέσεις. Ειδικά τα τελευταία 8 χρόνια είχα γίνει νυχτερίδα. Πτεροδάκτυλος. Αλέξανδρε, αυτό σημαίνει ότι θα κάνω τσονιονιονιον, λέει, το πρωί. Τέλος πάντων, προσπαθώ να απαλλαγώ από τα social media. Η αρχή έχει γίνει με το Facebook. Εχθές απενεργοποίησα και το Instagram. Κερδάμε σιγά σιγά. Τον διώχνω από την παρέα, παιδιά, να τον κάνετε unfriend, block, delete κτλ. Όχι μόνο οι γκόμενες. Ιωάννη μου, σε χαίρομαι πάρα πολύ. Ειδικά για το βραδινό που τέρμα πια η βραδινή. Τώρα θα είσαι με την πρωινή στο χέρι, να πούμε όπως πρέπει. Όπως όλα τα υπόλοιπα αγοράκια. Βέβαια 23 χρόνια μετά δεν θα τη βρίσκεις. Άλλο αυτό. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, σαν σήμερα πέρυσι ήμασταν διακοπές. Σαν σήμερα πέρυσι ήσασταν στα τελειώματα των διακοπών των χειμερινών σας. Και τώρα πρέπει να περιμένω άλλο ένα μήνα. Δεν βαριέσαι. Θα περιμένω. Δεν βαριέμαι πάνω. Αν βαριόμουν θα σας έλεγα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές και καλώς ήρθατε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Πάμε να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική, πολλά και καλά διαφημιστικά μηνύματα μέσα σε διαφημιστικό περιβάλλον που θα έχουμε και σπόνσορες κτλ. Εγώ θα ξαναμιλήσω κατά τις 12.30 ώρα το μεσημέρι και θα τα πούμε στις 7 το απόγευμα που θα τερματίσει η εκπομπή. Αλλά δεν βαριέσαι. Πάνω είναι καλύτερα έτσι, γιατί θα τελειώνανε οι διακοπές σας τώρα και θα γυρνούσες να πούμε και θα βλέπεις όλους τους άλλους που φεύγουν διακοπές, να πούμε, σαν τους καραγκιόζες μόνοι με το μυαλό τους. Λες και εσύ δεν είστε άνθρωποι. Λες και δεν έχετε ευαισθησίες να σας πάρουν μαζί σας. Όχι όλους μαζί, εσένα να σε πάρουν. Αυτές οι βορειοευρωπαίες, οι παράξενες, να πούμε, οι ψιλοπίστιες. Μα έρχεστε κι εσείς, δηλαδή, αν ακούτε από τη Φιλανδία, να πούμε. Και έχετε τον ποπό σας, ρε κορίτσια. Εμείς έχουμε συνηθίσει στο σκοτάδι. Να, στο παλιό εργασιακό περιβάλλον, να πούμε, του Ιωάννη. Και για να πιάσουμε ποπό, να πούμε, μετρούσαμε από αστράγαλο 2-3 παλάμες. Παπ, το βρήκα. Και τώρα μετράμε από αστράγαλο 2-3 παλάμες και παπ, καθόμαστε και σας γλύφουμε το γόνατο. Ανελέητα ρε, το γόνατο ρε, να πούμε. Πού να ξέρουμε ότι είναι 2 μέτρα πιο πάνω από πόσα. Πού να το ξέρουμε ρε. Και μόλις το μαθαίνουμε εσείς φεύγετε.

0: Radio, Free Radio 98.1 era morom to khali zembe. Στο μυαλό η μαγική στίχη από την αθάνατη ελληνική παράδοση, η οποία μεταφέρει και μυστικιστική γνώση. Το ανέβαστο τραπέζι μου, κούκλα μου, γλυκιά. Όχι εσύ μωρή, πάει το τραπέζι. Αν μιλούσαν τα έπιπλα θα είχαν πολλά πολλά να πούνε. Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά. Τώρα γιατί έκανα ταχτυρδί το σποτάκι τσουτσού one που το έκανα. Δηλαδή γιατί ακούτε την εκπομπή, δηλαδή μεταξύ μας τώρα, δηλαδή στην τελευταία εκπομπή θα μου πείτε γιατί ακούτε, αλλά θα είμαστε ειλικρινείς ρε. 25 λεπτά πριν φτάσουμε λοιπόν στις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή κενό, το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας Γκοργοντζόλα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που μας κάνουν ταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματοδοξία. Και βγαίνω έξω με εκρήξεις μικρές σερωτονίνης στον εγκέφαλο. Είναι αυτές, έχω μικρούς οργασμούς, δηλαδή έχει τύχει να πάω και να λέω συγγνώμη. Μου βάζετε 15 φέτες, αχ, γκούντα. Και δεν ξέρει άλλη να πούμε, έχω κάτσα πάνω στο σαλάμι και δεν το τρώω κιόλας. Να, εδώ η Νάντια που λέει γλυκές καλημερίτσες, γλυκό και όμορφο μινούλι να έχουμε. Θα ξεράζω, επετούλι. Αχ, καλοκαιράκι, τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι, βρε Νάντια μου. Για ποιο λόγο είναι ωραία. Δεν έχει κάτι το ωραίο τώρα που θα κάνει 40-50 βαθμούς, δεν θυμάμαι, έρχεται αυτός ο αντισοβιετικός εθισμένος ανασκολοπιστής, κάπως έτσι θα λένε τώρα αυτά τα καινούργια φαινόμενα, και θα πεθάνετε όλοι. Και όχι τίποτα άλλο, θα πρέπει να ερχόμαστε εμείς μετά στην κηδεία να πούμε, και θα έχουμε υδρωμένο ποπουδάκι που έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο ήχος του βηματισμού είναι παράξενο. Δεν μπορεί καν αυτοί οι σχιζοφρενείς δολοφόνοι στα θρίλερ να σας κάνουν stalking. Δεν μπορούν γιατί πατάρουν με το τσεκούρι και κάτι. Και ο ήχος μέσα στο δάσος είναι παράξενο. Λες ή ο σχιζοφρενής είναι ή κάποιος θα μας γαμθεί. Να και ο Σταύρος. Τυχαία μετά την ερώτηση. Καλημέρα μου σαν τη Θεότητα των FM. Καλό μήνα 3 και σήμερα. Έλα ρε, θα πεθάνει ο Κωνσταντίνος το Σάββατο. Και τις μετράς. Φυσικά ήταν ένα ηλίθιο χιούμορ, γιατί το Σάββατο είναι που έχω εγώ τα γενέθλιά μου. Και το μεγάλο πάρτι θα γίνει από τον Τάκη Φωτίου στη Γλυφάδα, που θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας του Καματερού, επευκαιρία στον δικό του γενεθλίων που είναι 7 Ιουλίου. Δηλαδή πόσο πιο part 3 σας μαθαίνουμε. Δεν ακούτε. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει τον Αύγουστο θα την ξαναπάρω. Τον Αύγουστο να μην την πάρεις από τα Μαρίτα μου. Τον Αύγουστο να την αρπάξεις. Μπορεί να είναι ευκαιρία. Και είναι και πυκνοκατοικημένα τα πετράλωνα. Μη με σκάφια. Άσε τώρα, μη. Έχω στεναχωρηθεί από χθες πραγματικά. Παιδιά, από πού τους βγάζουμε αυτούς. Και καλά που σας λένε στο ακουστικό να το πείτε εσείς, γιατί το λέτε. Τα πετράλωνα είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ο Αρακάς είναι υπέροχος. Το 2,0 μας στέλνει όλους στα βουνά. Αν ακούει ο Κιμ, έχεις ένα κόκκινο κουμπάκι. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα κορεάτικα. Μεταφράστε του να πούμε το παιδί. Πάτα το μία να δούμε τι κάνει, μωρέ. Να και ο Χρήστος που λέει αχ, κάπου έκατσε, τα κατάφερα και σηκώθηκα. Κάπου ξέκατσε. Καλημερίζω την κορυφαία πρωινή και ενώ δημιουργεί εντυπώσεων εκπομπή, μαθαίνει. Με το απόλυτο τοτέμ των Ερτζιανών, τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Εμένα λέγεται, θα ξαναπώ το όνομά μου. Αλέξανδρο Πέτρακα, θα ξαναπώ το όνομά μου πολλές φορές. Το πρόγραμμα σήμερα έχει μόμπι. Σήμερα είναι ο μόμπι. Είναι, πρέπει να είναι το δεύτερο ή το τρίτο τραγούδι μόμπι. Το ποιο ήταν, Σταύρο μου, το I'm feeling so real, έχει τέτοιο τραγούδι. Γιατί δεν είμαι πολύ φαν, ας πούμε. Που είχα παίξει ever στον αέρα το 1997. Άκου τι θυμάμαι να πούμε. Επίσης το 1994 είχα φασώσει την απουσιολόγο στις βρύες. Άκου τι θυμάμαι να πούμε. Και επιτέλους θα δω λέει από κοντά το εφηβικό μου το τεμ Shirley Manson με τους Garbage. Έλα μωρή αρρώστια Garbage. τους έχουμε τεράστια δυναμία. Έχω και. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε αντικείμενα έτσι αγαπημένα στο. Κάποιο αγκούρι με μπρίζα, να πούμε, ένα καλόγερο και διάφορα τέτοια πράγματα. Να τα προσέχετε στο σπίτι, αν αφήσετε το καλόγερο με το αγκούρι στην μπρίζα, θα τα βρείτε στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω γιατί. Α, δεν ήταν το έπιπλο, χίλια συγγνώμη. Με τους Garbage έχω αφιερωμένη κασέτα Garbage. Αυτή για τον Walkman που λέγαμε λίγο πιο πριν. Όπου είμαι παλαβά ερωτευμένος, SAE. Και έχω αφιέρωση τέτοια κασέτα Garbage και την ξανάκουγα, I am Milk. Εγώ να πούμε να το βγάζω στην παραγωγή και στην κατανάλωση μονάχος μου. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Καλό μήνα και χαιρετίζω την παρέα. Χρήστο μου, αυτό δεν χρειαζόταν. Γιατί μπορεί και να... Το That's when I reach for my revolver. Μπράβο ρε Σταύρο. Well done. You remember all the lyrics. Thank you very much. I want to make some strange things to your body. But your body walks away all the time. So... We stay together and I have to do the kinky shit to you. But thank you very much. That's when I reach for my revolver. Δεν το έχω και προ... Θα σου στείλω βίντεο, λέει, το βράδυ. Πάλι. Δηλαδή... Πόσα λιτζερί έχεις αγοράσει, ρε Σταύρο. Και πόσες φορές... Δηλαδή, πρέπει να είσαι και εσύ λίγο πιο... Πώς να σου πω, πιο στέρεο στη δική σου την άποψη. Μην περιμένεις, δηλαδή, αφού όλα σου πάνε. Αλλά να μου στείλεις, ναι, ναι, ναι. Και η Νάντια που λέει σήμερα είναι garbage, λέει γαμώτο. Ναι, εκεί θα ήθελα να πάω. Να πας. Σταύρο μου, μπορούμε να την πάρουμε. Όχι, εσύ μπορείς άνετα να την πάρεις. Χρήστο μου, μπορείς να την πάρεις. Ναι, ναι, καλά, Χρήστο μου, την έχεις. Μαρίτα μου, να την πάρει. Α, καλά, αυτή περιμένει τον Αύγουστο. Τέλος πάντων, γίνεται κάποιος να πάρει την Νάντια μαζί. Αν πάω απ' έξω, λέει, θα τους ακούω. Ξεσηκώθηκα τώρα. Όπα, έχει ξεσηκωθεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πετάχτηκε το δίμετρο θεόμορο. Και από την άλλη είναι η Νάντια, να πούμε, που χοροπηδάει μέχρι τον αστράγαλό της. Αλλά τέλος πάντων, από garbage έβαζες full το milk. Θα το βάζουμε για πάντα, γιατί είναι ο ερωτευμένος πιτσιρικάς Αλέξανδρος, ο οποίος είναι αιωνίος μέσα μας. Τον έφαγα! Πίσω μου και σε έφαγα! Που είναι μια καλή έκφραση, γιατί... Το πίσω μου και σε έφαγα είναι καλό. Τα υπόλοιπα είναι λίγο παράξενα. Δεν ξέρω αν έχω garbage εδώ στην τεράστια μουσική δισκοθήκη του Athens Free Radio. Και φυσικά του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θα τσεκάρω τώρα, μπορεί και να έχω. Αλλιώς έχω κάτι μελιτζάνες από χθες, δεν ξέρω, τις οποίες τις έδωσα, παιδιά, στη Μαγδάλο. Να ξέρετε, οι χελώνες τρελαίνονται για κολοκύθι. Τις το είχα γράψει κι εγώ με ωμέγα και καθόμουν από πάνω και γέλαγα σαν το Μαλφίνθιν. Η Μαγδάλο είναι η χελώνα της εκπομπής. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Γιατί έχουμε να προλάβουμε σήμερα, θα έχουμε και εξωτερικές ειδήσεις ξανά. Έχουμε την ειδησιογραφία, έχω ειδικό άρθρο για τα ζώδια. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και αύριο το βράδυ, σας θυμίζω, είναι Πέμπτη αύριο. Και το βράδυ στις 12 η ώρα, μετά από δύο εβδομάδες, θα επαναφέρουμε το «Έχω μία απορία». Οπότε έχω μία απορία πραγματικά, γιατί μου πετάει ο αλγόριθμος, δηλαδή ειλικρινά, ο αλγόριθμος του Facebook, διαφήμιση για το χειρουργικό ιατρείο Προκτού. Δηλαδή, έτσι με βλέπουν οι σερβέρς. Ποιο είναι το ηλεκτρονικό μου αποτύπωμα? Τι γίνεται? Δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει αύριο το βράδυ. Δηλαδή πέτα μου τίποτα Φιλανδές που ψάχνουν λυσασμένες Έλληνες να τις ερωτοτροπήσουν, να κάνουν τέτοιο. Για ποιο λόγο? Τι avatar έχω? Πραγματικά, δηλαδή. Τέλος πάντων, σοβαρός επαγγελματίας, ωραίος δεν είμαι, αλλά έχω τύπο. Είχα ένα ούνο, είχα νομίζω παλιά.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέα.
0: Έλα, μην κάνεις έτσι, μωρέ. Αφού θα πάρεις και ένα άδεια το 2048, μην κάνεις έτσι.
1: Στις 24 Αυγούστου, αλλά μου βάλανε 9 η ώρα με 10 πρωί-πρωί, ναι, μετά σου... από άδεια εκπαίδευση. Έλα, ρε φίλε, εντάξει τώρα.
0: Κατά τον απέναντι στόκονο, πλήσατε, πυροδοτήσατε, θα καταλάβεις τους λόγους.
1: Κάπως έτσι. Τα νέα όπλα, τα νέα συστήματα θα εκπαιδευτώ. Όχι, ρε, και τώρα ό,τι πρέπει. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, κοιμάμαι όρθιοι, αυτό μας μάθει.
0: Έλα, ρε, εσύ δεν έχεις τέτοια ανάγκη, να πούμε. Θα ενεργοποιήσεις με μια στο υποσυνείδητό σου.
1: Ναι.
0: Θα αντλήσεις την πληροφορία, θα κοιμάσαι βέβαια όλη την ώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Το ξέρω. Θα κάνω υπνοπαιδεία και θα ξυπνήσω και θα τα ξέρω από μόνη.
0: Σε τι θα εκπαιδευτείς τώρα, δηλαδή, ποιο είναι το αντικείμενο γνώσης το καινούριο, την κυνηγάμε τη γνώση.
1: Είναι το καινούριο σύστημα που καλούμε από τον υπολογιστή. Ξέρω εγώ, θα καταργήσουν δύο που έχουμε και θα μας το κάνουν.
0: Πόσο διαφορετικό
1: δύο σε
0: θα είναι, ρε παιδί μου, θα κάθεσαι εκεί μπροστά από την κάμερα, θα τρίβεσαι. Θα μπαίνουμε εμείς τώρα από το OnlyFans μετά, σε βλέπουμε, καταθέτουμε στον τραπεζικό λογαριασμό.
1: Τι θα την έχω. Λες να την ανοίξω να βγάλω κάνα λεφτό. Πληρωθήκαμε σήμερα. Πήραμε και πίδο μάδια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, έχω πολλά λεφτά τώρα.
0: Θα τα έχει φάει μέχρι τις 48 Αυγούστου που θα πάρεις την αδειά σου, γιατί τα δώσανε τώρα.
1: Κράτα θα τα χρησιμοποιήσω φιδωλά.
0: Κράτα τα παιδάκι μου, το Σεπτέμβριο έχω μάθει θα πέσουν οι τιμές.
1: Α, ναι, τότε πέφτουνε, ναι, για να ξέρω.
0: Ναι, θα τις σηκώσουμε λίγο ακόμα να δούμε μέχρι πού φτάνουνε. Γιατί μην ξέρουμε.
1: Και μετά θα πέσουν κατακόρυφα. Ναι. Σαν το Λούνα Πάρκ, αυτό που ανέβαινε ψηλά και μετά τσούπ έπεφτε. Κάπως έτσι το
0: σφυρί, πώς το λέγανε αυτό το τσούπ. Το
1: όχι,
0: αυτό.
1: Κάπως αλλιώς λεγόταν. Ένα μπλουμ, δεν ξέρω πώς λεγόταν.
0: Το έχω κάνει αυτό με χιόνι.
1: Με χιόνι.
0: Ναι, με παγωμένο ποπουδάκι το οποίο μετά έχει απορροφήσει.
1: Αυτό ήταν ωραίο.
0: Καθόλου ωραίο δεν ήταν μετά για τους γύρω-γύρω, δηλαδή πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, και θα έχεις τώρα πάρα πολλά λεφτά και δεν θα ξέρεις τι να τα κάνεις.
1: Ήδη έχω αρχίσει να τα ξοδεύω. Συγγνώμη, το πλήξα.
0: Τι αγόρασε. Α, πού είναι το κουνέλι. Πού το κουνέλι.
1: Έχει ουρά.
0: Τι αγοράσαμε.
1: Έχω αγοράσει κάτι σανδάλια. Έχω αγοράσει.
0: Όχι, δάλια ακριβώς. Έχω ανέκδοτα, άμα θες να σου πω.
1: Έχεις ανέκδοτο. Έχεις και τα ζώδια μετά που είπες το άρθρο και θα το χάσω γιατί θα εκπαιδεύομαι και δεν θα μπορώ να ακούω.
0: Τώρα θα το πω.
1: Α, τώρα να μου το πεις.
0: Είναι ένα άρθρο που ενώνει ζώδια πρώτον, μεγάλη απορία συμπαντική ζωής δεύτερον και ηγμόριο τρίτον.
1: Ηγμόριο!
0: Ναι.
1: Τέλειο! Έλα, με έχεις την τριγκάρει τώρα πάρα πολύ.
0: Τι τυλοφορείτε.
1: Ηγμόριο, we like. Ναι.
0: Πιο αρωματικό κερί μπορείς να βάλεις στο χώρο σου. Το θεωρούμε χώρο, όχι χώρα. Πρόσεξε, έχουμε μεταμορφωθεί σαν Ελλάδα.
1: Ευτυχώς.
0: Ανάλογα με το ζώδιό σου.
1: Έλα ρε, άμα ενδιαφέρει, γιατί έχω πολλά. Εγώ δεν έχω κεριά κανονικά, βέβαια. Έχω τα κέρινα αυτά τα μικρούλια, τα καμπουλίνια που τα βάζεις. Όχι, τα άλλα, τα μικρούλικα που τα βάζεις και λιώνουν. Και... όχι τα ρεσό. Τα wax melts, αυτά που τα βάζεις και λιώνουν από κάτω που έχει ένα ρεσό ώστε να αρωματιστεί και μυρίζει ο χώρος.
0: Τσένταρ.
1: Ποιο?
0: Εγώ το τσένταρ ξέρω το κάνει αυτό. Εντάξει, και είπα να το πω. Να μην φανώ μαλφιμ, δηλαδή.
1: Δεν θα κάνουμε φοντί, Αλέξανδρε.
0: Έφτιαξα μια πίτσα χθες. Καλά.
1: Αχ, τι είχε μέσα.
0: Η πίτσα αυτή ήταν μαργκερίτα.
1: Μαργκερίτα, ναι.
0: Η μαργκερίτα ή μαργκερότη. Γράψε αλφα, ρε καραγκιόζη, να πει ποια είναι η μαργκερίτα. Δηλαδή, τέλος πάντων, ήταν η μαργκερίτα και εγώ λέω ότι θα την εμπλουτίσω.
1: Γιατί τι σε έβαλες από πάνω, μανιτάρια και τέτοια.
0: Τάκ!
1: Εμπλουτίστηκε έτσι.
0: Σίγουρα. Πάω και κόβω, πρόσεξε με τώρα. Κόβω slices. Ντομάτας.
1: Ντομάτα, ναι.
0: Κόβω slices. Ντομάτας.

0: και τα μωρά που έχουν κάνει κακά, τα συγχαίρομαι. Δηλαδή θέλω να τα κλωτσίσω εδώ πόσο μακριά πάνε. Και πραγματικά συγχαίρομαι το μασημένο αγγούρι με φέτα, καρπούζι και τι συγχάματα.
1: Γιατί μασημένα, στις κατσίκες δεν τα ρίχνουν αυτά τα φλούδια.
0: Στις κατσίκες δεν τις συγχαίρομαι. Όχι, παλιά. Τώρα θα τα κρατάμε.
1: Στις κατσίκες όχι. Α, τώρα θα τα τρώμε.
0: Ε,
1: να τα κάνουμε.
0: Ναι, τώρα τα αποφάσισε. Τώρα που είναι η αδειά σου τον Αύγουστο, τα αποφάσισε. Λοιπόν, και έβαλα slices ντομάτας.
1: Ναι.
0: Έβαλα από πάνω 5-6 φέτες ένταμ Ολλανδίας. Είναι πολύ ωραίο. Θα το δεις, είναι καλό και...
1: Είναι αυτό που έχει το κόκκινο γύρω-γύρω, είναι το ένταμ.
0: Δεν ξέρω αν έχει κόκκινο γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, πλαστικό, κανονικά έχει το κόκκινο γύρω-γύρω.
0: Ωραίο, ωραίο. Και έβαλα και κέτσαπ και μουστάρδα από κάτω σε σταγονίδια.
1: Μουστάρδα!
0: Ναι, ναι. Λίγο.
1: Στην πίτσα.
0: Τι, ναι. Τι θέλω να σου φέρω, καμιά καρπουζόφουλα να βγεις μαζί με τις κατσίκες και να τσακωθείτε
1: ποιος δεν τα φάει. Όχι, δεν ξέρω. Και κέτσαπ το... Είσαι βλάκας. Κέτσαπ το δέχομαι, αλλά μουστάρδα δεν ξέρω, δεν έχω ξαναφάει.
0: Είναι καμιά φορά που βγαίνεις σε άλλους χρωματισμούς. Τι θες τώρα. Πήρα μια κέτσαπ με μπλάνκο. Εντάξει, καλό. Οκ. Και τι άλλο προσέθεσα. Α, και έτριψα μια γκουμούτσα φέτα.
1: Ωραίο θα είναι, εντάξει, έμπαινα.
0: Θα σου πω. Έχω κατακάθει τον ουρανίσκο μου. Δεν κρύωνε η μαλακή.
1: Εμά δεν περίμενες και εσύ να κρυώσει. Λίγο έπεσες κατευθείαν επάνω.
0: Ποτέ δεν αφήνω να κρυώσει. Λοιπόν, εσύ ανήκεις στο ζώδιο των διδύμων. Πάω να σου πω ποιο και πού να το βάλεις.
1: Αχ, ναι, μπράβο.
0: Λέει εδώ δίδυμη, παρένθεση, Gemini.
1: Gemini, yeah.
0: Παύλα. White cherry. Και εσύ, Αλέξανδρος Κέτρακας, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Λοιπόν, wild cherry.
1: Wild, άμα αρέσει το wild cherry. Σε είναι γεύση, τώρα σε μυρωδιά. Ωραίο είναι. Βέβαια προτιμώ το Japanese cherry, αλλά δεν βαριέσαι. Άντε να το βάλω.
0: Για Japanese μήνες λίγο συντονισμένη στις εξωτερικές ειδήσεις, το έχω έτοιμο. Προσθέτει, άνω κάτω τελεία. Παιχνιδιάριδες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Για σένα, πουτάνθι, δημάκι. Βάζουμε και δικά μας για να εξισωθεί η συνταγή, ναι. Για την άδεια να το έχει τώρα που έχει λεφτά και σανδάλια.
1: Για να πετύχει.
0: Τα σανδάλια δεν αφήνει αυτό το φτερνίλα πάνω που μαυρίζει.
1: Τι να μαυρίσει, το σαντζάλι να μαυρίσει.
0: Δεν μαυρίζει από το φτερνίλα, από τα φτερνίδια, αυτά τα νεκρή.
1: Κοίτα, αυτό επειδή είναι ανατομικοειδές, έχει μαυρίσει όλη σόλα από την αρχή. Γιατί είναι με φελό και τέτοια.
0: Τι φελό, παιδί, θα πας να περπατάς στο νερό, θα κάνεις fake θαύμα.
1: Ναι, γι' αυτό προπονούμε, σαν τις άβρες.
0: Έχω πάρα πολλές απορίες. Αυτά τα καινούρια τα μπρατσάκια τα έχεις δει που βάζουν φελούς στα πιτσιρίκια και είναι σαν να επιπλέουν γκρινιάρικα. Ναι, τους βάζουν κάτι φελούς στη μέση. Ένα ζωνάρι με φελούς. Και είναι λες και είναι ζωσμένο το πιτσιρίκι και έρχεται να κατακτήσει την ακτή. Είναι παράξενο. Δεν μπορείς να φανταστείς, ναι.
1: Δεν το έχω δει. Από εσύ δεν πηγαίνεις για μπάνιο, πού το βλέπεις?
0: Από μακριά, από πολύ μακριά. Λοιπόν, παιχνιδιάριδες. Dual και διαρκώς σε κίνηση.
1: Dual, ε?
0: Ναι, ναι, double the pleasure. Dual the penetration.
1: Μέχρι και το ζώδιο μας κράζει, ναι.
0: Οι δίδυμοι χρειάζονται ένα fun pop και αναζωογονητικό άρωμα σαν το άγριο κεράσι.
1: Κεράσι.
0: Είναι αυτό που έρχεται όταν σε κεράσω, μωρή. Δεν θα μου κάτσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή με επιθετικό μάρκετινγκ. Για να κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον τους και να ανεβάζει τη διάθεσή τους.
1: Έτσι, ισχύει αυτό. Γιατί κεράσι... το είναι έντονη μυρωδιά. Ναι, το κεράσι είναι ζωντανή μυρωδιά, οπότε δεν είχε χαλάρωση.
0: Καλά, ποια είναι η ψόφια μυρωδιά, το σάπιο κεράσι. Δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχω ένα πιο ουδέτερο που είναι baby powder. Και
0: σοβαρά.
1: Μυρίζει φυσάν.
0: Τι
1: ναι,
0: φυσάν.
1: Δεν πρέπει να λέμε μάλιστα.
0: Κάτι μυρίζει. Συγγνώμη, έχεις κάτσει και έχεις μυρίσει πώς μυρίζει το. Ξέρεις πώς μυρίζουν τα ρήματα. Σταμάτα τη μαριχουάνα, Μαρίτα μου. Θα βλέπεις γεύσεις. Θα ακούσουν
1: άλλα τόξα. Θα μυρίζω χρώματα.
0: Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό, σταμάτα το. Έχεις την άδεια, θα περάσει. Μια εκπαίδευση
1: δεν
0: είναι,
1: το
0: πώς
1: βλέπω.
0: Κάνεις έτσι.
1: Μέχρι την άδεια δεν με βλέπω.

0: Τι καταπληκτική εκπομπή είναι αυτή σήμερα, ναι, πραγματικά.
1: Αχ, ναι.
0: Και τι άλλα έξοδα έκανε γιωμάτι Wild Cherry, άναψε να θυμηθεί να ανάψει.
1: Πήρα μία κρέμα για τα πόδια, για τα μπουτάκια και τα ποδαράκια γενικότερα. Σοβαρά. Για να είναι ομοιόμορφη και να κάνει και απολέπιση.
0: Να είναι ομοιόμορφα τα μπουτάκια.
1: Την περιμένω σήμερα αυτή. Ναι, γιατί από το ξύρισμα κάνουν μικρά μπιμπικάκια και επειδή αυτά δεν μας αρέσουν, είναι το strawberry effect όπως λέγεται.
0: Ποιο?
1: Πήρα μία κρέμα strawberry effect.
0: Το φραουλίτσα.
1: Το φραούλο effect, ναι.
0: Έχεις φραούλο effect.
1: Κάνει...
0: Τι σου κάνει?
1: Έχω φραούλο effect σε μερικά σημεία στα πόδια μου και δεν είναι ωραίο.
0: Όχι, είναι καμό το. Έχει μπιμπίκια στα πόδια.
1: Έχω μερικά τέτοια. Από το ξύρισμα είναι. Και εγώ τα πιάνω, δεν φαίνονται.
0: Έχει μόνο στα πόδια είναι το μπιμπίκι. Είναι από το BB εκεί. Είναι σύντιμηση. Γράφει το μπιμπίκι με δύο εψιλογιώτα.
1: Είναι B the B.
0: Χλάτσο το τάκ. Δικιά μου η μπάλα. Συγγνώμη.
1: Άντε καλά, ξεκινάς εσύ.
0: Και παίρνεις κρέμα γι' αυτό.
1: Ανακάλυψα ότι υπάρχει μια κρέμα που το κάνει το ποδαράκι βελούδο. Οπότε πήρα να τη δοκιμάσω.
0: Έλα ρε, γιατί δεν βάζεις ένα μοσίτο απάνω?
1: Γιατί δεν θα κάνει το ίδιο, δεν κάνει απολέπιση, δεν έχει σαλικυλικό οξύ η αραβωσή του.
0: Πού
1: αυτό
0: το
1: ξέρει μέσα.
0: Άμα δεις τι έχουν από πίσω αυτά.
1: Δεν κάτι... έχω διαβάσει τα συστατικά.
0: Είχε τύχει, θα πει γιατί τα έχω διαβάσει. Μαζί με το Tide διαφορά στην τουαλέτα, μην με ρωτήσει γιατί, αλλά είχε και ένα άλλο
1: αραβωσή. Άλλο βρήκε και ένα. Και κάτσε και το διάβασε και αυτό.
0: Και έμαθα ενεργά τα συνεργά ανιόντα και θρηματισμένο αραβωσή τέλειο. Πώ το λένε.
1: Είχε σύνθημα. Πήρα ένα ρούζ που μου τελείωνε που δεν είναι ρούζ ακριβώ, είναι bronzer. Με highlighter μαζί που εγώ το βάζω παντού.
0: Τι γλώσσα μιλάς, γαμώτο.
1: Είναι bronzer και highlighter μαζί.
0: Bronzer, ξέρω το τελευταίο bronzer που είδα ήταν ένας τέτζερης κρεμασμένος σε ένα τζάκι κάτω από ένα καριοφύλι. Τι είναι το bronzer?
1: Είναι αυτό που βάζεις για να κάνει το ηλιοκαμένο effect και να κάνει κοψίματα κάπως στο πρόσωπο. Αλλά γυαλίζει κιόλας γιατί είναι και highlighter που είναι που δίνει λάμψη. Οπότε εγώ το βάζω και σε μάγουλα και σε μάτια το συγκεκριμένο.
0: Αυτό στο μπουτάκι να το βάλεις.
1: Το ξαναπήρα. Στο μπουτάκι μπορείς να το βάλεις για λάμψη, ναι. Αλλά
0: να λάμπει το μπουτάκι.
1: Λίγο πιο κοκκινοπό. Να λάμπει το μπουτάκι, ναι, μπορούμε να το βάλουμε.
0: Θα είναι και αμπίμπικο, θα είναι και λαμπερό. Θα είναι σαν καταλιασμένο φουσκωτό προφυλακτικό θα είσαι.
1: Θα βάλω και το καινούργιο μου το φορεματάκι, το πουά που φοριέται και σούτιεν λες και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Φτιάξε μας, μας αφήνεις έτσι. Πόσο πουά είναι?
1: Έχει και ένα σκίσιμο στο πλάι και ανεβαίνει.
0: Δεν έμπαινε με την καμία αφού βλέπεις.
1: Όχι, είναι σε γραμμή αλφα, σταμάτα.
0: Ναι, είναι αυτό που άμα είχε φωνή να μιλήσει το κακό θα λέγε α, είναι γραμμή. Αφού δεν χωράστη το τίποτα. Και πού σκίστηκε σε γραμμή Α.
1: Αυτό έχει το σκίσιμο από μόνο του. Δεν σκίστηκε κάπου. Είναι έτσι.
0: Κατά παραγγελία το
1: φτιάξε.
0: Ωραία. Και τι είναι αυτό?
1: Όχι, ρε παιδί μου, για να είναι πιο αεράτο. Στο μπούτι, στο πλάι σου λέω το έτσι.
0: Στο ένα μπούτι.
1: Μία μεριά.
0: Το άλλο να πεθάνει το κακόμοιρο, να μην παίρνει
1: άλλο. Το αριστερό. Θα παίρνει, αφού είναι σου λέω σε αλφα γραμμή, είναι ανοιχτό.
0: Δεν καταλαβαίνω το αλφα γραμμή, το ξέρω μόνο σε τρόλεϊ. Σε φόρεμα δεν το έχω δει.
1: Ρε παιδί μου, είναι στενό πάνω και
0: ναι.
1: Ανοίγει από τη μέση και κάτω
0: και, εμένα,
1: και κάνει είναι. Ένα τρίγωνο αλφα.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
1: Σου ανοίγει και σένα από τη μέση.
0: Εσένα στο στυλ για την dick pic. Δηλαδή.
1: Σκίσιμο σου έχει.
0: Στο μπούτι. Μια φορά. Να σου πω μια φορά τι έπαθα. Χίλια συγγνώμη, τώρα που μοιραζόμαστε, τις Τετάρτες μοιραζόμαστε προσωπικές εμπειρίες. Ήθελα, να, είμαι... Ήθελα να είμαι ερωτικά παιχνιδιάρης. Και ήμουνα εκεί με την τότε σύντροφό μου, αυτή ήταν εξαπλωμένη στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα που το θυμάμαι, τι όμορφη. Να φάει ένα κουβά σκατή, γιατί πήγε με άλλον. Λοιπόν, δεν πειράζει, το ξεπέρασα.
1: Ένα τον εφάει, ναι. Εντάξει.
0: Τον έφαγε, το ξέρω. Ήμουν εκεί. Λοιπόν, και έχει ξαπλώσει.
1: Μισό λεπτό. Τι? Μισό λεπτό, δώσε μου λίγο χρόνο, ναι.
0: Ναι, ναι, όσο θε.
1: Α, καλά, εντάξει, χαιρετίσματα.
0: Μην μιλά έτσι στο φάδερ.
1: Όχι, μα έστησε ο κύριο. Όχι, δεν το λέω για το φάδερ, το λέω για τον άνθρωπο που μα έστησε. Πε το ρεάστο τον άνθρωπο με τι απολυμάνσει. Πε μου τώρα, πιο ενδιαφέρον.
0: Σα έστησε με τι απολυμάνσει.
1: Ναι, ο απολυμαντήρας μας έστησε.
0: Όχι, ρε γαμώτο, θα ξαναγιωμίσεις μπιμπί και δεν θα φτάνει κρέμα. Λοιπόν, και είναι αυτή ξαπλωμένη στο κρεβάτι, γιωμάτι θέλγητρα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει κάτι κόγξες ερωτικές, ξέρεις, τέτοια που να πάρω μπροστά. Εγώ έχω πάρει μπροστά, αλλά είμαι μακριά από το κρεβάτι. Ολόγυμνος και θεριεμένος.
1: Σταμάτα πρωί-πρωί, μην με
0: κολλάζει. Ναι, αυτή ήθελα να την ξεκολλάσω, να βγει ο Σατανάς από μέσα της.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και τελικά άλλος ήταν ο εξορκιστής, άλλη μάλλον, πληθυντικός αριθμός, ξέρω και τα ονόματά τους, μια μέρα θα τα πω. Λοιπόν, και όπως είναι και μου κάνει τα κίνητρα και τα θέλγητρα, λέω θα είμαι και εραστής και παιχνιδιάρης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παίρνω φόρα για να πηδήξω σαν το Σούπερμαν, να έρθω παράλληλα με το έδαφος και εν είδη χαργεντισμού και ταυτόχρονα να κάνω το μεγάλο τάκ και να είναι αστείο. Το κρεβάτι στην άκρη είχε αυτά τα παλιά τα ξύλινα που είχαν κάτι σφαίρες, κάτι κυλίνδρους παράξενους στις δύο άκρες. Ξέρεις, ήθελα να σου πω κάτι. Έχω κοπανίσει κρεβατοκύλινδρο με το θεριεμένο λοστάρι του έρωτα. Κρεβατοκύλινδρο, θεριεμένο λοστάρι 8-0 με τη μία από τα αποδυτήρια.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ποιος νίκησε?
0: Μπλάβιασα ρε. Ο πόνος, ο φρικτός πόνος.
1: Ξινό σου βγήκε το γέννη.
0: Τι ξινό, δεν έβγαινε καν σε γεύση. Φύγανε και οι γεύσεις, δεν έμεινε τίποτα. Ίσως γι' αυτό η κοπέλα μετά να δοκίμασε κάτι. Σου λέει δεν μπορεί όλο με το άγευστο.
1: Γι' αυτό δικαιολογείται.
0: Δηλαδή,
1: αυτό έφταιγε.
0: Στο μπλε το μόνο πράγμα που ξέρω είναι το φρέον. Τι γεύσε και το φρέον. Πόσο να την πλακώσω στην ψήξη.
1: Έχουμε πει... Ήταν και χειμώνας.
0: Όχι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ήτανε, δεν θυμάμαι. Ήτανε χειμώνας στην καρδιά μου. Από εκεί και μετά.
1: Μετά χειμώνιασε για πάντα. Δεν ήξερα καλοκαίρι.
0: Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να βγάλω τις φοιτικές μου αναμνήσεις. Καταπληκτική μου λίγο.
1: Έχω τη μευτική του Σοκράτη και εγώ, στη βγάζω.
0: Ναι, και έχεις και την κρέμα για τα μπιμπίκια, μην την ξεχάσουμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Στο κλείνω στη Μούρη, πήγε μετά τις 9.
1: Κλείστο μου, γιατί πρέπει να μπω για το
0: για εκπαίδευση.
1: Γρήγορα, έλα, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς.
0: Των εχθρών τα μουσά τα περάσαν. Το λέμε για την εκπαίδευση παραπάνω. Λοιπόν, τι καταπληκτικές στιγμές, τι θυμόμαστε. Και θυμίστε μου να σας ξαναρωτήσω γιατί ακούτε την εκπομπή. Δηλαδή, πραγματικά. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μισό λεπτάκι να δω αν, αν έχουμε garbage εδώ. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε garbage. Εδώ λες να έχει garbage. Για να δούμε. Όχι ρε γαμώτο, πού είναι τα υπόλοιπα που είχα από garbage. Θα αναγκαστώ τώρα, δεν ήθελα να πούμε. Θα αναγκαστώ και αντί για garbage θα παίξουμε παπαράτσι. Έμπρε, αφού το ευγήκια απόξω. Δεν τα να κάνουμε, επιστρέφουμε.

0: 9 και 06. Ώρα, νομίζω, για επανάσταση. Ναι, ναι, ναι.
1: Επανάσταση.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
3: Να πάρουν τους αδέρφια. Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που πάντοτε έχει το χαλί. Προβάλλουμε τα καλά μας. Το χαλί. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, χαρούλες που κάνετε εσείς. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Μυριάδες, μυριάδων ακροατές ακούνε για ακόμα μία φορά, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Το καταπληκτικό αυτό, καταπληκτικό το λέμε εμείς, εντάξει, γιατί δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε. Το πρωινό το 2 δεν αγοράζεται κανείς και δεν πωλείται κιόλας, αυτό να το ξέρετε. Αλλά για το χαχαχούχα της βιτρίνας, μην νομίζετε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, προκειμένου να περάσουμε και στην ειδησιογραφία. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, θα τα προλάβω όλα. Λοιπόν, ο Ιωάννης που λέει πάτα το κόκκινο κουμπί, λέει, τι λέει στα κορεάτικα. Α, ευχαριστούμε, αν μας ακούει ο Κιμ. Παλγκάν μποτέν ουλνινσέιο. Τώρα ή του πατοπάτα το κόκκινο κουμπί ή βγήκε μια κόκκινη χοντρή. Αλλά εκεί δεν ξέρω, έχουν political correct. Political correct είναι άμα φτερνιστεί στη λάθος μεριά και σε πυροβολάνε. Αλέξανδρε, το ραδιομέγαρο του Athens Free λέει είναι χτισμένο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είσαι με τα καλά σου. Εμείς εκπέμπουμε πάντοτε, Ιωάννη μου, από το μείον 14 του 72ου ορόφου του ραδιομεγάρου, του κινητού στούντιο, του συνεργείου εξωτερικού μεταδόσεων, του Athens Free Radio, του His Gam Theme, τη γενική αντικειμενική. Και είναι κινητό. Για τα γενέθλιά σου, λέει, το Σάββατο προσφέρω και παραχωρώ το σπίτι μου για να γιορτάσουμε όλοι, λέει, μαζί με όλους τους συνακροατές. Α, ρε Ιωάννη, τι όμορφη κίνηση. Τι, δηλαδή, πραγματικά τώρα, πώς μπορώ να το ανταποδώσω αυτό? Δεν ήμουν έτοιμος για μια τόσο όμορφη κίνηση, αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Να, έχω ένα κουβά. Μετά θα τον γιομίσω και σκατθίνει και θα το δώσω. Δηλαδή, θα έχω λεμονάδες, βυσσινάδες, φιστίκια, αράπικα, μπόμπες με σαλάμι, αέρος. Και θα γιορτάσουμε όλοι το γεγονός ότι τελειώσαμε την Τετάρτη Δημοτικού. Τούρτα και μπύρες, φέρτε εσείς. Εγώ δεν πίνω και έτσι θα μείνω με την τούρτα στο χέρι. Αλλά ήταν πολύ όμορφη η κίνηση που έκανες, Ιωάννη μου, με έχει αγγίξει. Και θα ήθελα να το ξεχάσω αυτό, μια φορά που με κυνηγούσε, να πούμε, είχα σκοντάψει και εγώ να δέσω τα κορδόνια μου όσο σε έβλεπα και ερχόσουν να με φόρα. Τέλος πάντων, να τα ξεπεράσουμε αυτά. Η Νάντια που λέει βγήκα sold out, λέει, νομίζω, δεν πρόλαβα να πάρω εισιτήρια. Άσε με τώρα, έσκασα. Πάλι τρως πρωί-πρωί, ρε Νάντια, τι. Λοιπόν, άστο στην εκπομπή. Τι διάολο έχουμε τα μέσα. Θα σου βρούμε εμείς. Ορίστε μας να πούμε, δεν μπορεί να μην μπορούμε να πάμε την Νάντια στους garbage. Δεν μπορεί να μην χωράει μέσα, να πούμε, κάποιος σε ένα backpack κάπου να σε χώσουμε. Λοιπόν, Νάντια μου, άστο σε εμάς. Θα βρούμε εμείς. Ο Σταύρος τώρα έχει αναλάβει και ψάχνει εισιτήρια. Από πού τα αγοράζετε τα εισιτήρια, γιατί έχουμε τις άκρες. Θα βρούμε. Άκου τώρα, δεν μπορεί να πάει, να πούμε, στους garbage.
5: Ναι.
0: Νάντια μου, αγορίνα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι στεναχώρια είναι αυτή. Τι στεναχώρια. Έσκασες.
5: Τώρα λίγο δεν ξέρω πώς το πήρα.
0: Έλα ρε συνάδει. Εγώ πως έσκασα να πούμε που από τα Χριστούγεννα περιμένω να έρθουν οι Τούντα Σπίτς και ήρθαν οι Πέτσο Μπόις στο τέλος. Και πήγαν όλοι βαμμένοι. Δηλαδή, λες και εγώ δεν έχω ευκαιρία να βαφτώ άλλοι. Α, σε μέρε. Χίλια συγγνώμη, βγάζω και τα δικά μου, δεν σε πειράζει.
5: Όχι, άκου, όχι, ναι, να τα μεταστούμε.
0: Περίμενε. Από κάτω παίζει garbage. Παίζει το milk για σένα.
5: Ακούω,
0: δεν πειράζει.
5: Αλλά...
0: Για να τα ακούσεις πρέπει να ξέρω το κοπανάω στο μικρόφωνο και πονάει.
5: Όχι,
0: Νάντια μου.
5: Όχι. Λοιπόν,
0: Νάντια μου.
5: Ναι. Έλα, δεν τα ακούω. Πάψε. Φαντάζομαι ότι τα ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι τα ακούς. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Λίγες φορές γιατί. Λοιπόν, θα κανονίσω εγώ να πας στη συναυλία.
5: Αλήθεια, θα το κάνεις αυτό για μένα.
0: Εννοείται. Εντάξει, ποτέ, δηλαδή θα πας απ' έξω. Πού είναι στο, πού γίνεται, πού γίνεται στην αυλία?
5: Στην Πλατεία Νερού.
0: Α, εύκολο ρε εσύ. Ακούγεται απ' έξω.
5: Ακούγεται, πιστεύεις?
0: Ναι, πιστεύω ότι ακούγεται. Όχι ότι έχω πάει ποτέ και έχω κάτσει απ' έξω σαν τον απελπισμένο να ακούσω το αγαπημένο μου συγκρότημα. Ποτέ.
5: Ναι, παιδί, μια φορά το έχω κάνει, αλλά δεν πολύ ακουγόταν. Γι' αυτό λέω.
0: Θα βάζεις και τη φαντασία. Η φαντασία είναι η θεϊκή σπίθα μέσα μας.
5: Ναι.
0: Πρέπει να τη βάλεις και ταυτόχρονα θα ακούσεις και garbage και θα σταματήσεις να είσαι αποστηρωμένη ερωτικά. Όπως είσαι τον τελευταίο χρόνο, ενώ πριν ήσουν ένα ηφαίστο, ένα Βεζούβιος.
5: Γιατί αυτό θα γίνει?
0: Γιατί θα ενεργοποιηθεί η φαντασία μέσα σου. Τα μισά θα τα ακούς. Θα λειτουργείς ακριβώς όπως λειτουργούν οι άντρες εραστές μετά από 1 με 2 χρόνια σχέσεις. Τα μισά τα ακούν, τα άλλα τα μισά τα φαντάζονται. Σου λέει, μάλλον αυτό λέει. Δηλαδή, εύκολο.
5: Καλό.
0: Αλλά δεν μπορώ να σε ακούω στεναχωρημένη, γιατί δεν έχει τίποτα κοινά φας.
5: Το είχα. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
5: Είναι κλειστό για 3 μέρες το κλειδίο μας.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ναι, δηλαδή εντάξει, τι άλλο να πούμε.
5: Δεν
0: να
5: μπουν
0: μέσα να σας καίνε με πύρινα σίδερα. Δηλαδή, γιατί έκλεισε?
5: Δεν είχα συνδυάσει. Αλλάζει η εταιρεία, οπότε πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές μάλλον.
0: Και εσείς να μείνετε νηστικοί 3 μέρες. Είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι.
5: Αναγκάστηκα να φέρω τα σαντουιτσάκια μου.
0: Έχεις σαντουιτσάκια εκεί?
5: Έχω, έχω.
0: Τι έχουνε μέτσα?
5: Α, είναι φτωχά, δεν έχουν γαλοπούλα τυρί.
0: Τι γαλοπούλα τυρί, γλου γλου.
5: Δεν προλάβαινα τώρα πολλά να.
0: Δεν έβαλε κέτσαπ, μουστάρδα, βουτυράκι.
5: Δεν έκανα την προετοιμασία μου από το βράδυ, οπότε.
0: Και έχει πάρει μια γαλοπούλα και θα γενικά στο πτηνό, γλου γλου γλου γλου. Και εσύ από πίσω να το δαγκάσει για τη γεύση.
5: Να το φιλετάρω, ναι. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, έχω καταστεναχωρηθεί. Ήθελε γκάρμπατζ, σου αρέσουν οι γκάρμπατζ?
5: Μου αρέσουν, ναι. Μου θυμίζουν έτσι λίγο την εφηβεία μου. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, από τα πρώτα μου CD.
0: Σοβαρά. Έλα, εσύ.
5: Είχες
0: ναι. και αφιέρωση ή εσύ τα αγόρασες?
5: Εγώ τα αγόρασα.
0: Εγώ έχω και το αγαπημένο μου από τους Γκάρμπατζ, να ξέρεις, είναι το Paranoid. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
5: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Θες να βρεθούμε σήμερα και να κλαίμε μαζί απ' έξω από την πλατεία νερού? Να είναι πλατεία πιο νερού.
5: Θα μας αρέσει, είναι πολύ ωραία αυτά. Εμένα μου αρέσει, δεν κλαίω. Δεν είναι
0: που δεν έχουμε βρει εισιτήριο.
5: Αυτό ναι, εντάξει. Ναι, πρέπει να βρούμε κανένα γνωστό εκεί και να μας βάλει.
0: Ο Σταύρος.
5: Ή να κλαφτούμε για να μας βάλει. Θα πάει πάλι.
0: Δεν θα πάει ο Σταύρος. Δεν έχει αφήσει. Έχει να κάνει. Εμένα λέτε να πούμε που λόγω ανέχεια τέλος πάντων δεν κατάφερα να κάνω τα 2 βραδινά. Και ο άλλος έχει πλακωθεί και πάει να πούμε σε όλες τις συναυλίες και δεν του λέτε τίποτα. Δεν είναι ωραίο αυτό.
5: Εντάξει. Θα μας πάρει μαζί του τότε, δεν το συζητώ.
0: Όχι, το θα μας πάρει μαζί του να εξηγήσει στη συναυλία γιατί του θολώνει το.
5: Τι συναυλία, στη συναυλία.
0: Λοιπόν, είχα εδώ πέρα ένα ειδικό άρθρο για εσένα. Το διάβασα το πρωί.
5: Ναι.
0: Και λέω δεν μπορεί. Αυτό είναι για την Νάντια. Μισό λεπτάκι.
5: Για μένα.
0: Αλλά δεν το βρίσκω τώρα.
5: Τι θέμα είχε?
0: Φαγητό.
5: Α, εντάξει.
0: Ήταν ένα πολύ καλό. Αλλά δεν το βρίσκω. Οπότε. Τι να σου πω τώρα, να καλύψω πανέξυπνα ραδιοφωνικό χρόνο. Θέλει να πάμε λίγο πιο προς την παράδοση.
5: Ναι.
0: Δηλαδή. Αχώς βαρύς ακούγεται. Πολλά ντουφέκια πέφτουν. Μήνα σε γαμορίχνονται. Μήνα σε χαροκόπη. Ουδέ σε γαμορίχνονται. Μη δε σε χαροκόπη. Δε πω τι νομίζεις κάνει.
5: Τι κάνει?
0: Πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Έχει βάλει να πούμε τα βλαμμένα να πούμε. Μπείτε εσύ μπροστά. Και το σούλκια προσκύνησε και αν τούρκεψε η τσιάφα. Οι δέσπο αφέντες λιάπηδες δεν έκαμε. Δεν κάμει. Δαβλί στο χέρι να άρπαξε. Κόρες και νύφες κράζει. Με το δαβλί στο χέρι. Δηλαδή.
5: Μα πραγματικά, πού τα θυμάσαι όλα αυτά, παίζουν.
0: Ήμουν πάντα φαν της Δέσπος. Είμαι χούλιγκαν της Δέσπος.
5: Λοιπόν, κάτι. Κάτι θέλεις να τραγουδήσεις και λίγο ποιήσει.
0: Κάτι ήθελες να μου πεις.
5: Επειδή ήθελες να αλλάξεις ένα θέμα έτσι, να κάνεις ραδιοφωνικά πάνω, να σου πω ότι πρωί-πρωί.
0: Ναι. Τα αγοράκια έχουν ένα παράξενη σωματική αντίδραση. Δεν ξέρω. Α, δεν ήθελα να πεις αυτό.
5: Καθόμουν και κοίταζα να αγοράσω παπούτσια και τσάντες. Γιατί πρέπει να ανανεώσω την καρδαρόμπα μου στα παπούτσια.
0: Σοβαρά.
5: Το παρατήρησα πρόσφατα. Ναι.
0: Σανδάλια έχεις εσύ όπως έχει η Μαρίτα.
5: Μπράβο, σανδάλια.
0: Σανδάλια, ναι.
5: Κοίτα να δεις. Ναι, ναι. Σανδάλια έχω, αλλά θέλω μία αντικατάσταση.
0: Αντικατάσταση με κάτι σανδάλια.
5: Ναι, θαλάνες.
0: Με 2 πυροσκή τα αντάλλαζες?
5: Όχι.
0: Δηλαδή ούτε τώρα που έχεις πάρει τα ίδια σάντουιτς, τέλος πάντων. Και αυτά δεν σας βολεύουν στο περπάτημα τα σανδάλια? Δεν είναι flat, ρε παιδί μου?
5: Περίμενε, ρε παιδί μου, είναι flat, αλλά εξαρτάται. Είναι βετά, είναι τελείως έτσι παντόφλα. Ανάλογα, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Είναι το σανδάλι, άλλο η παντόφλα. Η παντόφλα πονάει.
5: Σανδαλίων. Και όχι ανάλογα το σανδάλι.
0: Ωραία. Τι νούμερο, τι νούμερο παπούτσι φοράς?
5: Σε ένα site, αν μπει σε ένα site σανδάλι, έχει πάρα πολλά είδη. Δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζεσαι. Φοράω 37 ολόκληρο. 37. Τέτοιο ύψος την φορά.
0: Γιατί δεν πας στο κροκοντιλίνο να πάρεις σανδάλια? Θα έχει λογικά, αλλά είσαι 37 νομίζω. Εύκολο.
5: Οριακά βρίσκω και στα γυναικεία.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτά τα παιδικά είναι τόσο ακριβά? Δηλαδή είναι
5: ακριβά.
0: Για ποιο λόγο, αφού είναι 10 νούμερο, για ποιο λόγο κάνει 800
5: ευρώ? Καλά. Δεν ξέρω, τα λένε ανατομικά, τύπου καλό υλικό. Δεν ξέρω, και τα φοράνε 2 μήνες 3 εντωμεταξύ.
0: Ναι, και με το ζόρι τα βλαμμένα. Δηλαδή.
5: Καλά, είπε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνω ένα μαγικό και η εκπομπή.
5: Θα μας πάει στους
0: garbage. Θα σε πάει εσένα στους garbage φορώντας τα σανδάλια σου. Δηλαδή να μην βλέπεις τίποτα. Αντί να βάλεις κανένα που να είναι λίγο ψηλό μπασκετής.
5: Δεν φοράω ψηλά συναυλίες αυτές η ώρα όρθια. Πώς θα περπατήσω, πώς θα είμαι?
0: Εσύ που είσαι η πριγκίπισσα του τακουνιού.
5: Εσύ
0: η αρχόντισσα της πασαρέλας. Εσύ η φίλη της Δέσπος.
5: Καλά.
0: Που με το δαυλί στο χέρι να άρπαξε κόρες και νύφες κράζει. Εσύ.
5: Κανόνισες να πάμε και θα βρω εγώ την παπούτσια, θα
0: λοιπόν,
5: βάλω.
0: Έχω κανονίσει ήδη με το Σταύρο.
5: Ωραία.
0: Θα σου δώσει, θα κόψει στην άκρη σαν να το δαγκώνει το εισιτήριό του και θα πούμε είναι μειωμένο για την κοπέλα. Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώσει ένα ολόκληρο. Αφού είσαι πετή.
5: Παιδικό, ναι. Ναι.
0: Θα δείξουμε και το παπούτσι σου ότι είναι 37 νούμερο, αλλά δεν μπορεί, του κερατά. Θα σε βάλουμε.
5: Έχω και μικρό τσαντάκι, αν θέλετε.
0: Α,
5: μικρό.
0: Και μικρό τσαντάκι το δικό σου λέγοντα, σαν κάτι τη BB Ball, κάπου εκεί το έχει.
5: Τη Μπάρμπι. Λίγο πιο μεγάλο.
0: Άστο σε μένα, θα τα κανονίσω όλα. Δεν μπορώ να σε ακούσω στεναχωρημένη. Δηλαδή και τις προάλλες που σου είχαν κλειδώσει το ψυγείο και δεν έφυγε στο συνδυασμό, το θυμάμαι. Είχαμε καταστεναχωρηθεί όλοι. Ήταν πάρα πολύ άσχημο.
5: Ναι, με καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις.
0: Σε παρακαλώ. Δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σε νιώθω. Σε αγγίζω.
5: Ναι,
0: σε
5: ναι.
0: Ακουμπάω.
5: Ναι.
0: Σε διάφορα τέτοια πραγματάκια και θα στο κλείσω τώρα στη μούρη. Για να κανονίσω τα υπόλοιπα τα τεκτενόμενα.
5: Εντάξει, ναι, προλαβαίνω.
0: Ετοιμάσου εσύ για τη συναυλία. Θέλω να παρφουμαριστείς. Τι θα φορέσεις?
5: Τι ώρα πρέπει να είμαι εκεί? Κάτι άνετο.
0: Κάτι πολύ άνετο θέλω να βάλεις. Εσύ έχεις σε σχήμα, σε γραμμή Α φορεματάκι?
5: Μα όχι.
0: Σε γραμμή Γ. Υπάρχει αυτό που είναι. Γραμμή γενικότερα.
5: Δεν έχω. Έχω μακριά φορέματα. Αυτά δεν νομίζω ότι λέγονται γραμμή Α.
0: Εσύ και μακριά φορέματα είναι αστείο. Δηλαδή είσαι Ιταλός Γερμανός.
5: Κακά μύδι.
0: Γιατί δεν έχεις μίνι φορεματάκια αεράτα να μπαίνει ο αέρας από κάτω, να σου παίρνει παραμάζωμα τις αναμνήσεις και. Σοβαρά.
5: Καλά, κάπου καταχωνιασμένα θα είναι, αλλά δεν θυμάμαι να έχω φορέσει τα τελευταία χρόνια.
0: Να, είδες λοιπόν, ξεκινάς από φέτος και φοράς κοντά φορεματάκια.
5: Μόνο στην παραλία.
0: Όχι, παιδί μου, παντού θα τα φοράς. Στη δουλειά εκεί να μπαίνεις μέσα να τρίζει το έδαφος. Ναι. Στις ξύλινες σκάλες που οριακά είναι. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων.
5: Καλά, θα πάω να ψωνίσω γιατί δεν έχω ούτε τέτοιο. Να, τώρα με βάζεις σε έξοδα.
0: Δεν πειράζει να πούμε. Δηλαδή, κόψε από τα 74 καινούργια ζευγάρια που θες να αγοράσεις. Αγοράσεις 72 και ένα φορεματάκι.
5: Εντάξει, ναι, γιατί θα πρέπει να ταιριάζει.
0: Ωραία, ωραία.
5: Να και άστο
0: σε μένα, κοντό το ναι. Φόρεμα. Θα είναι φορεματάκι αεράτο το καλοκαιρινό, το φλωράλ αυτό, τα ξέρω εγώ.
5: Αφλωρά, σε βλέπω πολύ ενδιαφέρον.
0: Πώς, είχα κάτσει με τον Τίμη και τον Τάκη και τα κοιτούσαμε να πούμε για να δούμε τι μας ταιριάζει ή όχι. Αλλά.
5: Είδα μια τσάντα φλωράλ, αλλά δεν ξέρω αν θα την πάρω.
0: Φόραγε ο Τάκης τσάντα φλωράλ.
5: Όχι, εγώ είδα μια φλωράλ πρωί-πρωί.
0: Ποιο τη φόραγε, ο Τίμη, ο Τάκη, ο Σταύ, ποιο τη φόραγε?
5: Σε φωτογραφία την είδα. Δεν την είχε κάποιο
0: τίμη. Έχει δει τον Τίμη Κοντορούση με τσάντα φλωράλ?
5: Όχι.
0: Με backpack, με τι?
5: Δεν τον έχω δει με φλωράλ.
0: Τον έχεις δει με το φορεματάκι, με κάτι άλλο?
5: Όχι. Δεν τον έχω δει με κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, εντάξει. Με τον Τάκη τον έχεις δει.
5: Ούτε και τον Τάκη.
0: Δεν έχεις παρατηρήσει ότι ποτέ δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος? Ακόμα και όταν είναι στο ίδιο μέρος, δεν είναι στο ίδιο μέρος. Είναι κάτι μυστικιστικό.
5: Κρύβονται.
0: Θα το αναλύσω αργότερα.
5: Εντάξει.
0: Ναδιά μου, μη μου στεναχωριέσαι πια. Άσε το δάκρυ σου σε εμάς. Εσύ μονάχα χαρούμενη θα είσαι.
5: Εννοείται.
0: Σαν τη μαμά, την κυρία Καβουρίνα, θα πηγαίνει σε μπαϊσπίση σε πορνό με το σπάρο στη Ραφίνα. Και μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς, Νάντια μου,
5: ναι.
0: όταν όλα φαντάζουνε μαύρα, όταν δεν βρίσκεις το 96ο ζευγάρι παπούτσια που είχες αγοράσει, όταν δεν σου μπαίνει το φόρεμα, όταν τα σάντουιτς δεν τρώγονται ούτε από σένα που έφτιαξες, όταν δεν βρίσκεις το εισιτήριο για τη συναυλία σου, μη στεναχωριέσαι. Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο, Γιώργενα, ρίξε τα άρμαρα, δεν είναι εδώ το τούλι. Έδωσε σκλάβα του Πασά, σκλάβα των Αρβανίτων. Έχει και χειρότερα.
5: Χαρητήρια θα πω.
0: Σε ευχαριστώ
5: πολύ.
0: Δεν μπορώ
5: να σε χειροκροτήσω.
0: Και σένα σου πάει το φλωράν. Αλλά και εμένα δείχνει. Φιλιά πολλά.
5: Ναι, χαρίζει. Γεια, φιλιά πολλά.
0: Μουτς. Και πάμε να βρούμε όλοι μαζί ένα εισιτήριο για την Άντια. Make a wish. Α. Και μια Νταλίκα Πορνίδια που είχα ζητήσει εγώ από τον Άι Βασίλη, αν γίνεται. Θα δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρουμε. Η ισχύς εν τη ενώση, ψάχνουμε όλοι τώρα να βρούμε εισιτήριο για την Άντια για να πάει στον Γκάρμπαντ. Ρε Σταύρο, κάνε κάτι. Ο φίλος ο Χρήστος που λέει παρεμπιπτόντος, λέει το When I Reach For My Revolver του Moby είναι διασκευή από τους Mission of Burna. Δεν το ξέρα. Στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, να βρεις τη setlist από την πρώτη εκπομπή σου, αν είναι εφικτό. Δεν είναι, αλλά σίγουρα είχα παίξει Nancy Boy το πρώτο τραγούδι. Και σίγουρα είχαμε παίξει. Τι ωραίες εποχές. Δεν μας είχαν δείξει το φέιντερ του μικροφόνου και έτσι ανεμοκατεβάζαμε το φέιντερ της μουσικής. Όλη η εκπομπή ήταν σαν να ακούτε πραγματικά. Δεν σας κάνω πλάκα. Αυτό. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει η καλύτερη εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ. Μισό λεπτάκι να παίξουμε το χαλί. Go! Και προσθέτει ο φίλος μας ο Χρήστος, μουστάρδα στην πίτσα. Μα τι γαστριμαρικός ουρανίσκος είναι αυτός, τα ανακατεύεις Χρήστο μου. Ανακατεύεις τη, βάζεις πολύ κέτσαπ και πολύ λίγη μουστάρδα έτσι για να σπάσει η γεύση. Έχω δοκιμάσει και σε μπαρ γούμαν. Και μετά μύριζε αυτή η υπέροχη γεύση έρωτα που μου έμεινε, μουστάρδα και πορτιέρης. Έχει συμβεί, είναι αληθινή ιστορία. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στις 9.30. Έλα ρε γαμότο, σε μια καταπληκτική εκπομπή γεμάτη αναμνήσεις και έρωτα. Α, στο μέσο της εβδομάδας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Ακούτε τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Επίσης σας θυμίζω ότι αύριο το βράδυ, αύριο είναι Πέμπτη, θα επαναφέρουμε μετά από 2 εβδομάδες. Δεν πήγαμε σε καμιά συναυλία, είχαμε δυσκολίες εμείς, όχι σαν κάτι άλλο να πούμε, τέλος πάντων. Αύριο το βράδυ θα επαναφέρουμε στις 12 η ώρα την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το Έχω Μία Απορία. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε για 2 ώρες. Από τις 12 μέχρι και τις 2 θα κάνουμε μια διαδρομή ανάμεσα σε διάφορα πραγματάκια που μας προκαλούν ερωτηματικά. Θα τα εκθέσουμε εδώ, ευελπιστώντας το τέλος, όπως κάνουμε κάθε φορά, να έχουμε λίγα παραπάνω ερωτηματικά, που είναι και το δημιουργικό και το ωραίο κτλ. Αυτό βέβαια θα γίνει αύριο. Πάω να κάνω το break για να προλάβουμε να έχουμε ένα γιωμάτο ημίωρο στο τέλος εκπομπής. Τι να παίξουμε τώρα. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Ας παίξουμε Pet Shop Boys πάλι, ναι. Δηλαδή κάτι σπάνιο από την τεράστια μουσική δισκοθήκη του Athens Free Radio. Και αντί να χοροπηδάμε να πούμε που είναι αυτή η έναρξη του τραγουδιού, χοροπηδάγαν ο ένας πάνω στον άλλον χωρίς να τραγουδάνε από πάνω. Μα τώρα, έλα τώρα, έλα σε παρακαλώ, έλα, εμένα τα κοιτάει.

0: ούτε αυτούς, ούτε την Ταλίκα γιωμάτη πορνίδια. Δύο πράγματα σου ζήτησα, ρε Γιωβασίλη. Θα δεις τι θα πάθεις του χρόνου. Ξινόγαλο θα σου αφήσω στον τζάκι, ρε Καραγιώζη. Να σε πάει χέσι, Go! Και αντί για μπισκοτάκια θα σου αφήσω ριζογκοφρέτες. Αυτά γιατί τα πουλάνε στα φαγόσιμα. Δεν θα έπρεπε να τα πουλάνε στα σουπλά. Έχουμε διάφορες απορίες πρωί-πρωί, αλλά έχουμε ακόμα 28 λεπτά μέχρι να βρεθούμε στις 10 και να ολοκληρώσουμε. Αυτό μου βγήκε, αυτό έκανε. Και σήμερα την εκπομπή μας και σήμερα τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι, ακούγοντας τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς, και θα τον ψάξουμε όλοι μαζί. Τι ώρα που θα περάσουμε. Μισό λεπτάκι, γιατί έχει σημασία όταν παρατηρούμε τις απόπειρες για αλλαγή. Η αλλαγή είναι ένδειξη εξέλιξης. Όταν κάτι μένει το ίδιο, είναι είτε σας έχουν κόψει το νερό και δεν έχετε καζανάκι, που και εκεί θέλει φαντασία. Δηλαδή είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτι. Για δεν έρθει να τα χτίσεις τη λεκάνη. Δομικά υλικά έχουμε. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε να είμαστε όπως πάντοτε πιο wonderbra από ποτέ, πιο υποστηρικτικοί στις αποφάσεις σας, όπως κάθε φορά μέσω του αλτρουισμού είναι ο Τηγανιτός Φραπουτσίνο. Αφού έχω το σποτάκι, για δεν το παίζω, ρε γάμο το ποτέ. Δηλαδή, άσε με, ρε Ιωάννη, να πούμε πρωί-πρωί. Άσε με, με τον κάθε Καραγκιόζη.
1: Εμένα γιατί μου μιλάς?
0: Όχι, για τον κάθε Καραγκιόζη. Ναι, όχι, και εσένα, σε αγαπάμε. Τώρα που θα κλείσεις και τα social και δεν θα σε βλέπουμε πουθενά, δεν μπορεί να φανταστεί τι χαρά μεγάλη ήταν
1: αυτή. Ναι. Βέβαια τώρα συνειδητοποίησα ότι κάτι, ναι, κάτι θα μου λείψει, αλλά θα τα βρούμε, δεν είναι. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται να κλείσει τα social.
0: Γιατί, πώς θα κάνεις cyber sex?
1: Γιατί υπάρχουν ακόμα τα chat.
0: Ναι, θα μπει στο MSN. Έχουν μείνει κάτι 90χρονες μέσα από τότε.
1: Να βάλω κι εγώ κάτι έτσι σαν χαλί από κάτω να ακούγεται.
0: Γιατί δεν βάζεις? Έλα ρε εσύ. Έλα ρε, I'm feeling so real. Πού το θυμήθηκες αυτό? Και το θυμάμαι κιόλας. Αυτό πώς σου ήρθε τώρα?
1: Δεν έλεγες πριν για το Μόμπι?
0: Α, ναι, έτσι σου ήρθε.
1: Ναι.
0: Χίλια συγγνώμη, ένα μυαλό ρε, μέρα νύχτα να πούμε, δεν το δουλεύω κιόλας, μην νομίζεις.
1: Αυτό, ναι, λοιπόν, feeling, ναι.
0: Πρέπει να ήταν, ναι, το δεύτερο. Δηλαδή μάλλον ήταν το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τότε στην πρώτη εκπομπή. Καταπληκτικό.
1: Στην πρώτη καινή εκπομπή.
0: Καινή ήταν, το μόνο που ακουγόταν, γιατί εμείς μιλούσαμε. Αλλά δεν μας είχαν δείξει το φέιντερ του μικροφόνου. Και έτσι απλά ανεβάζαμε τη μουσική. 2 ώρες, 4 με 6 το πρωί. Στην επέτειο, ναι, όταν έρθει με τον καλό η επέτειος που είναι κοντά, θα κάνω 4 με 6 το πρωί.
1: Επειδή κάτι έφτιαχνα τώρα, ναι, κάτι έφτιαχνα στο, ναι. Ποιος ακροατής είπε αν έχει την πρώτη εκπομπή? Κάτι τέτοιο δεν σου είπα.
0: Ο Χρήστος, αν έχω τη set list. Εδώ έχουμε 4 τραγούδια μετά από 30 χρόνια. Καθώς περίμενε να έχω παραπάνω στην αρχή.
1: Δεν έχεις εκπομπές γραμμένες κάπου, δικές σου?
0: Γραμμένες έχω. Έχω κάνει κάτι δίδυμα που πραγματικά πλέον τα έχω τελείως γραμμένα. Αλλά όχι, είναι κάτι που το, πώς να σου πω, το θεωρώ λίγο παράξενο. Άλλη ώρα θα το συζητήσουμε.
1: Άλλη ώρα.
0: Εντάξει. Αυτό. Τώρα θα συζητήσουμε τη δική σου απόφαση.
1: Ναι.
0: Να εξαφανιστείς από τις ζωές μας. Επιτέλους να πας στο διάολο και να κλείσεις τα social media. Πώς το πήρες αυτό απόφαση? Αισθάνθηκες ότι σου τραβάει πολύ χρόνο, ότι πεθαίνεις?
1: Κοίτα, χρόνο, δεν μου τραβάει χρόνο, γιατί δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ. Αλλά ναι, βλέπα ότι είναι κάποιες εφαρμογές οι οποίες πιάνουν χώρο στο κινητό, σαν εφαρμογές, σαν δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και δεν βλέπω κάτι, δεν με ενθουσιάζει πλέον. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Θα σου πω.
0: Αυτό θέλω. Αυτό
1: Instagram.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ πάρα πολύ,
0: ναι,
1: από τότε που ξεκίνησα να ακούω Athens Free Radio.
0: Σοβαρά, ρε. Τι μας λες, ρε φίλε? Έλα, ρε,
1: ναι, ναι. Κοίτα,
0: είναι τελείως αδιάφορο αυτό που λες και εγώ προσπαθώ να ανεβάσω, ναι, τα γράδα του, εντάξει.
1: Τα γράδα,
0: έλα, ρε,
1: ναι,
0: Ιωάννη, σοβαρά. Πού μας κι άλλα, ρε φίλε? Τι
1: συγκλονιστικό. Τώρα στο Facebook, ναι, Facebook, ναι, νιώθω ότι είναι πλέον μια εφαρμογή για γερόντια.
0: Ναι.
1: Γλυκές καλημερίτσες, ναι, ναι, καφεδάκια με πουλάκια και τη βίζουν, ναι, ναι, χαρούμενη πεμπτούλα, ναι, και τέτοια. Που λες και εσύ.
0: Πολύ, πολύ ενθουσιαστικά είναι αυτά που μας λες. Α, Ιωάννη, έλα ρε Ιωάννη, σοβαρά ρε φίλε. Τι λένε, καμπορίνα μου. Καταπληκτικό, για συνέχισε. Μη σταματά τώρα που έχει πάρει φορά. Έχουμε κοιμηθεί.
1: Λέγε. Και επιπλέον η δίδυμη ω γνωστόν. Βαριόμαστε εύκολα.
0: Σοβαρά. Έχει τύχει εσύ να βαρεθεί το σεξ?
1: Ναι.
0: Άσε ρε να πούμε.
1: Όλοι οι άντρες. Όλοι οι άντρες. Όλοι.
0: Έχει κι άλλα. Έχει ένα drop down menu από πάνω, θα το δεις και σου βγάζει και άλλες κατηγορίες.
1: Εντάξει, για να μην είμαι υπερβολικός.
0: Ναι.
1: Το 98% των ανδρών βαριέται. Γιατί όμως?
0: Γιατί, αγόρι μου, βαριέσαι?
1: Γιατί γίνεται με την ίδια σύντροφο.
0: Τι ίδια, σε δύο χέρια έχεις, τι θέλεις να κάνεις? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Το ένα αυτή τη στιγμή κρατάει το τηλέφωνο και μιλάει μαζί.
0: Την ίδια σύντροφο.
1: Το άλλο είναι
0: ελεύθερο. Το άλλο με τρομάζει. Μη. Πες μας χίλιες φορές. Πες μας για το Instagram σου, πες μας τέτοια. Γιατί δεν μπορείς να είσαι πολυγαμικός? Γιατί άμα αλλάξεις τον τόνο, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά. Να, τώρα σου ήρθε ένα μήνυμα στο Messenger. Μπορεί να είναι κάποια. Με θέλγητρα ακροάτρια να πούμε, που να σε ποθεί ιδιαίτερα. Αν το κόψεις στο Messenger, πού θα σε βρει να πούμε, να μην σε γαμφθεί? Δηλαδή.
1: Και σου εξηγώ, υπάρχουν ακόμα τα chat.
0: Ποια chat, μωρέ?
1: Υπάρχουν chat.
0: Και μπαίνεις μέσα και λες, είμαι ο Ιωάννης, το ένα μου.
1: Δεν μπαίνω. Λέμε, αν είναι να χρησιμοποιήσω. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή έχω δοκιμάσει το ψηφιακό φλερτ.
0: Ένα ρεθύριο, πω, τι εμετική εικόνα είναι.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
0: Καταπληκτικό είσαι, Ιωάννη, μιλάμε. Πιο εμετοστό, πια ιδέες. Τα έχω ξεσκίσει. Δηλαδή, έφερα την εικόνα. Γιατί δεν είναι ωραίο? Μια χαρά είναι, ρε. Τι σουκ.
1: Δεν είναι, ρε. Δεν είναι.
0: Γιατί ειδικά να απαντάει η άλλη και δεν σε κάνει μπλοκ.
1: Περίμενε. Στο chatting είναι καλό. Στο chatting. Ναι, γιατί επικοινωνείς με τον άλλον. Δεν είναι καλό σε αυτές τις εφαρμογές που έχουν για dating.
0: Α, γιατί?
1: Ναι, θα σου πω. Γιατί δεν δημιουργείται μια χημεία. Είναι σαν να μπαίνεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα και επιλέγεις σε προϊόντα και λες, αυτή μου αρέσει, αυτή δεν μου αρέσει, καρδούλα, αυτή δεν μου αρέσει, καρδούλα.
0: Δεν θα τα θαυμαστώ.
1: Είναι σαν να
0: μας κάτσει μια που μας αρέσει. Θα ήταν θαυμαστό αυτό. Παραμύθια, βέβαια. Αλλά μιλάς για ένα παράλληλο σήμα που είμαστε οι άντρες χαρούμενοι. Ναι, σ' ακούω.
1: Δεν έχεις ακούσει που λένε? Που λένε το βάζω στο καρότσι.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω βάλει ποτέ στο
1: παιδί
0: καρότσι.
1: Μου σε μια
0: δεν έχω φτάσει εκεί. Δεν έχω φτάσει σε τέτοια σημεία απελπισίας. Είναι και η γριά μπροστά τη λαϊκή που το σέρνει. Δηλαδή προσπαθώ λίγο στις σακούλες με τις ντομάτες καμιά φορά έχω σμπρώξει. Για να προσπεράσω. Αλλά στο καρότσι δεν το έχω βάλει ποτέ. Δεν σε κάνω.
1: Έτσι που λες.
0: Ωραία. Θα έχεις πολύ περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου. Είναι μια καλή απόφαση αυτή.
1: Ναι.
0: Και να σου πω, εμένα τώρα, ας πούμε, μου βγάζει. Σοβαρά, δεν έκανα πλάκα. Δηλαδή, απορώ, επειδή κάνουμε την εκπομπή και αυτά, ξέρεις, ακούνε όλα. Δηλαδή, ακούνε και πασιφανώς ακούνε. Και σου πετάνε διάφορα πράγματα μετά που και καλά σε ενδιαφέρουν. Επειδή ακούνε την εκπομπή, ο αλγόριθμος δεν καταλαβαίνεις. Λέει αυτός 2 ώρες το πρωί, λέει από τη Δέσκο κάνει πόλεμο, κβαντική φυσική και κατά βάση είναι ποιος γάμφει, ήμφιν και ποιος όχι. Δηλαδή, έχει μπερδευτεί λιγάκι και μου βγάζει ό,τι να είναι. Δηλαδή, μου έχει βγάλει συλλογή εδώ του Καριωτάκη. Δεν κάνω πλάκα, αυτά είναι αληθινά τώρα, ναι. Και από κάτω μου είχε βγάλει τώρα πριν το ιατρείο Προκτού. Δηλαδή, σου λέει κάπου ανάμεσα να τον πετύχω τον boost. Οπότε και εσύ θα είσαι πια ελεύθερος.
1: Να σου πω κάτι. Εάν υπήρχε interaction, δηλαδή. Ναι. Εγώ είμαι δημιουργικός άνθρωπος. Φτιάχνω φωτογραφίες.
0: Πού τα βρίσκεις, ρε Ιωάννη? Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι έχεις πει τόσα ωραία σήμερα. Πες και άλλα ψέματα. Και τόσο είναι 40 πόντι. Άμα ακούς, το έχω ανοιχτά.
1: Σ' ακούω, ναι,
0: είσαι
1: ακούω,
0: πραγματικά ένας δημιουργικός άνθρωπος. Χαιρόμαστε αυτό για σένα, ναι.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν έχει ζουμί υπόθεση ούτε στο Facebook ούτε στο Instagram. Τώρα στο Instagram, για να κρατεί, κοίταξε, το Instagram ξέρεις τι είναι, για influencers που θέλουν να βγάζουν προς τα έξω τη ζωή του.
0: Να δηλαδή, κάνω μια ερώτηση.
1: Σήμερα, να κάνω. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να πω. Σήμερα ήπια ένα κεφίρ με μουσμουλάκες με αιώρα.
0: Όπω χέστηκε ο Ιωάννη μου σήμερα κιόλα. Θα συμβεί. Ρε εσύ να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν μπορώ αυτό με τους influencers. Γιατί πάνε μερικά ζαβά να πούμε και περνάνε στις εξετάσεις και χάνουμε influencers. Δηλαδή, ήμαρτο να πούμε. Λοιπόν, καλά αυτοί που κάνουν και δείχνουν, ας πούμε, και τέτοια. αυτοί από κάτω που ακολουθούν. Δηλαδή, καμιά φορά χάνω και εγώ την πίστη μου στο ανθρώπινο είδος. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή, είναι, γιατί να πας να...
1: Να το πω χωρίς παρεξήγηση. Να το πω, γιατί έτσι είναι ψηλό σοβαρό τώρα αυτό.
0: Το τηλέφωνο σου, τι θα
1: είναι, ναι. Όχι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στις δυνάμεις τους, ναι, και βλέποντας τους υπόλοιπους, ναι, να έχουν αυτή τη δημοφιλία, την ψηφιακή δημοφιλία, ναι, κρατιούνται κατά κάποιο τρόπο επάνω στην επιτυχία τους, θεωρώντας και φαντάζονται ότι και αυτοί κάποτε θα μπορούσαν, αλλά δεν κάνουν,
0: δηλαδή,
1: ποτέ την επιχείρηση.
0: Αν ακολουθήσω εγώ μία με στιθάρες, να πούμε, και τα λοιπά, ναι, θα είναι σαν να έχω εγώ. Άμα είχα εγώ, μωρή, να πούμε, θα σε ακολουθούσα. Δηλαδή, το βλέπεις, είναι οξύμορο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και άμα είχα εγώ, καλά, δεν θα έκανα εκπομπή, γιατί θα είχα τα χέρια μου απασχολημένα. Άσε με τώρα, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Μη στεναχωριέσαι. Αυτά είναι τώρα σημεία των καιρών. Κάποια στιγμή ναι, έχει υπόψη σου ότι γυρνάει στη μόδα, γιατί όλα μόδα είναι. Γυρνάει και το κινητό με τα κουμπάκια.
0: Όλα γίνονται στη μόδα. Εγώ... Και μάλιστα η ιστορία αναλαμβάνεται υπό τη μορφή του σπιράλ. Έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα. Θα πούμε μετά και για προφυλακτικά και αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες μου.
0: Μπορούμε να βρούμε ένα εισιτήριο για την άδεια, για του γκάρμπατζ.
1: Τώρα αυτό έφτιαχνα, αλλά με έκοψες.
0: Τι έφτιαχνες?
1: Έφτιαχνα μια φίσα make a wish.
0: Α, ναι, σοβαρά. Έφτιαξε μια για μας τότε, ρε, εσύ, να πούμε. Τίποτα, τις φιλανδικές ομάδες βόλεϊ των γυναικών κτλ. Ας τους garbage.
1: Να σου πω, ας γίνεται χορηγή επικοινωνίας του χρόνου πλέον, γιατί ναι, το φρέτος δεν προλαβαίνετε στα live που θα έρχονται εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν
1: να δίνεται κανένα δωρεάν εισιτήριο στους ακροατές.
0: Δεν γίνεται, γιατί υπάρχει μια. Πώς το λένε. Η φέρπουσα συμφωνία, ξέρεις, κάτω από το τέτοιο όλο το σταθμό, ότι θα έχεις ένα όριο. Δηλαδή για την ποικιλία και την ποιότητα. Εμείς τώρα έχουμε σπόσονες επικοινωνία στις δικές μου τις παραστάσεις. Τα πάρτι του Τάκη και του Ντίμη, το πάρτι του σταθμού που έρχεστε και μας γλύφει όλους μαζί. Και, δηλαδή, σου λέει ο άλλος, εντάξει, να πάρουμε και εμείς το γκάρμπατζ. Το μεγάλο γεγονός.
1: Λοιπόν, ναι, πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η δύναμη του influencer. Εάν η Νάντια είχε ένα δυνατό προφίλ στο Instagram.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να έχει, ρε παιδί μου, 500.000 followers.
0: Έχει,
1: θα μπορούσε, ας πούμε, να βγάλει ένα βίντεο, ναι, εδώ και μια εβδομάδα. Θα μπορούσε να βγάζει κάθε μέρα ένα βίντεο και να λέει: εγώ δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο για τους garbage. Και αν συμβαίνει και αυτό, επειδή λοιπόν,
0: ναι,
1: οι διοργανωτές θέλουν τη δημοφιλία της Νάντιας,
0: ναι,
1: για τα likes, ναι, θα μπορούσαν να της είχαν δώσει δωρεάν ένα εισιτήριο για να περάσει μέσα. Κατάλαβες πώς λειτουργεί?
0: Άμα την, ναι, άμα την κάνουμε γύρω-γύρω όλοι και την πετάξουμε σαν μαξιλάρι με τη φυγόκεντρο και πέσει μέσα στο πλήθος, τι θα κάνουν, θα την πετάξουν έξω? Θα καθόμαστε εμείς, την ξαπετάμε μέσα. Θα ακούσει τη μισή συναυλία. Σαν drone. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω συγχαρητήρια, γιατί το ξέρω ότι, ναι, το βραδινό είναι παράξενη δουλειά. Και τώρα, επιτέλους, να σε παίρνει ο ύπνος πριν τις 10 και τις 12 να κάνουμε ελεύθερα τις εκπομπές, να μην ακούς. Δηλαδή, έχω καταχαρεί, δεν ξέρεις πόσο.
1: Όχι, όχι, θα σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν άκουγα το Σταύρο, εγώ ξεκινούσα, το άκουγα 10 η ώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κατά τις 11 και 4, εγώ έπρεπε να μπω στα μάξι, να πάω στη δουλειά, να, ναι, μιλήσω με τον συνάδελφο, να μου πει τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Έχανα Σταύρο, έχανα 45 λεπτά Σταύρο. Δηλαδή,
0: τώρα να τον κερδίσει, εμένα, ναι, να μην ακούς. Είμαι γεμάτος αλτρουισμό, δεν με νοιάζει. Να τον ακούς δύο φορές. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αυτό. Ιωάννη μου, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, ναι, και καλή αρχή στους βραδινούς σου ύπνους τώρα.
1: Σε ευχαριστώ. Έχω
0: τσάνια
1: και εγώ το πρωί.
0: Θα σου τρέχουν τα σάλια, θα τις αμολάσα ελεύθερα μέσα στο σπίτι σου χωρίς να έχεις άγχος.
1: Απίστευτα,
0: σύγχαμα. Ελέη, ναι, φτού σου, να μην σε ματιάσω. Thank you very much, my friend Ioannis. Και να, ο φίλος ο Κώστας λέει: το Instagram είναι τόσο βαρετό, λέει, που θα πρέπει να μετονομαστείς εν Instagram. Πήρε το in και το έκανε in. Δεν το κάνουμε και στου αιώνα των αιώνων, Κώστα μου. Άστα, γορίνα μου, σε έχει πειράξει εκεί. Δεν ξέρω τι αντιβίωση είχε πάρει αυτή, να πούμε, για τα Ιγκουάνα. Δεν ξέρω τι σου δώσανε τότε που ήσουν άρρωστο. Αλλά έχει ένα δίκιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι. Το Instagram, ειδικά, δεν ξέρω καν του κωδικού μου. Του έχει CEO, manager, owner κτλ. Εδώ, marketing engineer τη εκπομπή. Δεν έχω καν του κωδικού. Και είναι καταπληκτικό. Φαντάζεστε να πέσει καμιά επιδημία εγκεφαλικών, ξέρω εγώ, κτλ. Ή Alzheimer. Και να αρχίσει να ξεχνάει ο κόσμος τους κωδικούς του από τα social. Θα βγουν απελπισμένοι. Τότε θα γίνει πραγματικά η επανάσταση. Θα γίνει της κακομοίρας. Με τούτα και με κύρια έχουμε φτάσει πολύ πολύ κοντά. στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε ένα μικρό μικρό break και θα επιστρέψουμε γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό με τις εξωτερικές ειδήσεις και με τα τελευταία πόνερα και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, όσο ακόμα το έχω, και θα τα κάνω εγώ forward στον Ιωάννη, ναι. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ. Πάμε γρήγορα στο break και επιστρέφουμε με εξωτερικές ειδήσεις.

0: Η δημοσιογραφική ομάδα είναι έτοιμη. Τα θέματα έχουν τεθεί επί τάπητος. Ξεκινάνε τώρα οι σεξωτερικές ειδήσεις.
1: Σεξωτερικές ειδήσεις. Ειδήσεις.
2: Πιπ, πιπ.

ξεκινάμε τις εξωτερικές ειδήσεις. Οι μυστηριώδεις κινούμενες πέτρες της κοιλάδας του θανάτου. Το ένιγμα πουλήθηκε μετά από 100 χρόνια. Γιατί περπατάνε οι πέτρες? Εδώ βγες μια βόλτα στην πατησία να δεις πώς οι μαλθύμφιμ στις πέτρες κόλλησες. Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι, λέει ένας φίλος εδώ από το Essex. Στο Essex σε έχουν θυμ. Ξέχνα την Dubai τσοκολέτ. Ήρθε η Μύκονος τσοκολέτ και τη δοκιμάσαμε πρώτη. Τι γεύση είχε παλιά Μίτσο, τώρα λευκή με σταφίδες. Μπορεί μια μεταμόσχευση κοπράνων να ξανανιώσει τον εγκέφαλο? Τι έδειξε νέα μελέτη? Άσε ρε να πούμε. Όταν εμείς είμαστε με ένα κεφάλι γεμάτο σκατ θυμ. Εσείς ήσασταν ακόμα στα δέντρα. Ήταν οι εξωτερικές ειδήσεις. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό να σας διαφημίσουμε σερβιετάκια, χάπια για τη δυσκυλιότητα, χαρτιά υγείας και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που δείχνουν το ποιόν του δελτίου μας, και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Χαχα, ναι, ναι, το χαλί, το καλί. 3, 2, 1, go! Go! Εδώ είμαστε, έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και σήμερα. Του τηγανιτού φραπουτσίνο. Αυτό το section που ονομάζεται σε εξωτερικές ειδήσεις μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι όσο μ' αρέσει η πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Έχω μία στην κατάψυξη. Αχ, θα πάω να τις κάνω μετά. Αχ, καλά που το θυμήθηκα. Και πριν κλείσουμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Ιωάννης που έχει στείλει εδώ. Ναι. Αφήσα για το να βρούμε μια εισιτήριο στην Άδεια. Όσοι έχετε ένα εισιτήριο μισό, παιδικό, δεν μας νοιάζει, μπορούμε να το πιστοποιήσουμε με το μέγεθος του παπουτσιού. Ο Σταύρος θα τα αναλάβει αυτά. Για να πάει η Νάντια στους garbage σήμερα, να τους δει. Καλά, δεν θα δει, θα δει τα γόνατα των μπροστινών. Αλλά τέλος πάντων, να τους ακούσει. Καλά, δεν θα ακούγε, δεν φτάνει ο ήχος εκεί κάτω. Τέλος πάντων, για να την πάμε μια βόλτα στην πλατεία νερού. Αυτά τα σημερινά, αυτά τα ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα. Εσείς θα μείνετε εδώ πέρα ακούνητοι, αγκαγκάνιαστοι. Καθώς σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Και τον οποίο να του το πείτε, έχω τεράστιο παράπονο. Έχω κτηνώδες τεράστιο παράπονο. Γιατί πέρσι μας είχε συνηθίσει, είχαμε πάρει μια γεύση καλοκαιριού ήδη από τον Απρίλιο με τις πρώτες 138 γυμνώστιθες φωτογραφίες Τάκη Φωτίου. Και φέτος τις κυνηγάμε με το σταγονόμετρο. Έχω βάλει μέσα λίγο μαρμελάδα φράουλα και θέλω να στάξω πάνω στις γυμνώσεις φωτογραφίες Τάκη Φωτίου, αλλά. Δηλαδή, γιατί μας το κάνει αυτό να πούμε, να μην χαρούμε φέτος? Έχουμε που έχουμε τη δυστυχία να πούμε, να έχουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Και το βράδυ κανονικά θα ήταν ο Σταύρος, αλλά ο Σταύρος θα πάει στη συναυλία των Garbage εκεί που. Μαντέψτε ποιος δεν θα πάει. Μην τη το πείτε να πούμε, γιατί έχουμε κάνει το. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Εν τω μεταξύ δεν είδα τι καιρή πρέπει να βάλω σε εμάς τους καρκίνους. Μισό λεπτάκι, γιατί τα είπαμε αυτά. Καρκίνος. Baby talk. Α, baby talk. Καλά, εμείς οι καρκίνοι. Μωρό μου, τι ατμόσφαιρα έχεις κάνει. Τι ζώδιο είσαι, καρκίνος? Αχ, γι' αυτό μυρίζει να πούμε χεσμένο μωρό εδώ μέσα. Αχ, τι λέει. Το πιο σπιτόγατο ζώδιο έχει ανάγκη, λέει, από απόλυτη θαλπορή. Το άρωμα της πούδρας ξυπνά αναμνήσεις ασφάλειας και παιδικής ηλικίας. Όχι, εγώ με την πούδρα δεν αισθάνομαι καμία ασφάλεια, γιατί μετά μου ερχόταν το πριτσάκι να πούμε και είχαμε μέσα να πούμε λες και έφτυνε τα χέρια του LeBron James πριν.

0: μπει στο παιχνίδι. Ασφάλεια αισθανόμασταν όταν ήμασταν πιτσιρικάδες αυτή την ηλικία μόνο με το γυναικείο στήθος. Που κλαίγαμε, κάναμε, δείχναμε, μπα που μας χώρανε ένα στήθος στη μούρη να πούμε, όποιον άνε δεν μας ένοιαζε. Και ηρεμούσες, πράγμα που μένει κουσούρι και στα μεγάλα τα χρόνια. Καμιά φορά που έχω πολλά νεύρα ή άγχος κτλ. Να, γι' αυτό το έχω να πούμε. Δεν βρίσκω ελεύθερο. Έχετε πάει όλοι αγχωμένοι και τα έχετε κάνει η κατάληψη. Μα ή Μαρτών. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Λάρα κάποιον σκοτώνει. Πάω να δω το δολοφονικό τρίποδο, 3,5 πόδο τρίκυλο πίνσερ. Και επίσης πάω να κεράσω τη Μαγδάλο Κολοκυθάκη. Thank you very much for your presence here today in our radio show that every time ends with our outro. Do you know our outro? Ρε! Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα και σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
0: ε?
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: And dance with the devil.
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρκές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου πω. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή αφού το βλέπεις, είναι το τραγούδι της αποφώνησης. Πω πω, η Λάρα μπήκε στο όν. Ω, πάρα να τη βάλω στο

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε με μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Πολύ μικρή, μόλις 20 λεπτών, θα έλεγε κανένας. Ακαδημαϊκή θα μπορούσε να την πει κανείς. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην αγαπημένη μας καλοκαιρινή φιέστα. Είμαι ο Τάκης Φωτίου, αυτή η γκρούβι ψυχή από τα παλιά. Και αυτή είναι η πρώτη-τελευταία εκπομπή για την σεζόν του 2025-2026. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Ιούλη, ο αγαπημένος Ιούλιος είναι εδώ. Ο αγαπημένος Ιούλης, ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού είναι ο Ιούλιος. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, όντως είναι ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού. Καταρχήν δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν γίνεται ο χαμός του Αυγούστου. Οι τιμές είναι ακόμα καλές αν πας διακοπές. Και αν έχεις τα χρήματα και να πας. Α, λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι οι καλές. Οι ωραίες ημέρες. Γιορτάζουν τα καρκινάκια, τα ωραιότερα και τα πιο γλυκά ζώδια του κόσμου, τα γούτσου γούτσου του πλανήτη. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να αγαπήσεις τον Ιούλιο. Και θα σας πω και ένα ακόμα σε λίγο, γιατί τώρα έρχονται οι Summer Sun. Έρχονται μάλλον οι Texas που τραγουδούν Summer Sun. Έχω κλείσει μία ώρα στο δρόμο με τη ζέστη. Θα μου δώσετε λίγα λεπτάκια. Όχι, δευτερόλεπτα. Να κάτσει λίγο η φραπεδιά στο μέσα μου, ο πάγος να γίνει ένα με μένα και είμαι μαζί σας.

Wild Boys, always. Εδώ είναι, ναι, εδώ είναι το μικρόφωνο μου. Παιδιά, είναι 12:30. Είμαστε πάντα στον Free, στους 98,1. Είμαστε πάντα δυνατά, ζωντανά. Επικοινωνούμε για πρώτη τελευταία φορά μαζί, τουλάχιστον μέσα από τον αέρα του Free. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Να μην πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Να μην πάμε να βουτήξουμε κι εμείς. Να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού, ξέρετε ποια είναι. Αυτά που κάνει μπάνιο μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά, αυτά που δεν έχουν air condition. Να λέμε και την αλήθεια. Τα περισσότερα μέσα μαζική μεταφορά έχουν air condition και είναι μια χαρά. Αλλά ειδικά ο ηλεκτρικό είναι. Παίζει τζόκερ, βρε παιδί μου. Λες τώρα θα έρθει αυτό που έχει air condition ή αυτό που δεν έχει air condition. Τα παιδιά τη πόλη, εμεί που κυκλοφορούμε με τα μέσα μαζική μεταφορά, τραβάμε μεγάλε νύλε. Σήμερα, για παράδειγμα, εγώ νόμιζα ότι άργησα. Και λέω, πω ρε φίλε, το χάσα για ένα λεπτό. Και τελικά, όχι απλά δεν το χάσα, αποφάσισα να έρθουν νωρίτερα και να μειώσουν τα δρομολόγια από 2 στο μισάωρο σε 1 στο μισάωρο. Πάει η μισή εκπομπή, το πρώτο 20 λεπτό. Τι να έρθω να πετάξω. Δηλαδή, να σας πω κάτι, το ότι, εντάξει, τι να πω, καλά. Ας μην γκρινιάξω όμως, γιατί έχουμε πολύ ωραία εβδομάδα και είναι εβδομάδα γεμάτη μουσική, γεμάτη season finale shows και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα στο eurofansradio.com, το ραδιόφωνο των φίλων της Eurovision, στις 3 έχουμε Eurovision finale show ζωντανό. Όλη η ομάδα του Eurofans Radio θα σας αποχαιρετήσουμε. Και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, θα κάνουμε και την τελευταία μας εκπομπή εδώ στο Free Radio 98,1. Ντίμης Κοντορούση και Τάκης Φωτίου μαζί θα κάνουν το φινάλε. Για να σας αποχαιρετήσουμε για τα καλά και να δώσουμε ραντεβού και πάλι για τέλη Σεπτέμβρη, όπως επιστρέφουμε κάθε φορά, μιας και ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο υπέροχος μήνας του καλοκαιριού, με μεγάλη διαφορά. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτά τα ωραία, έχω να σας πω ότι το φινάλε όλων αυτών των εκπομπών, το φινάλε της ραδιοφωνικής σεζόν που έχω και στα δύο ραδιόφωνα, μαζί με τα γενέθλιά μου, μαζί με τα γενέθλια της αγαπημένης μας χρονοκάψουλας του Groovy Mood Jackson στην Άνω Γλυφάδα, θα το γιορτάσουμε αυτό το Σάββατο. Και έχω πάρα πολλά να σας πω, πάρα πολλά να σας πω, αφού πρώτα φέρω την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου να τραγουδήσει το Choke Me και μετά σας λέω όλες τις λεπτομέρειες. Τι θα κάνετε αυτό το Σάββατο? Θα περάσουμε ωραία. Σας περιμένω όλους.

Wow, wow, wow. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα, η Καπιτανέσκου η Αλεξάνδρα, όχι αστεία, η Καπιτανέσκου ίδια. Λοιπόν, παιδιά, το Σάββατο έχουμε birthday party. Έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάσουμε και να σας πω ότι είναι ένα πολύ ξεχωριστό Σάββατο. Γιατί θα γιορτάσουμε το φινάλε των, θα κάνουμε season finale γιορτή των εκπομπών εδώ στο Free Radio 98,1, που θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σας περιμένω όλους. Προσκαλώ και τους παραγωγούς του Athens Free Radio να έρθουν στην παρέα μας να πιούμε ένα κοκτέιλ μαζί. Προσκαλώ όλους τους ακροατές που ακούτε. Η είσοδος είναι ελεύθερη, παιδιά, δεν είναι club. Το Groovy Moods είναι υπέροχο κοκτέιλ μπαρ στην Άνω Γλυφάδα, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Το Σάββατο λοιπόν θα βρεθούμε όλοι μαζί να κόψουμε και την τούρτα, να χορέψουμε, να παίξουμε πολύ ωραίες μουσικάρες. Ντίμης Κοντορούς και Τάκης Φωτίου θα παίξουν μουσική και να απολαύσουμε μοναδικά κοκτέιλ στα τρία υπέροχα χρόνια του Groovy Moods. Η αγαπημένη χρονοκάψουλα των νοτιών προαστίων και όλη τη Αθήνα βασικά, δεν έχει άλλη. Αυτή είναι, εκεί μαζευόμαστε όλοι που αγαπάμε τα 80s και τα 90s. Η αγαπημένη μας χρονοκάψουλα στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Στις 9 ακριβώς το βράδυ θα μαζευτούμε. 9 και κάτι ξεκινάμε. Σας το λέω για να μην μου έρθετε αργά και μου πείτε: α, νόμιζα, δεν υπάρχει νόμιζα, ούτε νόμισμα. Το σποτάκι λέει ξεκάθαρα: όταν λέμε 9, εννοούμε στις 9. Έτσι, νωρίς. Νωρίς, για να το ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου, να πάρουμε τις ώρες μας. Τι έχει τώρα στο Groovy Moods, πέρα από μια φανταστική συλλογή από 80s, 90s, vintage, αγαπημένα πράγματα των 80s και των 90s και άπειρες αναμνήσεις φορτωμένες, έχει καταπληκτικές κοκτέιλάρες, μπαμπάτσικες κοκτέιλάρες, Excel, όχι στο ποτηράκι, καταλάβατε. Έχουμε φοβερά summer cocktails. Ποια είναι τα αγαπημένα σας, οι καϊπιρίνιες, το μοχίτο, το sex on the beach, το porn star, το zombie, οι παλόμες ρουμπές. Ή είστε των κλασικών, ρε παιδί μου, δηλαδή τα B52, η πίνα κολάντα, το Cuba Libre, το tequila sunrise, το Mai Tai και πολλά άλλα, με και χωρίς αλκοόλ. Και θα μου πεις, ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρω, Σφύρι, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, 25 χρονών γινόμαστε. Να μην βάλουμε κάτι στο στόμα μας, να βάλουμε. Πέρα από τις τούρτες που θα σας κεράσουμε, έχουμε συνοδευτικά finger food για όλη την παρέα από αυθεντικές ιταλικές συνταγές σε πίνσες με λεπτή ζύμη και ολόφρεσκα υλικά. Τι προτείνω. Προτείνω πίνσα καρμπονάρα. Πίνσα καρμπονάρα με παγωμένη μπύρα. Πίνσα πομοντόρο με τρούφα. Πίνσα με blue cheese. Πίνσα με blue cheese. Στέλνω υποσυνείδητα μηνύματα στο Ζάχο. Πίνσα με blue cheese. Ή spicy pizza, πίνσα. Και φυσικά την all time classic μαργαρίτα. Εντάξει, όλη την μαργαρίτα την αγαπάμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ας βάλουμε και λιγάκι κάτι παραπάνω, να το κάψουμε, κύριο Ζάχους. Χορηγία επικοινωνίας, φυσικά, εννοείται το Free Radio 98,1 και το eurofansradio.com. Και να θυμίσω για όλους όσους δεν ξέρουν, το Groovy Moods, το κοκτέιλ αυτό μπαρ, βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα. Είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 το βράδυ. Τα events ξεκινούν στις 9.30. Εμείς 9 δίνουμε ραντεβού, 9.30 ξεκινάμε. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζονται έξτρα Κυριακές με σουμπούτεο τουρνουά. Έχετε παίξει ποτέ σουμπούτεο? Το γήπεδο είναι έτοιμο και από τα social μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ακολουθήστε το Groovy Moods Γλυφάδα και θα μάθετε περισσότερα και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Groovy Moods Γλυφάδα, ψάξτε το. Αν παίζατε σουμπούτεο, σας λέω, έρχεται μεγάλη φάση. Ψάξτε πατάρια, αποθήκες, σκρίνια, βιβλιοθήκες, εντοπίστε τις ομάδες σας και ετοιμαστείτε να παίξετε, γιατί καλοκαίρι χωρίς μουντιάλ και χωρίς σουμπούτεο δεν γίνεται, παιδιά, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Και επίσης, έτσι για να γίνει ακόμα πιο ωραία η φάση, γιατί με τον κύριο Ζάχους το ψάχνουμε να το κάνουμε πολύ ωραίο αυτό το Σάββατο, να είναι πολύ ξεχωριστό το birthday party, τα 3 χρόνια του Groovy Moods, τα 25,5 χρόνια του Τάκη Φωτίου, το φινάλε των ραδιοφωνικών εκπομπών, όλα θα το γιορτάσουμε μαζί αυτό το Σάββατο, θα υπάρχει και μια σούπερ κλήρωση με ένα δώρο έκπληξη για τα 3 χρόνια του Groovy Moods. Οπότε μετά τις τούρτες, καπάκι, έχουμε κληρώσεις. Όλοι όσοι έρθετε θα πάρετε κλήρο και θα δείτε τι δώρο είναι αυτό. Εσείς ετοιμαστείτε, παιδιά. Απλά να σας πω ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε τουρνουά σουμπούτιο που ξεκινάει. Οργανωθείτε, γιατί θα γίνει πάρα πολύ ωραία φάση.
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο TikTok μου, στο Instagram μου, στο Facebook μου και φυσικά σε όλα τα social του Groovy Mood. Ραντεβού το Σάββατο στις 9 με Ντίμη Κοντορούση και Τάκη Φωτίου και ελεύθερη είσοδο για όλους.

αυτό το Σάββατο στις 9, Groovy Moods Γλυφάδα. Κωνσταντίνο Αθανάτου 22, Άνω Γλυφάδα. Αυτό το Σάββατο στις 9.

0: Μαϊο, πέρσινη Eurovision. TH Express, I'll be your number one, in a reason, La Bush, be my lover. Το ρολέι μου δείχνει μία ακριβώς 1η Ιουλίου, καλό μήνα παιδιά. Με 34 βαθμούς σας υποδέχομαι. Και ο πρώτος μίνι καύσωνας, αλλά όχι τρελός καύσωνας, έρχεται τις επόμενες 2-3 μέρες. Με υπομονή και ψυχραιμία θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Ο Τάκης Φωτίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές μαζί μου, στην παρέα μου πάντα. Το top10fashion.gr, τα καλοκαιρινά μας ρούχα, τα επώνυμα ρούχα τα βρίσκουμε στο www.top10fashion.gr. Τι και αν έχουμε φάει λίγο παραπάνω, σιγά το πολυέλαιο, slow the very oil. Θα βρεις νούμερα από small έως και 7 extra large. Και μιλάμε για επώνυμα ρούχα για άντρες και γυναίκες από small έως και 7 extra large. Καλοκαιρινές προσφορές τρέχουν σήμερα. Εσείς που θα πάτε σήμερα, τώρα, στη Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία, θα τα δείτε όλα. Πείτε ότι είστε ακροατές του Athens Free Radio και κερδίστε περισσότερες προσφορές, μεγαλύτερες προσφορές και πληρώστε λιγότερα χρήματα. Δεν υπάρχει γιατί, γιατί έτσι είναι η συνεργασία μας. Πας και λες ότι είσαι ακροατής του Athens Free Radio και κόβεις χρήμα. top10fashion.gr και διαδικτυακά τα στέλνεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί να πας αλλού ΟΕΟ όταν έχεις το Φορλίδα και το top10fashion.gr. Το ρολόι δείχνει μία, ώρα να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης. Επιστρέφω. 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
5: The classic hit station.
6: Your heads, everybody.
7: Free 98.

όλα παίζουν εδώ στον Free. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Summer, summer, summer, summer, summer. Καλοκαιράκι. Είχαμε ένα σεισμό στη Λαμία 4 ρίχτερ πριν από λίγα λεπτά. Όλα καλά εκεί στη Λαμία. Στείλτε μας κάνα μήνυμα να μας πείτε. Δεν έχει αφήσει καμία πόλη που δεν έχει κουνήσει αυτό το μήνα. Τον προηγούμενο, τον Ιούνιο. Α, δούμε πώς θα τον πάει ο Ιούλης. Ψυχραιμία όμως, είναι μικρή. Η μικρή είναι αθόρυβη. Και απλά μας υπενθυμίζουν πράγματα.

Λοιπόν, Θωμοκός ήταν το επίκεντρο πριν από λίγα λεπτά, 4,2. Μην ξεχνιόμαστε, θα κουνιόμαστε το καλοκαιράκι. Απλά εγώ σας το λέω γιατί το ξέρετε, σας τα λέω το πράγμα όπως είναι, χωρίς να κινδυνολογώ. Μαμασίτα Μπουένα, το μοζίτησε ο Γιαννουλάτσης να το παίξω. Summer Love. Και τώρα I Saw You Secrets, Φαραώ, το θυμάστε? Από τα πολύ αγαπημένα μου τότε στην groovy εποχή.

Lift You Up, Pharaoh, David, θα φάρε Summer Love, Clay, τη Mamacita. Τι ωραία που περνάμε, παιδιά. 17 λεπτά μετά τη μία στον Freeze 98,1 με μουσικάρες και τραγούδια που μας γυρίζουν το χρόνο πίσω. 34 βαθμούς θερμοκρασία, ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να ξεκινήσω να λέω, γιατί θα τα πω και σήμερα και την Παρασκευή που έχουμε την τελευταία μας εκπομπή. Σε όλους εσάς που στηρίξατε όλη αυτή τη φάση την μεσημεριανή, το παρεάκι το μεσημεριανό, εδώ που τα λέμε τα μεσημέρια, που ξενυχτάμε τα βράδια στο TikTok 12 με 1. Άμα δεν έχετε μπει TikTok το βράδυ και εντάξει, έχετε χάσει φάση μεγάλη, όπως σας το λέω. Μία ωρίτσα κάθε βράδυ γινόμαστε μεγάλη τρέλα. Όσοι έχετε TikTok, γράψτε Τάκης Φωτίου, έτσι κολλητά, Τάκης Φωτίου, και κάντε ένα follow. Και μπείτε το βράδυ 12 η ώρα να καταλάβετε. Και επειδή περάσαμε πολύ ωραία περίοδο, ρε παιδί μου, δηλαδή περάσαμε πραγματικά πολύ ωραία φάση αυτή την χρονιά, με πάρα πολύ ωραία events, πάρα πολύ ωραία party, ωραία party, τα ζήσαμε τα 80's, τα 90's μας, κάναμε καινούργιους φίλους, γνωριστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, είπαμε να κάνουμε ένα ωραίο φινάλε, να μαζευτούμε στο αγαπημένο μας Groovy Moods στην Άνω Γλυθάδα αυτό το Σάββατο, στο αγαπημένο μας μέρος, εκεί όπου είναι η αγαπημένη χρονοκάψουλα των 80's, να είναι στο πιο vintage, vintage μοναδικό cocktail bar, το οποίο δεν υπάρχει άλλο, ρε παιδί μου, για να σας πω, να το συγκρίνω με κάτι. Αλήθεια είναι, μόνος του κάνει παιχνίδι και αξίζει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Λειτουργεί Πέμπτες, Παρασκευές, Σάββατο. Πρέπει να πάτε μετά τις 8.30. Κάντε τη βόλτα. Πάτε που πάτε Γλυφάδα μεριά. Κάντε μια βόλτα να το δείτε και το Groovy Moods από κοντά. Όχι μόνο στο πάρτι, αλλά και άλλες μέρες. Νομίζω αξίζει, αξίζει. Και μάλιστα ξέρω ότι την επόμενη Κυριακή ετοιμάζεται σιγά σιγά ένα φοβερό σουμπούτεο τουρνουά. Όσοι έχετε παίξει σουμπούτεο και το αγαπάτε το σουμπούτεο, θα το λατρέψετε. Για ψαχτείτε λιγάκι στα πατάρια σας, στις αποθήκες, στα σκρίνια, στις βιβλιοθήκες, εντοπίστε τις ομάδες σας. Και αν δεν έχετε, το Groovy θα σας δώσει για να παίξετε σουμπούτεο. Αρκεί να το θυμάστε, να το θυμάστε λιγάκι. Έχει εκεί σουμπούτεο. Τώρα που θα έρθετε αυτό το Σάββατο θα μάθετε περισσότερα από κοντά. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα ακολουθώντας φυσικά και το Instagram και το TikTok και το Facebook του Groovy Moods. Έχω να πω λοιπόν, για να μην ξεχαστώ, ότι αυτό το πάρα πολύ ωραίο cocktail bar των 80's, των 90's που αγαπάει αυτή τη δεκαετία, που είναι ένα ζωντανό μουσείο, ειλικρινά ζωντανό μουσείο αυτών των δεκαετιών, είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 το βράδυ. Τα events ξεκινούν γύρω στις 9.30, αλλά μπορείτε να πάτε να αράξετε μετά το μπανάκι σας το καλοκαιράκι, να πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, τις μπαμπάτσικες, τις ωραίες, όχι στα ποτηράκια, τα πίτσι, κίτσι, κίτσι, πίτσι. Μιλάμε extra large πράγμα, να το ευχαριστηθείτε, να ακούσετε και τις μουσικάρες τι ωραίες, και θα το ζήσετε, ρε παιδί μου, να το ζήσετε πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ωραία που υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες και τέτοια ωραία κοκτέιλάδικα, όπως μου αρέσει να τα λέω, τα οποία είναι πολύ πολύ ξεχωριστά. Εντάξει, υπάρχουν, θα μου πεις, χιλιάδες κοκτέιλάδικα, όχι, okay, ρε παιδί μου, σιγά τώρα το φοβερό, όχι. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για τις δεκαετίες που έχουμε μεγαλώσει. Μπαίνεις μέσα στο Groovy Moods, ρε παιδί μου, και χάνεσαι. Νομίζω ότι έχεις μπει σε μια χρονοκάψουλα. Αυτό θέλω να το ζήσετε το κλίμα, όσοι δεν το έχετε ζήσει, και μπορείτε να το πάτε, να το ζήσετε τις ημέρες που σας είπα. Τώρα, αυτό το Σάββατο έχετε 500 λόγους παραπάνω. Θα πάρετε το αυτοκίνητό σας, την παρέα σας, θα γράψετε στο GPS σας Groovy Moods Άνω Γλυφάδα, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Αν δεν θυμάστε τίποτα από όλα αυτά, γιατί εγώ ξεχνάω τα μισά από αυτά που λέω, είναι όλα στο TikTok μου, στο Instagram μου, στο Facebook μου, Τάκης Φωτίου, και στο Groovy Moods Γλυφάδα στο Facebook και στο Instagram. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μπορείτε να κάνετε κράτηση αν είστε παρέα, για να έχετε το μπουκάλι σας, να έχετε το stand σας, να κάτσετε, ρε παιδί μου. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-96-24-400, και το τηλέφωνο το γράφω έτσι ώστε τα ξεχνάμε όλα. Εντάξει, είμαστε και 25,5 χρονών άνθρωποι. 210-96-24-400. Εκεί λοιπόν θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου, που γίνομαι 25,5, και σας προσκαλώ, θέλω να έχω όλους σας τα γενέθλιά μου. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά αυτής της φοβερής χρονοκάψουλας. 3 χρόνια Groovy Moods. Θα κόψουμε τις τούρτες μας. Έχει πολύ ωραίες πίνσες να παραγγείλετε, γιατί ωραία τα κοκτέιλ, αλλά θέλει και την πίνσα του. Έτσι, τη μαργαρίτα, τα blue cheese, τις ωραίες πίνσες. Έχει ωραίες κοκτέιλάρες από τα παλιά.
Θυμάστε τα κοκτέιλ που πήραμε παλιά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο, αλλά θα βρείτε Aperol, μαργαρίτες, καϊπιρίνιες, μοχίτο, Sex on the Beach, Porn Star, Zombie, παλόμες. Αλλά και τα παλιά, τα κλασικά, τα αγαπημένα, το αγαπημένο μου B52. Πίνα κολάντα, κούμπα λίμπρε, τεκίλα sunrise, my tie. Και με και χωρίς αλκοόλ όλα αυτά. Και πολύ ωραίες πίνσες καρμπονάρα. Χριστέ μου, μιλάω και αστάζουν σάλια στην κονσόλα κανονικά. Πίνσα καρμπονάρα, πίνσα πομοντόρο με τρούφα, πίνσα με blue cheese αλλά και spicy πίντσα. Είστε όλοι καλεσμένοι και η παραγωγή του σταθμού, είστε όλοι καλεσμένοι που ακούτε, παιδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε το κλείσιμο των εκπομπών όλοι μαζί. Ευκαιρία να πιούμε κοκτέιλάρες και μια παγωμένη μπύρα. Να φάμε και τις τούρτες μας, και τη δικιά μου τούρτα και την τούρτα του Groovy Moods. Και να λάβετε μέρος και σε ένα super super super διαγωνισμό που έχει ένα έξτρα δώρο, πάρα πολύ ωραίο δώρο. Δώρο για τα 3 χρόνια του Groovy Moods. Όλοι θα πάρουν μέρος στην κλήρωση που θα έρθουν. Γιατί πρέπει να το ζήσετε αυτό, ρε παιδιά. Θα το ζήσετε και θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Να σας πω ότι ετοιμάζονται Κυριακές με Σουμπούτεο, τουρνουά Σουμπούτεο. Μάθετε περισσότερα, αλλά το Σάββατο να το ζήσετε από κοντά. Έχετε 52.000 λόγους να έρθετε να μας δείτε από κοντά. Θα είναι και το Eurofans Radio εκεί και το Free Radio εκεί. Θα είμαστε όλοι όλοι παρέα που περάσαμε όλη παρέα το φθινόπωρο μαζί. Ευκαιρία να τα πούμε, να αγκαλιαστούμε, να τα πιούμε, να γιορτάσουμε και να καλωσορίσουμε όλοι μαζί το καλοκαιράκι του 2026. Σας περιμένω με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θέλω τώρα να σας θυμίσω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από το Hitbox 11, από τη συλλογή του Τζερόνιμο τότε. Είναι η Entrance με το Electronic Pleasures. Οι μοιημένοι θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά. Έχει και χρούτσο χρούτσο γιατί είναι βινήλιο. Για βάλτε το λίγο δυνατά να το ψήσουμε όλοι μαζί. Το νιώθετε?

0: Έλα από τα θρυλικά hitbox. Entrance Electronic Pleasures. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου Γιάννου Λάτσιους.
1: Όσοι το θυμούνται, το θυμούνται.
0: Είναι για λίγους και καλούς, τους hitboxάδες του Τζερόνιμο. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Δημήτρης Φορλίδας κατευθείαν από την Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία. Λίγο πριν πάτε για μπανάκι, Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, κάντε μια στάση και στη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία. Μπείτε μέσα και σηκώστε τα όλα. Έχει προσφορές και ρούχα, επώνυμα ρούχα με νούμερα από small έως και 7 extra large με 19, 29, 39, 40 ευρώ, 49 ευρώ. Σηκώστε τα όλα. Επώνυμα ρούχα, πάρτε μια γεύση στο www.top10fashion.gr. Αλλά ένας λόγος παραπάνω να το ζήσετε από κοντά, να δοκιμάζετε, να δείτε τι σας πάει, τι δεν σας πάει και να πάρετε και τη γνώμη του Δημήτρη, που δεν είναι απλά ένας πολιτής, είναι δικό του, το αγαπάει, ασχολείται 50 χρόνια παιδιά με τη μόδα. Έχει ντύσει τη μισή τηλεόραση, το μισό ραδιόφωνο, εμάς όλους. Και φυσικά το μισό θέατρο. www.top10fashion.gr. Στην παρέα μας, μας δίνει και μας φροντίζει. Γιατί να πας αλλού όταν έχεις το top10fashion.gr με μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές για όλους.

Madison Avenue, Don't Call Me Baby, King of My Castle, Mamacita. Αχ, ωραίο το Μαμασίτα καλοκαιρινό. Το ευχαριστήθηκα.

γνωστό αγαπημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε στο www.free981.fm. Έχω τόσα πολλά πράγματα να σας πω που σας έχω ξεχάσει λίγο στην επικοινωνία, αλλά με βομβαρδίζουν και πρέπει να πω πράγματα. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Μάγδα, Γκρουβίτα, Τζόρτζ, Δεμίνα, Ζανετίνα, Αναστάση, Θέμη μας, Εφάρα μου, Σταύρο μας, όλη την παρέα και όλους όσους είστε εδώ στην παρέα μας πάντα και είμαστε κάθε μεσημέρι μαζί. Hey, Mr. Jackson, my life is so sweet. Κατσιμάρι.

Sos y almas. Ευχαριστώ πολύ και τα follow, τα βλέπω και τα μηνύματά σας, thank you. Και στο Facebook, Τάκης Φωτίου, παντού. Let's dance with an angel now. Παρασκευή, θυμίζω, είναι η τελευταία μας εκπομπή. Και το Σάββατο είναι το birthday party μας στην Άνω Γλυφάδα, στο Groovy Moods. Έξω Groovy Moods, δροσερό.

Ραντεβού την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι για το season finale του Free Radio 98,1. Καλοκαιράκι στον Free με 34 βαθμούς. Σας αφήνω, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Θα περάσετε όμορφα. Έχει μόμπι απόψε, νομίζω. Όσοι πάτε να περάσετε τέλεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους

0: Mayna. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία

0: από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ανάπτυξη με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Free 9.81, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 4 μετά τις 6, ζωντανά από τους 98 και 1 και την Αθήνα. Back to the future αυτών της Τετάρτης. Οι μέρες λιγοστεύουν εντωμεταξύ πάρα πολύ γρήγορα. Τελευταία εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Σήμερα και αύριο. Μετά θα ξεχυθούμε ένα πράγμα στις παραλίες. Θα έχουμε μπύρα στα μουστάκια μας και τέτοια όλη μέρα. Με το μαγιό. Αμέ. Εν πάση περιπτώσει, να σοβαρευτούμε τώρα. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά ό,τι έχουμε αγαπήσει. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Άνικα Ναό στο Zulu Mix Africa System από το 1986. 33 αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, θα έχουμε πτώση ενός ολόκληρου βαθμού Κελσίου. Αυτό βεβαίως αξίζει και χειροκρότημα και πανηγύρια και απ' όλα. Να ένα χορευτικό για να το γιορτάσουμε.

Πάρα πολύ καλά. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης και πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, να προτιμήσετε μόνο το καθοδικό ρεύμα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις θα πάτε πολύ γρήγορα. Εάν πρέπει να κινηθείτε οπωσδήποτε στο παραλιακό μέτωπο από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και τον Sky, θα πάτε πάρα πολύ εύκολα. Λεωφόρος Αθηνών στο μεγαλύτερο μήκος της είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η Πετρούραλη το ίδιο, οδός Πειραιός. Η Συγκρού βεβαίως έχει εκείνο το πρόβλημα εκεί στην είσοδο προς την πόλη. Ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Μεσογείων σε εξαιρετική κατάσταση. Οι υπόλοιποι δρόμοι, καταλαβαίνετε, θέλουν υπομονή κυρίως. Α, και η Θιβόν στο καθοδικό ρεύμα επίσης είναι και αυτή σε αρκετά καλή κατάσταση. Να σας θυμίσω free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο, παρακαλώ. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα Νικόλα.

Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Joe Yellow, I'm your lover. Σαφώς και θα πάμε σε μέρη εξωτικά, όταν πάρουμε τις αδειές μας βεβαίως ο καθένας. Εκεί να ξέρετε υπάρχουν και σκοτάδια. Αν λοιπόν δείτε ένα ελουροειδές στο σκοτάδι, πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε? Αγγίζουμε λοιπόν τη μύτη του. Αν νιώσετε υγρασία, είναι γάτα. Πάρα πολύ εύκολο. Αν νιώσεις γρατζούνισμα, είναι τσίτα. Αν νιώσεις ένα δάχτυλο λιγότερο, είναι λεοπάρδαλη. Και αν νιώσεις ένα χέρι λιγότερο, είναι τίγρη.

Anthony Games, Sunshine Love. Ό,τι πρέπει για τέτοια μέρα, καλωσορίζω τον φίλο και συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο, τον Γιώργο, τον Κώστα, καλησπέρα, τον Μανώλη και την Ρένα. Αυτή είναι η brand image. Αυτό είναι The Love in the Summer Night. Στα καλύτερα σας έχω σήμερα.

0: Πάρα πολύ καλά. Ισπανία θα πάμε τώρα. Σε ένα στιγμιότυπο συνομιλίας ανάμεσα σε πελάτη και σε εστιατόριο. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πελάτης επικοινώνησε με το κατάστημα για να ρωτήσει αν μπορούσε να κάνει κράτηση για την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν είχε ως εξής ο διάλογος. Πελάτης, κάνετε κρατήσεις για αύριο? Εστιατόριο. Καλημέρα, δεν λειτουργούμε με κρατήσεις αλλά με σειρά προσέλευσης. Σε κάθε περίπτωση αύριο Τρίτη θα είμαστε κλειστά λόγω του ρεπό του προσωπικού. Μπορείτε να δείτε και το ενημερωμένο μας ωράριο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Πελάτης, κλειστά και Δευτέρα και Τρίτη μες στο κατά καλό καιρό. Τι είναι αυτό, κάνετε πλάκα? Εστιατόριο. Όχι, καμία πλάκα. Σε αυτή την επιχείρηση έχουμε εργαζόμενους, όχι σκλάβους. Επίσης δεν υποστηρίζουμε τα σπαστά ωράρια και φυσικά οι εργαζόμενοί μας έχουν τουλάχιστον 2 συνεχόμενες μέρες άδειας ώστε να μπορούν να ξεκουράζονται, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, είναι καλοκαίρι. Οι βάρδιες είναι πολύ απαιτητικές και οι άνθρωποι που παρεμπιπτόντως δεν είναι μηχανές χρειάζονται ξεκούραση. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Έσκησες, μεγάλε.

0: Καλωσορίζω το συνονόματό μου, τον Πάνο. Καλωσορίζω τον Κωνσταλού μου, τον Σπύρο, τον Γιάννη, την Ελένη. 3981.fm, ο διαδικτυακός τόπος. Ο επίσημος, έτσι. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Τετάρτης. Το πρώτο τελευταίο για την ραδιοφωνική σεζόν που τελειώνει σε λίγες ημέρες, ελάχιστες μέρες. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς.

της Χρήσης λοιπόν τι έκανε. Χρησιμοποίησε ένα νεροπίστολο που λειτουργεί με μπαταρία, μία κάμερα και έναν αισθητήρα για ανίχνευση κίνησης αντικειμένων. Καταλάβατε. Η κάμερα λοιπόν τι κάνει, εντοπίζει το περιστέρι όταν πλησιάζει την περίμετρο του σπιτιού. Το αναγνωρίζει ο σένσορας. Οι σερβοκινητήρες στρέφουν τον νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας προς τον εισβολέα για να τον απομακρύνουν. Πάρα πολύ καλό και έξυπνο. Τέτοια απλά πράγματα, παιδιά, κερδίζουν τον κόσμο, μην νομίζετε. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα. Classic Hits Radio 98.1.

Eddie Huntington 1986 USSR. Καλησπέρα να στείλουμε στο νοσοκομείο Σωτηρία και στον φίλο μου τον Νικηφόρο. Εύχομαι περαστικά και γρήγορα σπίτι σας.

σε ένα smartwatch φρούτα θα δείξει παλμό. Ναι, το έκανε ο άλλος αυτό το πείραμα. Εντάξει, όταν ο άνθρωπος δεν έχει δουλειά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πολλά φρούτα λέει δίνουν μετρήσεις αποκαλύπτοντας τους ταχύς παλμούς των ακτινιδίων ή την οριακή βραδικαρδία των μπανανών. Τι γίνεται, τα έξυπνα ρολόγια λέει ανοιχνεύουν το σφιγμό μέσω της φωτοπληθυσμογραφίας. Πρόκειται για μια επεμβατική τεχνική που μετρά τις αλλαγές στον όγκο της ροής του αίματος, εκπέμποντας φως στο δέρμα και παρακολουθώντας πως αυτό το φως απορροφάται και ανακλάται. Έτσι λοιπόν, αν βάλετε ένα smartwatch σε μια μπανάνα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, λέει, να δείξει σφιγμό. Μια μπανάνα κατέγραψε 85 παλμούς το λεπτό, ένα νεκταρίνι και ένα αβοκάντο 70, ενώ στους 110 έφτασε η ντομάτα, μάλιστα. Εντάξει παιδιά, καλά είναι όλα αυτά να συμβαίνουν, αλλά να κάνουμε καμία δουλειά, έτσι.

0: Αυτή είναι η Ευελίν Τόμας στο High Energy. Μαντέψτε μάλλον τη χρονιά. Πολύ σωστά. 1984.
1: Σωστό.
0: Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Τον 7 ακριβώς. Και θέλω να πάμε με τον απίθανο Φάλκο του 1986. Στο λατρεμένο μας Rock Me Amadeus. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.

0: Εσύ να ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία για το καλοκαίρι του 1986. Πάντως ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες. Ο Φάλκο στο Rock Me Amadeus. Καλωσορίζω το Σταμάτη και την Ελένη. Είναι καθοδόν με το αυτοκίνητο. Κάπου πάνε, καλά να περάσετε. Καλησπέρα στην Ελενίτσα, δεν έχει μαντόνα τώρα. Έχει διαφημιστικά μηνύματα, μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα

3 μετά τις 7. Ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 1 Ιουλίου, 1η Ιουλίου 1945. Έρχεται στη ζωή η Ντέμπι Χάρι. Γεννήθηκε στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Βεβαίως δεν είναι τραγουδίστρια των Blondie. Το One Way or Another του 1979 είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Χρονομηχανής τώρα, 1η Ιουλίου 1969. Σαν σήμερα οι Doors κυκλοφορούν το 4ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Soft Parade. 8 μήνες διήργησαν ηχογραφήσεις στα Electra Sound Studios του Los Angeles. Από εκεί επιλέξαμε το Touch Me.

1 Ιουλίου 1963. Στα Abbey Road Studios, στα θρυλικά, στο Λονδίνο, οι Beatles ηχογραφούν το She Loves You. Θα κυκλοφορήσει 1,5 μήνα αργότερα στη Μεγάλη Βρετανία και 2 μήνες αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πάει χρονομηχανής τώρα, πάμε σαν σήμερα, το 1984. Νούμερο 1 στα βρετανικά charts είναι η Frankie Goes to Hollywood με το Relax. Σαν single το συγκεκριμένο και κυκλοφορήσει ένα χρόνο πιο πριν, το 1983.

Δεν αλλάζουμε τοποθεσία, βρισκόμαστε στα βρετανικά Single Charts. Δεν αλλάζουμε ημερομηνία, είμαστε στην 1η Ιουλίου. Απλά πάμε στο 1988 και συναντάμε τους Desireless με το Single Voyage, οι οποίοι φτάνουν στο νούμερο 5, την υψηλότερη θέση που πήραν ποτέ στα βρετανικά Single Charts.

Πάλι δεν αλλάζουμε κάτι. Μένουμε στις 1 Ιουλίου. Απλά θα πάμε. Μένουμε επίσης στα βρετανικά single charts. Απλά θα πάμε 26 χρόνια πίσω. Γιατί το Spinning Around της Kylie ήταν στο νούμερο 1 τότε. Το ημερολόγιο έγραφε 1 Ιουλίου 2000.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στην 1η Ιουλίου 1991. Εκεί θα συναντήσουμε τον Bryan Adams με το single I Do It For You, το οποίο κάνει ταυτόχρονο new entry τόσο σε Ηνωμένες Πολιτείες όσο και Αγγλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Billboard κάνει απευθείας είσοδο στο νούμερο 53, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο απευθείας στο νούμερο 8. Βεβαίως έφτασε νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες, για την ακρίβεια σε 19 ξεχωριστές χώρες. Έτσι να αναφέρουμε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Δανία. Να σας πω επίσης ότι πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και βεβαίως κέρδισε και βραβείο Grammy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

35 μετά τις 7 είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικροφόνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα μεταδίδοντας απλά ότι έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio 98.1.

Να σας πω ότι σαν σήμερα, άσχετο με τη μουσική βέβαια, αλλά σχετικό κιόλας, 1η Ιουλίου 1979 παρουσιάζει η Sony το πρώτο Walkman, γιατί ο ιδρυτής της, ο Μασάρο Ιμπούκα, ήθελε να ακούει μουσική σε μεγάλες πτήσεις. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα.

Σας θυμίζω στις 8 ακριβώς θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 δεν θα έχουμε τον Σταύρο Μιστεγνιώτη, έχει πάει σε επικίνδυνη αποστολή. Αλλά θα έχουμε στις 12 το βράδυ τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο, μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο, Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα. Σας θυμίζω σε λιγάκι θα έρθει ο Πάνος Βόλης στην παρέα μας. Να θυμάστε να χαμογελάτε πολύ με τρόπο και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μία Τετάρτη, η τελευταία νομίζω Τετάρτη. Όχι νομίζω, η τελευταία σίγουρα Τετάρτη που θα μας ακούσετε live εδώ.
1: Παρατήσε.
0: Παρετούμε για το καλοκαίρι. Πρέπει να έχω παρατηθεί πολύ καιρό πριν. Η αλήθεια είναι γιατί έχει ζεστάνει πολύ καιρό.
1: Ιούλιος, ε.
0: Είναι Ιούλιος.
1: Πλάκα. Έχεις καταλάβει ότι έχει περάσει ο Ιούνιος?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Νεράκι.
0: Όχι.
1: Νεράκι.
0: Νεράκι, ναι, κρύο.
1: Νεράκι για σουβλάκι.
0: Και νεράκι μας έχει πάει βασικά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι, εγώ με ένα χερό να το πάω. Δεν θα το συζητήσουμε.
0: Όχι, μην το πούμε τώρα. Θα τα πούμε πιο
1: μετά. Θέλω να σου πω πάρα πολύ καιρό κάτι. Αλλά τώρα μου έρθει. Τι φλόρικη εισαγωγή είναι αυτή που έχει βάλει? Πραγματικά δηλαδή.
0: Αυτή η εισαγωγή είναι όντως φλόρικη, αλήθεια είναι. Την έχω βαρεθεί κι εγώ. Αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς.
1: Γιατί δεν βάζει λίγο Mind and the Price, α πούμε?
0: Γιατί βάζει εσύ Mind and the Price, φίλε?
1: Τόσα τραγούδια έχουν.
0: Καλά τώρα. Έχω βρει άλλου 2-3 να ξέρει.
1: Ναι, του έχω δει.
0: Σαν αυτού.
1: Ποιο είναι, πάντα ψάχνω τον πρωτοπόρο. Δεν ξέρω ποιος από όλους είναι πρωτοπόρος.
0: Επίσης έχω βρει ένα Japan συγκρότημα που λέγεται Idiotape, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Θα στο στείλω. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι σε 80's φάση, αλλά κάνουν τρελή μουσική με samples και synthesizer παλιά. Θα σου στείλω να δεις. Και βγάζουν κάποια, εντάξει, πιο δυνατά, ρε παιδί μου, πράγματα τύπου Fatboy Slim και τέτοια. Αλλά είναι πολύ ωραίοι και παίζουν κανονικά κρουστά επίσης.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φάση. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Να πούμε ο Παναγιώτης Βόλης και ο Γιώργος Αποστολίδης προς το παρόν.
1: Όπως σας έχω τάξει, διότι όπως λένε σε παιδί, λέει, και σε. Πώς το λένε το άλλο?
0: Σε τρελό και σε μικρό.
1: Σε τρελό και σε μικρό, μην τάξει, λέει. Mm-hmm. Εγώ, τρελή δεν είστε, μικροί είστε βέβαια, γιατί είμαστε όλοι μας εδώ μικροί.
0: Τι εννοείς?
1: Σας έταξα ότι θα είμαι σήμερα εδώ και είμαι.
0: Ναι. Και επίσης μας είχε τάξει ότι θα ήταν και ο Σταύρος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Σταύρος είναι Μόμπι.
1: Είναι Μόμπι, τι είναι? Α, νόμιζα ότι είναι ο Σταύρος, ότι είναι Μόμπι ο Σταύρος, αλλά όχι, πάει να δει τον Μόμπι.
0: Είναι στον Μόμπι να δει.
1: Είναι στον Μόμπι, νόμιζα ότι είναι Μόμπι μόνος του.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτός ο τύπος δεν πάει. Ο Μόμπι βγαίνει νομίζω 10 παρά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δεν πάει 9.30, 9 και. Φίλε, πάει
1: 5,
0: στα Σίδη.
1: 5.
0: 6 ώρα ανοίγει, 6 και 20 είναι εκεί. Πήγαμε στο Ζάρ μαζί, έτσι. Είναι η πρώτη φορά. Πήγαμε στο Ζάρο, ο Ζάρ έβγαινε 10 παρά. Εντάξει, εγώ λέω θα είναι και Σταύρος.
1: Στο Ζάρο μικρότερη πριν να σας πω.
0: Ναι, όχι, καλά, είχε κάτι μικρότερο.
1: Στο Ζάρο, πού έγινε, θύμισε.
0: Στο Νιάρχος.
1: Στο Νιάρχος.
0: Λοιπόν,
1: στο Ζάρο έχω πάει στην προηγούμενη του συναυλία στο Τάικ Βοντό, εντός στο Τάικ Βοντό, όχι στην πλατεία Νερού. Ο χορηγός που είχα τότε στο ραδιόφωνο, είχα εισιτήριο για τους VIP. Οι οποίοι VIP, τι πώς ήταν τώρα, ευτυχώς το πλήρωσα, έτσι. Ήταν καρέκλες της Λαϊκής. Με ένα σκηνάκι από πίσω που χώριζε απλά.
0: Για να μην τις κλέψουν,
1: χώριζε, όχι, όχι, χώριζε τις καρέκλες της VIP με τις καρέκλες από πίσω. Λοιπόν, είχαμε διαφορά με τον πίσω ένα σκηνάκι. Το VIP έκανε 100-120 ευρώ, αν θυμάμαι, γιατί μου το δώσανε όλα τόφιο οι άνθρωποι. Και από πίσω έχει πληρώσει 30 ευρώ, ας πούμε, και γκάριζε πάνω από το κεφάλι μου. Είναι. Ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που γκαρίζανε σε instrumental μουσική. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό στην Ελλάδα. Και απορώ πως ο άνθρωπος ξαναήρθε σε αυτό το κοινό, δηλαδή να τραγουδίζει.
0: Είναι
1: ο άνθρωπος που έχει εμφανιστεί, ξέρεις ότι έχει τις μεγαλύτερες συναυλίες στον κόσμο, έτσι.
0: Ναι. Και στη Μόσχα και στην Αίγυπτο.
1: Μιλάμε για εκατομμύρια.
0: Στη Μόσχα ήταν 3,5.
1: Ναι, μπορεί. Ήταν και μέσα. Ήταν και άλλοι 3,5 εκατομμύρια απ' έξω από το γήπεδο.
0: Όχι, το ποιο γήπεδο ήταν, είχα δει, μιλάμε κάτι.
1: Έτσι λένε, ρε. Ατάκες έτσι λένε. Ήταν, λέει, μέσα 5.000 και 5.000 απ' έξω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μπορεί να σου τελειώσω.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν να πάω κανονικά, ξέρω εγώ, 9.30 και τα λοιπά. Μου λέει ο Σταύρος, θα είμαι και εγώ και έλα και α και ου. Λέω, εντάξει, θα πω λίγο πιο νωρίς.
1: Αυτό πήγαμε, το α και ου δεν μ' αρέσει,
0: ναι, πήγαμε με τα βία 8 και 20.
1: Ναι.
0: Ο τύπος ήταν μπροστά, έτσι. Ήταν.
1: Είχε και μπλουζά. Ζαμ, σε αγαπάμε.
0: Όχι, δεν είχε τέτοια. Αλλά ήταν σκέψου 3 μέτρα από το stage. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε συναυλία τόσο κοντά. Πάντα κάθομαι πίσω για να είμαι λίγο πιο χαλαρά.
1: Εγώ είχα πάει μια φορά που δούλευα.
0: Και τον βλέπω και πήγα λοιπόν εκεί. Βέβαια να πω ότι τελικά εκεί ήταν πολύ πιο χαλαρά από ό,τι ήταν πίσω και είχε πάρα πολύ ωραίο ήχο.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Του το δίνω αυτό.
1: Να πας σε metal συναυλία να κάτσεις μπροστά, ναι, τα θέλεις.
0: Ναι.
1: Τα θέλει ο ποπός θα φας ξύλο. Στο Ζαμ Ζελζάρ, δηλαδή, όπου και.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πιο σίγουρο είναι να πας πίσω για να βλέπεις.
0: Για να βλέπεις αυτό. Για να δεις τα λαιζεράκια, τα περίεργα. Ναι. Τέλος πάντων, πήγαμε μπροστά.
1: Έβαλε και γαντάκι. Έπαιξε.
0: Όχι, δεν το έπαιξε αυτό.
1: Δεν είχε.
0: Είχε βάλει μία κάμερα στα γυαλιά. Που έπαιζε και καλά τώρα από την χιλιοεπομένη κονσέρβα, ας πούμε, έπαιζε 2-3 πλήκτρα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, από θέμα, πώς να το πω τώρα, acting και τα λοιπά, ναι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Τα φωτιστικά Ήτανε πολύ λέιζερ, αλλά πλέον έχει, ξέρεις, δηλαδή τη σήμερα ημέρα...
1: Όλοι έχουν λέιζερ.
0: Ακριβώς. Αυτός ή απλά λίγα παραπάνω λέιζερ.
1: Ναι.
0: Τα visuals δεν με τρέλαν ιδιαίτερα, τεχνολογικά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, είχε βέβαια την Ιούλα και τέτοια, ήτανε ωραίο αυτό. Εντάξει, περίμενα πολύ παραπάνω. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, την περασμένη φορά είχε παίξει. Μα γι' αυτό είχαμε πάει όλοι να τον δούμε να παίζει λέιζερ με γάντια.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι, νομίζω το Oxygen είχε παίξει.
0: Βέβαια είχε ήταν... έφτιαξε, να ξέρεις, πάρα πολύ ωραία ρεμιξάκια των κλασικών μέσα σε αυτά και το Oxygen. Τα οποία ο τύπος είναι. Ακολουθεί την εποχή κανονικά. Και είναι 78, είναι στα 78, έτσι.
1: Εντάξει, νεότατος.
0: Ναι, δεν είναι το θέμα το νεότατος. Το θέμα είναι ότι ο τύπος το ακολουθεί όμως. Δηλαδή δεν έδειξε λίγο παροχημένος μουσικά. Αυτό εννοώ, από θέμα παραγωγής, ρε παιδί μου.
1: Σήμερα λοιπόν, είχαμε και δύο μεγάλες απώλειες, έτσι, του Καλτε...
0: Του Βασιλή.
1: Του Βασίλη και του Μιχάλη.
0: Του Μιχάλη, ποιο είναι Μιχάλη?
1: Μιχάλης Μόσιος, Ταμτάκος.
0: Α, ναι, ο Ταμτάκος.
1: Ταμτάκος και Βασίλης Λεβέντη σήμερα.
0: Και αυτό, και ο Ταμτάκος σήμερα. Ή χθες ήταν.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν και χθες, δεν ήμουν.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: 79-75 ο Βασίλης Λεβέντης. Μεγάλες μορφές της δεκαετίας του 80 και οι δύο.
0: Ο Λεβέντης μετά τον κορονοϊό και την νοσηλεία έπεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τον έβλεπα δηλαδή.
1: Έχει απόσπασμα από Λεβέντη να ακούσουμε τίποτα?
0: Όχι.
1: Καλά, βάλε μουσική, άντε.
0: Μπορεί να έχει μπλάνας. Λοιπόν, βάζουμε, να βάλουμε, ναι, να βάλουμε σήμα, να βάλουμε κανένα τραγούδι.
1: Βάλε γιατί σε λίγο τελειώνουμε.
0: Όχι, έχω βάλει λούπα.
1: Έχουμε μιλήσει και 20 λεπτά γι' αυτό.
0: Α, οκ, ξεχάστηκα.
1: Το ρολόι το φτιάξε αυτό για να δω.
0: Όχι, ρε.
1: Σιγά μην το φτιάχνες, πάει μπροστά 2 λεπτά.
0: Το είσαι μποτάρι, είπαμε ο Σταύρος. The 90's Express.

0: Τραγούδα.
1: Πω, τι αναμνήσεις μου ξύπνησες τώρα.
0: Εσύ μου τις ξύπνησες, δεν το έχω βάλει ποτέ.
1: Αφού δεν ξέρεις τα μουσική που θα βάλεις. Δεν θα βάζεις Einar Sire. Δηλαδή σοβαρά μιλάς τώρα. Δηλαδή το remix του Da Bomb είναι νομίζω στο top 10 των 90's, ας πούμε.
0: Ναι, το remix του Da Bomb το παίζω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είμαι σε summer mood και θέλω να ακούσω αυτό τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πώς το λένε, κοκτέιλ μέσα σε... Ναι. Σε καρύδα και τέτοια, ρε παιδί μου. Παντόφλα τέχαλο Μπραζίλ.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Ναι, κάτι καλαμάκι κοτόπουλο θα
1: και θα παίξω και στη δουλειά. Αυτό, ναι.
0: Αλλά εντάξει, καλό είναι όμως να έτσι σκεφτόμαστε.
1: Κοίταξε,
0: και να
1: τα όνειρα είναι δωρεάν.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, και δεν πρέπει να προσβάλλουμε τους άλλους που ονειρεύονται και ούτε να τους αποτρέπουμε να ονειρεύονται.
0: Εγώ μαζί σου.
1: Εντάξει, όχι, εσύ με αποτρέπεις.
0: Όχι.
1: Κάθε φορά που λέω κάτι με κράζεις. Γιατί?
0: Γιατί είσαι κακόγουστος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Μυστεγνιώτης έγινε μόμπι.
0: Ναι.
1: Έχουμε και καλεσμένη σήμερα.
0: Ναι, μάλλον. Μάλλον αν έρθει εννοώ.
1: Αν δεν τη δούμε, δεν θα την αναφέρουμε.
0: Έτσι, δεν την αναφέρουμε.
1: Έτσι, αν και δεν νομίζω. Είναι,
0: όχι, θα έρθει.
1: Είναι κυρία.
0: Είναι κυρία.
1: Είναι κυρία σε όλα αυτά.
0: Και σήμερα είπε ότι θα φέρει και γλυκά.
1: Κανονικό,
0: αγοραστά.
1: Κανονικό.
0: Αγοραστά από μαγαζί.
1: Κανονικό όμως.
0: Ναι, κανονικό είπαμε.
1: Εντάξει, εμείς θα βάλουμε τα αλμύρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον George, τον πρώτο George. Καλησπέρα πάνω, λέει, καλή εκπομπή, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στον έτερο Γεώργιο, τον Γεωργίου τον άλλο.
1: George.
0: Έτσι, αυτός μας είπε για τα γλυκά και τα φαγητά. Κοίτα, στα αλμυρά θα παίξουμε σε αυτά που ξέρουμε. Τώρα θα δώσουμε, είπαμε, μια τελευταία ευκαιρία στην...
1: Πώς
0: το λένε, στη φίλη μας τη Μαριάννα. Αυτό τελείωσε. Κάτσα βάλω τότε να παίξει
1: βάλω
0: αυτό.
1: Ξαναβάλω το, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι όμως. Θα βάλω αυτό.
1: Μάρκι Μάρκ.
0: Όχι, CNC Music Factory. Λοιπόν, ναι, θα δώσουμε μια ευκαιρία λοιπόν στη φίλη μας για το γλυκό. Είπε ότι θα πάρει αγοραστό σήμερα. Θα πάει σε μαγαζί, δηλαδή commercial μαγαζί, για αυτά τα περίεργα, τα χωρίς ζάχαρη, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Οπότε στηριζόμαστε και εμείς, θα παίξουμε στα γνωστά σιγουράκια μας.
1: Στα στάνταρ.
0: Έτσι, τα γνωστά αυτά που κάνουμε πάντα, εν πάση περιπτώσει. Που τα ξέρουμε και δεν ρισκάρουμε σε τέτοια πράγματα προφανώς. Και καλά θα πάει, θεωρώ. Λοιπόν, καλησπέρα στην Εφη. Δεν είπαμε καλησπέρα στην Εφη. Η Εφη μας την είπε, δεν θα ακούσει σήμερα την εκπομπή. Και ας είναι και τελευταία, δηλαδή αντί να.
1: Σου χάλασα, σου κόβω αγροατές.
0: Να σου πω κάτι, δηλαδή, μήπως να σε φωνάζω. Εντάξει, κοίτα, δεν έχω ανάγκη γιατί έχω χιλιάδες. Αλλά τώρα είναι.
1: Κλείσε λίγο το μικρόφωνο μου, γιατί θέλω να βήξω.

0: Πολύ απότομο, παιδί μου. Είσαι σε όλη σου τη ζωή, έτσι. Με τη μία. Με τη μία. Μπαίνει, βγαίνει, τέλο. Και άμεσα δεν έχει.
1: Ψεκάστε. Σκουπίστε, τελειώσατε. Τι ήθελα να πω.
0: Ο Mr. 3 Second.
1: Πολύ λες ίσως.
0: Βάλε 7 seconds, το βάλα και εγώ τη Δευτέρα.
1: Όχι, αυτό
0: είναι. Άλλο ένα τραγούδι που μεγαλώσαμε.
1: Ναι, αυτό ναι, δεν κατάλαβα γιατί μεγαλώσαμε αυτό, η αλήθεια είναι.
0: Αφού αυτό παίζονταν και την εποχή.
1: Ήταν χάλι λίγο έτσι, ναι, μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι γούσταρα εκείνη την εποχή.
1: Για
0: πραγματικά.
1: Πες.
0: Γούσταρα.
1: Καταρχήν υπήρχε ωραία μουσική πέρα από την πλάκα.
0: Πέρα από την πλάκα. Γούσταρα τη μουσική πριν το πρόγραμμα. Γι' αυτό και παίζω και τη μουσική πριν το πρόγραμμα.
1: Τη λάτσα εννοεί.
0: Αυτή τη λάτσα. Και πήγαινα πάντα. Πήγαινα πολύ νωρίς στα μαγαζιά όταν ήθελα να βγω.
1: Κοίτα,
0: δεν έβγαινα τις μεγάλες ώρες.
1: Άκου.
0: Για να ακούσω, συγγνώμη, για να ακούσω τη μουσική πριν την έναρξη.
1: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Μεν. Από την άλλη, κοίτα, εκείνα τα χρόνια υπήρχαν άλλοι DJs και άλλα skills. Όταν ο DJ Ούλας τώρα έπαιρνε το πρόγραμμα όλο επόμου από τις 8 το απόγευμα και το πήγαινε μέχρι 6 ώρα το πρωί. Γιατί έτσι παίζανε, ή 5 ας πούμε, οτιδήποτε. Ναι. Ο τύπος είχε skills και το έκανε build up σιγά. Δηλαδή, εγώ το 7 seconds ας πούμε που το έχεις, που είπες, το έχω ταυτίσει με κάτι μπιτσόμπαρα που πήγαινα τότε στο σκηνιά.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί με τον, με τον
0: δεν
1: Βαγγέλη.
0: Υπάρχουν, πες τα, πρόβα. Πρόβα, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Εκεί μεγαλώσαμε.
1: Εκεί, ακριβώς. Το build-up αυτό λοιπόν έπαιζε το 7 seconds, έπαιζε το Theme of Loft, έτσι ξεκίναγε συνήθως το πρώτο.
0: Ναι.
1: Έπαιζε, όταν άρχιζε και μπίταρε, έπαιζε το Magda. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις. Ένα χαουζάκι με ένα ακορντεόν. Περίεργο, πολύ περίεργο.
0: Ναι.
1: Ναι, τόσο πάνω, μπορεί να το βάλουμε πιο μετά. Το έχω βάλει κατά καιρούς. Περίεργα τραγούδια. Αλλά όμως όλα αυτά συντελούσαν στο σωστό build-up, ρε παιδί μου. Που στις 12 η ώρα τα σπάγε.
0: Ακριβώς. 12 ξέρεις τι περιμένεις. Δηλαδή, ναι, αυτή η φάση, αυτό που έλεγα προχθές, δεν ξέρω αν άκουσες στην εκπομπή μου. Γιατί,
1: δεν άκουσα γιατί δεν παλεύετε πολύ.
0: Κρυφοακούς και σημειώνεις σε χαρτάκια. Σε το έχω δει μέσα. Γράφεις και ημερομηνείς. Κοίτα, δεν χρειάζεται να σημειώνεις. Θα δώσω εγώ κατευθείαν.
1: Είσαι very good soul.
0: Στα έχω έτοιμα για σένα. Λοιπόν, έλεγα ότι η όλη φάση αυτή είναι την ώρα που μπαίνεις και ψάχνεις που θα καθίσεις. Και ακούς και από πίσω το τραγούδι, ναι, ναι. Δεν έχει γεμίσει το μαγάζι. Ξέρεις, η όλη αυτή η φάση εκείνο του κλαμπ εμένα με έφτιαχνε. Και τι γούσταρα πάρα πολύ.
1: Που σιγά σιγά γέμιζε,
0: ναι. Φυσικά και ντανσάραμε πολύ και χορέψαμε, ναι. Απίστευτα, δεν το συζητάω, ήταν σε εποχής. Αλλά για μένα ήταν σημείο αναφοράς η έναρξη. Το δίωρο εκείνο πριν
1: το
0: την έναρξη. Το 10-12 να το πω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Το οποίο δεν ήταν από τις 10, ήταν ξεκίναγε γύρω σε 9 και κάτι.
0: Εντάξει, ανάλογα.
1: Τσουκουτσούκου, χαλαρά κτλ. Θες 7 seconds τώρα εσύ, παίζει να μην έχω παίξει ποτέ.
0: Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Είναι πολύ down tempo, βάλε ό,τι θέλεις. Εγώ θα κράζω.
1: Θα βρω ένα good vibration, λέω.
0: Τι ξέρω, BG's έχεις βαλεγεί.
1: Όχι, BG's. Τι BG's βρέκα.
0: Ξέρω, εγώ λέω για μένα για να φύγω. Αφού φάω βέβαια, δεν φεύγω. Έτσι, δεν θα παρεξηγηθούμε τώρα
1: δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φύγεις νηστικός εσύ από εδώ,
0: ναι.
1: Αλλά επίσης δεν θα σε αφήσουμε και νηστικό ποτέ να φύγεις, ας πούμε.
0: Γιατί ως γνωστό νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Ναι.
0: Good vibration.
1: Marky Mark.

0: η βάση αυτή είναι πάρα πολύ ακριβή, όπως βλέπεις.
1: Και είχα στο δημοτικό που είχα το λαμπατέρα.
0: Έλα πιο κοντά τώρα.
1: Λάμπα ηλίου, τη θυμάσαι τη
0: λάμπα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια. Είναι δυνατόν να παραγγείλεις σουβλάκια και να πάρεις σοβά?
1: Δεν κοιτάς που τρώω σουβλάκια κοτόπουλο, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Τα απογορεύει θρησκεία μου, το έχω πει. Λοιπόν.
2: Για την πυροκαυτερή δηλαδή κανένας λόγος? Ότι πάει με τα σουβλάκια, ας πούμε, η πυροκαυτερή?
0: Όχι, πάει με την πιτούλα όμως. Άμα δεις την πιτούλα πόσο ξεροψημένη και καλοψημένη είναι και με έτσι παπρικούλα πάνω και αλατάκι χοντρό. Τι θα δείτε δικά αυτά. Να πούμε πως έχουμε Μαριάννα Ρίζου.
2: Γεια σας. Εγώ για τα σουβλάκια ήρθα.
0: Και έφερε τυποποιημένο γλυκό αγορασμένο από κατάστημα κανονικό συμβατικό.
2: Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα. Α, επίσης τώρα, επειδή άκουγα από τον δρόμο.
0: Ναι, για πες.
2: Και στο ταξί, να ξέρεις, έπαιζε free.
0: Αλήθεια λες.
1: Εσύ δεν το έπαιζε ταξιτζή μόνο?
2: Όχι, όχι, έπαιζε free, όντως.
1: Α, μόνος του. Ναι, ναι. Άρα είμαστε τέσσερις αγοράτες.
2: Ναι, σίγουρα, γεια σας. Ευχαριστώ για την.
0: Ήμασταν πέντε που ήταν η Έφη, αλλά έφυγε. Πού είπαμε αυτό? Μας το είπε, ότι δεν θα ακούσει σήμερα.
1: Πέντε
0: ήμασταν πέντε συνολικά, λέω, αλλά σήμερα είμαστε τέσσερις. Ναι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Τα, είναι και ένας Γιώργος που χαιρετήσατε, άκουσα.
0: Καλά, παίρνει λεφτά αυτός,
2: εντάξει.
1: Α, ναι, εντάξει. Αυτή είναι ψεύτικη.
2: Α, είναι μποτ.
1: Είναι πέσα τον Αχιλέα από το παλαιό Βαλήρο.
0: Είναι κάτι Πακιστανία από ένα φάρμ που βάζουμε.
2: Μποτ. Τι θέλω να πω, ναι.
0: Τα Πακιστανικά είναι τα φάρμ, σου λένε όλοι στι ειδήσει. Μην κοιτά έτσι, δεν είναι θέμα. Στο Πακιστάν είναι όλα τα φάρμ απλά.
2: Λοιπόν, άκουσα ότι είπε κάτι για το γλυκό, ότι το τυποποιημένο, όντω. Αλλά την άλλη φορά, εγώ θυμάμαι ότι έφερα ένα. Και έφαγα επίσης. Ναι. Ένα σοκολάτα Όρεο.
0: Σωστά.
2: Που λέγατε ότι ήταν ωραίο.
0: Πρόσεξε.
2: Πάντα μένει το αρνητικό.
0: Αρχικά. Φυσικά. Γιατί το λέει και ο σοφός λαός. Καλύτερα να σου βγει το μάτι.
1: Γιατί μιλάς στον πληθυντικό? Αυτό σε κράτη για το φαγητό. Εγώ, Μαριάννα, μου ό,τι έχει φέρει, το έχω φάει. Ακόμα και αυτό εκείνο το πράγμα που δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τουλάχιστον δεν με ενόχλησε.
0: Δεν σε ενόχλησε.
1: Αν εσύ του μπούσε, δεν φταίω εγώ, Πάνιωτη.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θεωρείται λογικό να πηγαίνει στην τουαλέτα μια φορά την εβδομάδα μετά από αυτό το γλυκό όμως?
2: Όντω το έπαθε. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Όχι, τι αυτό το έχει πάθει, Μαριάννα. Αυτόν κοίτα. Εγώ μια χαρά πάω. Είμαι φυσιολογικό σε όλα μου. Εντάξει, μια φορά είχα ένα πρόβλημα και το είπα στον αέρα, στο μικρόφωνο, αλλά εντάξει,
0: δηλαδή, θες να μου πεις ότι το φελιζόλ αυτό που είχε φέρει, ας πούμε, με το χρωματιστό ήταν καλό για σένα, άρεσε?
2: Συνεχίζω να λέω ότι αν είχα φέρει κανονικό και αυτό που λες και σου έλεγα ότι το βρώμις είναι το κανονικό, θα έλεγες ένα τέλειο. Καλά, τέλειο δεν θα έλεγες, γιατί σου αβόλεις.
0: Ούτε καν όμως. Ούτε καν. Και για να λήξουμε και αυτό, το προφιτερό που έχεις φέρει την προηγούμενη φορά. Προφιτερό, δεν λέει αυτό.
2: Όχι, ήταν σοκολάτα Όρεο.
0: Ναι. Είχα δοκιμάσει, να πω. Είχα δοκιμάσει και τρωγόταν. Αυτό.
2: Απλά.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι ρε, τι είχαν φέρει πριν δύο χρόνια δηλαδή για φαγητό?
0: Ναι ρε φίλε, δηλαδή... όταν έχει φέρει η Μαριάννα είναι,
2: ναι,
0: χαρακτηριστικό.
1: Την παρακολουθήσεις, τις κανάρες έτσι?
0: Εννοείται, είναι, είναι...
2: Την πρώτη φορά δεν παρήγγειλα κάτι ωραία παγωτίνια και λέτε ω τέλεια προσθήκη, μπράβο, τίποτα ε.
0: Δεν το θυμάμαι καν αυτό. Μας έχει μείνει το φελιζόλ.
1: Όχι, ωραία. Σου έχει μείνει, θυμάται μόνο το άσχημα για να ξέρεις τι φίλους έχεις, έτσι. Μην κοιτάς που κάνω εγώ παρέα μαζί του, έχουμε άλλη σχέση.
0: Τέτοια λες εσύ.
2: Κρατάει τα καλά για σένα, λογικά πρέπει να σου λέει μόνο καλά.
0: Πάντα, πάντα, όλα τα καλά προσεμένα. Λοιπόν, Παναγιώτης Βόλης, Γιώργος Αποστολίδης, Μαριάννα Ρίζου, μέχρι και τις 10 σήμερα, σαν τελευταία εκπομπή. Έχουμε για φάει μαζευτήκαμε κλασικά, αλλά μην δίνετε σημασία. Εσείς θα παίξουμε και ωραία μουσικούλα γενικά, γιατί συνηθίζουμε δηλαδή, όχι για κανένα λόγο. Αυτό το λες για το ακούς εσύ, έτσι.
1: Απλά τώρα που πες να φάμε, μπορώ να ξεκινήσω τα μεσημέρια για τις 3 που τρώω, να κάνω και ένα τεταρτάκι εκπομπή, έτσι, γιατί μου ανοίγει την όρεξη εκπομπή, γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά το τεταρτάκι νομίζω ότι θα βαρύνεις μετά. Α, θα το κόβεις πριν το φαγητό θες.
1: Πώς είναι ότι παλιά που περνάμε να πάμε στα 90's πάλι, δεν ξέρω γιατί όλο εκεί πάω, που περνάμε το βρώμικο από την καντίνα, γυρνάμε σπίτι και βλέπαμε τηλεμάρκετινγκ και το τρώγαμε. Το έχεις κάνει αυτό ποτέ? Η Thrust TV.
0: Βλέπαμε βασικά, από ό,τι θυμάμαι, ένα κανάλι που λεγόταν FilmNet, που δεν φαίνονταν πολύ καλά, έκανε κάτι τέτοια, έκανε το κεφάλι μας έτσι.
1: Έβλεπες ή τα 8.
0: Ψισταριές Λεωνίδες.
1: Ναι, αυτό, για τις ψισταριές τα βλέπεις εσύ, ναι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου μια φορά, 10 η ώρα το πρωί έκανε ζάπινγκ.
0: Λοιπόν, θυμάμαι.
1: Η τηλεόραση λέει έχει χαλάσει και συνέχισε και άλλαζε τα κανάλια.
0: Λοιπόν, θυμάμαι τρελό σκηνικό. Με το ΙΤΑ 8 λοιπόν ακουγόταν πάρα πολύ τότε, ας πούμε. Δεν το είχα πετύχει ποτέ το βράδυ να παίζει τέτοιο πράγμα.
1: Το βράδυ, δεν τα κάνω το βράδυ, σου λέω έτσι.
0: Άκου να σου πω τώρα. Σου πω τώρα true story, έτσι. Η μοναδική τσόντα που έχω δει στο ΙΤΑ 8 πραγματικά. Σηκώνω με ένα πρωί λοιπόν.
2: Κανάλι με το ΙΤΑ 8.
1: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις το ΙΤΑ 8.
2: Όχι.
0: Αλήθεια
1: τώρα. Κάτι χαϊδά ψωρά.
0: Είναι αθώα έτσι. Πραγματικά. Ήσουν Αθήνα τότε παλιά.
2: Ήσουν Αθήνα. Εγώ έβλεπα στο...
1: Τηλεόραση είχες.
2: Ναι, στο New Channel θυμάμαι.
0: Τι New Channel, δεν μιλάμε.
2: Denver, το θυμάστε.
0: Καλά, θα μας πει τώρα την Εμμανουέλα με το αφρίδι γυαλιά που γυρνάγαμε γύρω γύρω.
1: Ναι, που έβγαζε και ο ναβός μήνα τα γυαλιά πάνω δεξιά στην οδόνη.
2: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό το βλέπες.
0: Κάποιοι γνωστοί μου έχει εγώ.
1: Ένας φίλος από το χωριό δεν ξέρει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τσόντα τσόντα λοιπόν στο 18 δεν είχα δει ποτέ βράδυ.
1: Ναι.
0: Κοιμόμουν νωρίς, δεν είχε τύχει, δεν είχα δει.
1: Ναι.
0: Σηκώνομαι φίλε μια φορά, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Είχαμε εκδρομή στο σχολείο. Και δεν, αντί να πάμε 8 η ώρα το πρωί, ή 8.30 η ώρα πηγαίναμε, ξέρω εγώ, πήγαμε κάνα μισά ώρα πιο μετά. Πηγαίναμε μια ώρα πιο μετά, κάτι τέτοιο. Και σηκώναμε λοιπόν και ανοίγω μηχανικά την τηλεόραση. Που για κάποιο λόγο υπήρχε το 8 εκεί πέρα μπροστά. Και φίλε 19 η ώρα το πρωί. Και λέω, αχα, από εκεί έχει βγει ότι παίζει ζώντα.
1: Παλιά ξέρει τι μπορούσε να κάνει. Έβαζε το ίδιο κανάλι, τη τηλεόραση, το βάζει σε διάφορε θέσει. Από το 1 μέχρι το 10, α πούμε.
0: Ναι.
1: Πήγαινε εσύ συνέχεια και ήταν το ίδιο κανάλι. Μήπω είχε πάθει αυτό.
0: Όχι, δεν το είχα πάθει. Ναι. Είχε ξεμείνει απλά. Ή μπορεί να πήγα επί τούτου να το τσεκάρω. Δεν θυμάμαι, σου λέω πολύ, πολύ παλιά.
1: Ναι, νομίζω και η αναζήτηση τη παλιά τηλεόραση ήταν λίγο περίεργη. Πάταγε εκεί και έψαχνε μόνο του μετά. Ήταν
0: ναι,
1: λίγο
0: έψαχνε,
1: να
0: δεν έβρισκε.
1: Με τα κανάλια, ναι, είχε αναδείξει. Αυτό σε πιστεύω. Τα υπόλοιπα που το είχε δει πρώτη φορά δεν το πιστεύω.

0: Λοιπόν, Ράφνικ, everybody be somebody.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να πέσει ο δοντόκρεμα στην μπλούζα?
0: Να σου πω κάτι τώρα, αλήθεια. νομίζεις ότι δεν έχουμε καταλάβει τι Μόνικα είσαι?
1: Δεν είμαι, ρε παιδιά. Ο δοντόκρεμα έχει πέσει. Δηλαδή,
2: Mr. Planet, πάλι λέει
1: και ασμή. Έχει μια σπρίλα η μπλούζα.
0: Μια σπρίλα.
1: Γιατί, πρόσεξε.
0: Τον ανακάλυψε τώρα, αν τον προσέξεις βέβαια καλά το λεκέ, είναι μια σταγόνα μεγάλη, μια λίγο πιο μικρούλα δεξιά. Δηλαδή πρέπει να ήταν.
1: Τρίψιμο από την οδοντόκρεμα. Δεν έχει τρίψει ποτέ.
0: Ή ήταν ποσότητα.
1: Ο Παναγιώτης, όταν του πέφτει οδοντόκρεμα στην μπλούζα, απλά βγάζει την μπλούζα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το σκέφτηκα.
0: Επίσης, όταν μου πέφτει το οδοντόκρεμα, πέφτει μία σταγόνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά άμα πας να το τρίψεις, γενικά έχεις τρίψει ποτέ το οδοντόκρεμα από τη μπλούζα?
0: Ναι, έχω τρίψει.
1: Αν πας να το τρίψεις, θα.
0: Τώρα θες να μας αποδείξεις ότι αυτό είναι οδοντόκρεμα? Εσύ μην κάνεις τόσο πολύ θόρυβο.
1: Δεν έχω τέτοια αναμονή.
3: Λεμόνι στα σουβλάκια, θέλετε?
0: Βάλε, βάλε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Άντια. Καλησπέρα στην δεύτερη Νάντια. Καλησπέρα στην Ευγενία, η οποία η Ευγενία, να ξέρεις, είναι δυναμικό παρόν, έτσι. Λέει ότι δεν είστε μόνο τέσσερις.
1: Ορίστε.
0: Ναι, είμαστε πέντε.
1: Είναι σίγουρο για τον
0: άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η Νάντια, έξι, ας πούμε. Έξι. Καλά πάμε σήμερα.
1: Νομίζω είναι και ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης, ποιος Δημήτρης?
1: Ο Αντωνάτος.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και είναι και ο Γιώργος, ο Γεωργίου.
0: Α, ναι, το γιατί τον είπαμε πριν.
1: Α, τον είπαμε.
0: Εντάξει, είμαστε, ρε παιδί μου, οκ.
1: Είμαστε κοντά στους 10.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Να βγαίνουν τα έξοδα, δηλαδή, τουλάχιστον, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην μπαίνουμε τελείως μέσα. Κάτσα εδώ και στο.
1: 9 που είναι και τα καλαμάκια. Όχι, 8 είναι τα καλαμάκια.
0: Ναι, τι φάση τώρα εσύ, ότι θες να φας μόνο 2 καλαμάκια και 3.
1: Αφού θα πάρετε και άλλα πράγματα. Πήρατε και άλλα πράγματα.
0: Τι και άλλα πράγματα πήρατε?
1: Πήρατε πατάτε. Να ξέρει τι γίνεται τώρα, Γιώργο, να μιλήσετε, μιλήστε.
0: Να ξέρει ότι μόλι γυρίσουμε πίσω θα έχει φύγει ένα δύο καλαμάκια τουλάχιστον και θα λέει αχ, θα φέρει λιγότερα.
1: Οι πατάτες να μην φύγουν, τα καλαμάκια σου.
0: Οι πατάτες, το συγκεκριμένο μαγαζί δεν είναι και το φόρτε του, η αλήθεια είναι.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό εγώ είμαι.
1: Βλέπω.
0: Εσύ εξαρτάται. Κοίτα, είναι νοικοκύρης, έτσι. Κάνει και μας φτιάχνει το τραπεζομάδιλο. Τι καλός είναι αυτός.
1: Αφού που δεν μπήκε μέσα να μας τρώσει και το τραπέζι.
0: Ναι, θα μπαίνει, η αλήθεια είναι, αλλά του βάλαμε χέρι. Εντός εισαγωγικών εννοώ.
1: Μεταφορικά.
0: Πάντα μεταφορικά. Λοιπόν, είστε στον Ντόνιστον Φρύ να πούμε. Είναι το Nines Express, το τελευταίο Nines Express τη σεζόν. Έχουμε και τον Γιώργο Αποστολίδη αλλά και τη Μαριάννα Ρίζου μαζί μας.
1: Η Μαριάννα. Και ο Παναγιώτης Βόλης.
0: Και ο Παναγιώτης Βόλης, ναι.
1: Που τον ακούτε τις Τετάρτες.
0: Και η Μαριάννα Ρίζου έχει φέρει και γλυκό.
1: Βέβαια, παγωτό, salted caramel με σοκολάτα και αυτό και αυτό. Και
0: καλά, εγώ θα φάω τα πιο βασικά πυραυλάκια για να μην τα μπλέξουμε τις καραμέλες και τα λοιπά. Okay. Θα πάρω ένα πυραυλάκι.
1: Θέλω να μας κάνεις μια δήλωση που είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι.
0: Για
1: τι έχεις να πεις? Όχι εσύ.
0: Τι να πω ακριβώς.
1: Πώς νιώθεις που ήρθε το καλοκαίρι?
0: Μία ευτυχία που τελειώνουν οι εκπομπές. Α, όχι, αυτό δεν θα το πούμε τώρα. Ζητάνε, έτσι.
1: Μα σε βλέπω στεναχωρημένο.
0: Ναι, πολύ. Μια μεγάλη στεναχώρια λοιπόν που τελειώνουν οι εκπομπές, είναι η αλήθεια.
1: Ότι έρχεται το καλοκαίρι. Πριν,
0: ναι, ναι, ναι. Τώρα, ναι, θα ήθελα να έχω ακόμα 2 μήνες μπροστά μου. 3.
1: Χωρίς.
0: Όχι, με εκπομπή εννοώ ότι μου λείπει, ρε παιδί μου, ήδη. Ναι, καλά θα περάσουμε, θεωρώ. Τώρα το καλοκαίρι πώς θα περάσουμε, δεν ξέρω ακόμα, αλλά.
1: Ωραία θα περάσουμε.
0: Εντάξει, ελπίζω να ξεκουραστούμε αρχικά.
1: Αυτό είναι το βασικό. Βασικό.
0: Τώρα, πώς θα περάσουμε, ο άλλος μπουκωμένος είναι και αυτό δεν έχει να μιλήσει, έτσι.
1: Ο Γιώργος περνάει ήδη καλά.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τον τύπο ο οποίος με τα σουβλάκια, ξαναλέω, παραγγέλνει σόδα. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά μας λέει για φαγητό και φτιάχνει και μπλούζες, τρώω μόνο σουβλάκια ή φέρτε μου σουβλάκια, κάτι τέτοιο. Σουβλάκι killer, ναι, μπράβο, σουβλάκι killer. Ο άλλος, ο Σταύρος, ανεβάζει φωτογραφίες από τη συναυλία. Εντάξει, όλα καλά, νομίζω.
1: Μια χαρά, εντάξει, θα εκπροσωπήσω εγώ την υπόλοιπη ομάδα.
0: Εντάξει, εσύ πρέπει να μας φύγει για το λεκέ μετά. Εντάξει, ο οποίος τώρα, όσο τον παρατηρώ, είναι πηχτός, έτσι. Δηλαδή.
1: Το ήττα 8, νομίζω, φταίει τελικά.
0: Καλά, τώρα, ναι,
1: το ήττα 8 φταίει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά.

the mix. In the mix.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα DEX, ο Παναγιώτης Βόλης.

0: Και όπως καταλάβατε,
1: ευτυχώς που επιλέγω εγώ τα τραγούδια και ακούμε πολύ καλή ποιοτική μουσική.
0: Επιλέγεις τα τραγούδια, πώς το πες αυτό?
1: Εγώ τα επιλέγω.
0: Επειδή
1: γιατί μου αρέσουν όλα. Αποκλείεται εσύ να έχεις διαλέξεις ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Κάτσε λίγο. Εντάξει,
0: αυτό που πήρασες πριν είναι, έτσι.
1: Ναι, ξέρω την μαλαγία που είσαι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Είστε συντονισμένοι στον Free, φυσικά. Είναι η δεύτερη ώρα του Nines Express, του τελευταίου Nines Express της σεζόν. Και παρέα με μένα είναι και ο Γιώργος Αποστολίδης, είναι και η Μαριάννα Ρίζου. Και είστε συντονισμένοι φυσικά στον Free και στους 98,1. Τι είναι λεκές?
1: Άσπρο λεκέ, εγώ και εγώ σαν της Μαριάννας.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, στο ίδιο σημείο.
0: Τι γίνεται εδώ πέρα?
2: Μας
0: δεν είναι πολύ, όλοι πλέον τα δουλειά σας.
1: Λέναμε τα δόντια μέσα από την ίδια οδοντόπορτσα.
0: Να μπείτε στους φίλους σας να σας φέρουν άλλες οδοντόπορτσες και να τραβιούνται λίγο κιόλας. Μακριά. Από την οδοντόκρεμα εννοώ, κατάλαβες γιατί είναι.
2: Καλές όταν ξέρεις.
1: Ναι, Μπιλ.
0: Έτσι, έτσι. Mr. Planet Man, λέει κι ας μη. Λοιπόν, το Terry, αυτό το κομμάτι να ξέρεις, λόγω του remix του το Terry αναδείχθηκε και ακούστηκε.
1: Ναι, εντάξει. Και τα φωνητικά της Martha Wash.
0: Την έμαθε τώρα τη Μάρθα. Τη Μάρθα Βούρτση μας την έλεγε πριν.
1: Την ήξερα. Είναι μία από τις δύο κυρίες των Weather Girls.
0: It's raining men, hallelujah.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τον CNC Music Factory. Και πολλών άλλων.
0: Έχουν δώσει γενικά φωνητικά.
1: Και μάλιστα ήταν και στα δικαστήρια με κάποιους. Διότι πήραν σε sample The Black Box, νομίζω. Όχι CNC Music.
0: Κοίτα, γενικά.
1: Νομίζω Black Box ήταν. Που πήρανε τη λούπα από τα φωνητικά της και ήταν στα δικαστήρια.
0: Κοίτα τώρα, η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια το θέμα με τα δικαιώματα ήταν λίγο θολό, να το πω.
1: Καλά, θολό δεν ήταν τίποτα. Όταν πήραζες τραγούδι Αμερικάνου, ήταν με μαθηματική ακρίβεια σίγουρο ότι θα καταλήξεις πίσω από τα καλλιέργα.
0: Ναι. Ναι,
1: οι υπόλοιποι ίσως δεν ξέραν να διαχειριστούν τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί. Ή δεν τους συνέφερε ή δεν ή πιστεύαν ότι θα μπορούσαν να τη γλιτώσουν εντός εισαγωγικών. Μπορεί. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, τι λέγαμε. Η Μαριάννα μπουκωμένη τη βλέπω.
1: Ναι.
0: Οπότε ας μιλήσουμε εμείς.
2: Την περίμενα την
0: Ατάκα. Την περίμενα την Ατάκα τρώγοντας το σουβλάκι.
1: και αφού μιλούσανε κατά δεκάλεπτο μόνοι τους, ξαφνικά εκεί που τη λέει. Τώρα που κοιτάω καλύτερα το λεκέ σου, λέει. Μοιάζει ότι είναι πηχτός.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ένα και ένα τα τραγούδια, έτσι.
0: Σ' αρέσουν, ε?
1: Ναι,
0: πραγματικά. Γενικά παίζω.
1: Εγώ σου τα έχω δώσει αυτό.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Και live βλέπω. Hathaway, έρχεται Dr. Alban, It's My Life.
0: Ναι, έχει διάφορα και δεν ξέρω τι θα βάλουμε από αυτά. Έχουμε και άλλη από εκεί λίστα. Γενικά σήμερα ήταν λίγο τεμπέλικη. Ήταν τεμπέλικο το playlist εκπομπή. Δεν το φτιάξα. Ναι. Ήταν το τεμπελικό του, λέει. Θέλω να πω ότι δεν έκατσα επί τούτου να φτιάξω μουσική για αυτή την εκπομπή όπως κάνω σε κάθε εκπομπή. Τις μοναδικές αυτές που σου αρέσουν και πήρα μια παλιά που μου άρεσαν τα τραγούδια τα πρώτα. Είχα να παίξουν πολύ καιρό. Λέω μια χαρά. Αυτά θα παίξουμε και δεν τα μιξάρω κιόλας όπως βλέπεις.
1: Καλά, σε πιστεύω. Καλησπέρα στον κόσμο. Είπα, άκουσα κάποια ονόματα. Γιώργηδες, Ενάντια.
0: Α, τώρα που χώνεψες. Τώρα
1: παιδιά. Σας θυμάμαι όλους, σας αγαπάω όλους.
0: Σας αγαπάω. Λοιπόν,
1: τελικά είμαστε πολλοί, δεν είμαστε.
0: Λοιπόν, να δώσω καλησπέρες σε έναν Κώστα, ο οποίος έστειλε μήνυμα την προηγούμενη εκπομπή. Τώρα μου πεις τι θυμάσαι. Απλά το έστειλε στο Live 24, το οποίο αυτό το βλέπω με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση. Οπότε, ναι, μας ακούει από το Mixcloud συνήθως. Πού να πούμε ότι η εκπομπή θα ανέβει αύριο στο Mixcloud, όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Και. Τιμή σας. Τιμή σας θα την πούμε μετά την τιμή σας.
1: Θα φας report.
0: Το 50 και το πούμε μετά.
1: Θα φας report.
0: Φίλε, πληρώνω, δεν έχει report εκεί. Και να πούμε λοιπόν καλησπέρα σε αυτόν τον Κώστα, ο οποίος ακούει λέει μονίμως από το Mixcloud. Απλά είχε την προηγούμενη φορά να ακούσει live και του άρεσε πάρα πολύ. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι σίγουρος Κώστα?
0: Δεν ξέρω, ήταν στο payroll αυτός.
1: Είχα δει ένα Κώστα εκεί που τον είχες με ερωτηματικό. Θα το πληρώσω ή να το πληρώσω τώρα.
0: Μήπως ήταν αυτός για το ψηλίκι μου. Τέλος πάντων, κόρο. There's something going on. Στα φωνητικά, Ιταλίσα. Να πούμε.
1: Ιταλίσα, την είδα πρόσφατα. Έχει ξεκινήσει αυτές τις συναυλίες. Έχει πέσει πείνα πολύ στα 90's.
0: Έχει πέσει πολύ πείνα.
1: Έχουν βγει παγανιά όλοι, ξεχασμένοι.
0: Λοιπόν, έχει βγει.
1: Θα το ξαναβάλεις από την αρχή μετά, έτσι εννοείται.
0: Θα το ξαναβάλω. Λοιπόν, έχει βγει η Ανίτα Ντοθ από τους του Unlimited, μόνη της. Έχει βγει ο. Πώς λέγεται αυτός ο. Ο άλλος ο του Unlimited, ο ένας Unlimited. που, έχει πιάσει, που έχει πάρει μία άλλη.
1: Που δεν είναι unlimited όμως.
2: Είναι limited.
0: Είναι, η οποία αυτή πλασάρεται στο unlimited. Οπότε έχουμε την Ανίτα μόνη της. Να τραγουδάει κομμάτια του unlimited. Έχουμε τον. Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτή είπα απορώ πως το θυμάσαι.
0: Ναι. Να παίζει και να τραγουδάει και αυτό κομμάτια του unlimited. Έχουμε καπέλα. Τη χορεύτρια από τους καπέλα να κάνει μόνη της και να παίζει κομμάτια των καπέλα. Έχουμε τους καπέλα με άλλο line-up, εγώ δεν τους έχω δει αυτούς, να τραγούδανε και αυτοί ως καπέλα. Γενικά, εντάξει, ο DJ Bobo παίζει όπως έπαιζε, μόνος του. Ο Σας παίζει μόνος, ο Σκούτερ παίζει μόνος του. Καλά πάει γενικά. Έχει πέσει με ροκαματάκι στα 90's.
1: Ναι, έχει πέσει αρκετό.
0: Δεν σου είχα στείλει εκείνο το event που είναι το Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Ναι, γενικά γίνονται πολλά 90's.
0: Το ψήνεις αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς θα είμαι τότε από θέμα επαγγελματικό. Αυτό που ξέρω όμως, μιας και είπες όλα, έχουν βγει και οι Ροξέτ στην Παγανιά.
0: Η Ροξέτ αφού πέθανε.
1: Ναι, την έχει αντικαταστήσει ο. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Έλα, ρε, ήταν και συμπαθέστατη
1: η Μαρία Φέντριξον. Ναι, πέθανε από καρκίνο το 17-18-19.
0: Ήταν συμπαθέστατη. Και ωραία γυναίκα και ωραία φωνή.
1: Είδα κάποια βίντεο στο ίντερνετ από συναυλίες τους. Έχει πάρει, είναι γνωστή τραγουδίστρια και αυτή, δεν είναι κάποια κοπέλα απλά εφέ.
0: Τη σειρά, ναι.
1: Ναι, βέβαια δεν την ξέρω, απλά έψαξα λίγο το ιστορικό τη, όντω και δισκογραφία, ναι. Δεκαετία του 80.
0: Μίλησε.
1: Αυτά, ξεκίνα από την αρχή για να πιούμε και τη σοδό μας.
0: Αυτά είναι.

0: Κάποιος αναλύουμε τα καινούργια επιχειρηματικά σχέδια της Μαριάννας που θέλει να ανοιχθεί στην διασκέδαση στην παραλία.
1: Στη δοκιμή οδοντόκραμα.
0: Όχι, όχι, όχι, για τα beach bar θα έλεγα, αλλά εκεί είπαμε το πας εσύ. Είδες, δηλαδή, είδες ότι δεν είμαι εγώ κακοπροαίρετος, έτσι. Ξεκάθαρα.
1: Γιατί δεν είναι ωραία δουλειά αυτή.
0: Να δοκιμάζει με τον Βουρτσέ.
1: Δοκιμαστή. Είχα ακούσει μια φορά στην εκπομπή του Παναγιώτη Μπλάνα πώς δοκιμάζανε τα κραγιόν παλιά. Παίρνανε φαλακρούς άντρες, τους προσλαμβάνανε και δοκιμάζανε οι γυναίκες βάζοντας κραγιόν πάνω στο κεφάλι των ανδρών.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί,
1: δεν ξέρω.
2: Καλύτερα πιο αντοφιό το χρώμα.
1: Προφανώς θέλανε να το δοκιμάσουν στα γένια, δεν μπορεί. Θα είχαν γένια, στο κεφάλι σου λέει ξερισμένοι.
2: Στα χείλια.
1: Δεν ήταν πρέπον αυτό τώρα.
2: Α,
0: για ποιο.
2: Ενώ στη φαλάκρα ήταν.
1: Ναι, θα πάρουν.
0: Ο Μπλάνας από την άλλη, πού το ξέρει αυτό.
1: Δεν τον ρώτησα. Το άκουσα απλά στην εκπομπή. Κάπου θα άντλησε την πληροφορία ο Παναγιώτης.
0: Αυτό το παιδί αντλεί κάτι περίεργες πληροφορίες ώρες-ώρες, είναι η αλήθεια. Που μου κάνει και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που τι αντλεί. Η άντληση που γίνεται, κατάλαβες τι εννοώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο Nines Express, το τελευταίο Nines Express της σεζόν. Με τον.
1: Μισό λεπτό να δω πόση ώρα πριν. Πόση ώρα ακόμα θέλουμε, γιατί αυτό το ρόλο είπα λάθος. Θέλουμε 35 λεπτά ολόκληρα.
0: Θέλουμε 35 λεπτά, είναι αλήθεια.
1: Ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πάει λάθος.
0: Να πούμε πως αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, αλλά λέμε ότι αν τυχαίνει, δηλαδή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θέλετε να επικοινωνήσετε φυσικά, που επίσης δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να συμβεί αυτό, αλλά λέμε αν πάλι και εφόσον.
1: Να στείλετε ένα μήνυμα.
0: Ένα μήνυμα στα social του σταθμού, είτε στο free981.fm με το πορτοκαλί κουμπάκι κάτω δεξιά. Τι κάνει, μας τραβάει βίντεο.
1: Και
0: μην με
1: παίρνεις προφίλ τώρα, γιατί θα έχουμε θέμα. Εντάξει, έτσι, αν φας, έχεις φάει κιόλας.
0: Έχεις φάει τον πόρτο μπάτσος για την αγρήπια. Αλλά τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, εγώ περιμένω τις προτάσεις για το beach bar που είπαμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε και τα παιδιά ψήνονται. Απλά τώρα το παίζουν στην αρχή δύσκολη.
1: Συγγνώμη, θα τον μπάς αυτόν εδώ να παίξει μουσική σε beach bar.
2: Ναι, γιατί.
1: Που γίνεται φέση με μισή μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Τι εννοείς τώρα.
2: Καταρχάς έχει ιστορικό τρελό σε πάρτι. Του είχαν πετάξει εσώρουχο.
1: Δεν το θυμάται.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Δωρονάδωρο ήταν.
0: Το είδα σε βίντεο, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Εμένα φαντάζομαι, πήρανε τηλέφωνο μέσα στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δούλευα εκείνη τη μέρα, δεν είμαι σε αυτό το πάρτι. Με πήρανε τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να μου το πούνε έτσι και να μου στείλουν και φωτογραφίες. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, να ξέρεις ότι μετά από κάποιες μέρες που είδα το βίντεο και είδα ότι πραγματικά ήταν αλήθεια αυτό που συνέβη, είδα και την τύπησα που το πέταξε μετά. Την είχαν πάρει. Την είχαν κρεμάσει στην πλάτη.
1: Ήταν τουρίστρια.
0: Ναι, για να τη βάλουν μέσα στο ταξί. Αν εγώ ήμουν αφέση, που προφανώς ήμουν αφέση.
1: Καλά, μόνο μεθυσμένη θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
0: Όχι, ήταν πολύ μεθυσμένη. Δηλαδή, εγώ πλέον δεν στεκόμουν όρθιος. Αυτή δεν μπορούσε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Πάντως ταιριάζατε σε εκείνη τη φάση.
0: Ναι. Κάτι μου έλεγε το μεταξύ, δεν καταλαβαίναμε. Τη έδειχνα το κινητό μετά, μου ζήταγε το κινητό για να γράψει τι μου έλεγε. Μου έγραφε κάτι, δεν καταλάβαινε τι ήταν αυτό που έγραφε.
1: Όχι, να στο κλέψει, δεν λέτε.
2: Μετά δεν είχε το κινητό του για να δει.
0: Μετά πήρε ένα άλλο κινητό.
1: Να είναι καλά, κοπέλα. Αποκλείεται να με ακούει. Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν ήταν Ελληνίδα, ήταν τουρίστρια.
0: Όχι,
1: ήταν τουρίστρια.
0: Τουρίστρια ήταν και.
1: Θα το βάλεις και αυτό από την αρχή.
0: Το Only With You.
1: Εννοείται.
0: Σ' αρέσει όσο πολύ.
1: Ναι, αρκετά.
2: Εγώ και απλά του αρέσει να το ακούει με σένα. Only With You.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα κανονίζαμε ένα ταξίδι. Περίμενε, θα εξηγήσω στον κόσμο. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό σε εκείνο το 90s event στην Φραγκφούρτη. Στη Φραγκφούρτη, έτσι. Και έθεσα την εξής ερώτηση στον Παναγιώτη. Λέει, α, πάρουμε αυτήν την αεροπορικό, μπλα, μπλα, μπλα. Και του λέω, συγγνώμη, για δωμάτιο δεν λες τίποτα. Θα κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο.
0: Είναι.
1: Μου κάνει πρόταση, τα ακούσατε.
0: Όχι, όχι, όχι, θα το θέσω αλλιώς. Θα σου πω ότι έχω πάρα πολύ καλές οτοασπίδες. Γιατί όταν κοιμάμαι είμαι αποκρουστικός.
1: Δεν ροχαλίζω.
0: Δεν μιλάω για σένα, για μένα μιλάω.
1: Γιατί σε οτοασπίδες θα τις βάλεις για να μην ξυπνήσεις από το δικό σου ροχαλιτό.
0: Όχι, θα τις δωρήσω.
2: Σις
0: παρέχω για να μπορέσεις να κοιμηθείς. Ή τελείως δεν θα κοιμηθείς. Στάνταρ όμως.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν έχεις καταλάβει, όχι. Νομίζεις.
1: Γι' αυτό είσαι αργένος.
0: Εννοείται. Λοιπόν, τι θες να ακούσουμε τώρα, εσύ πάλι Only With You.
1: Ναι, δεν ξαναβάλω τότε, αυτό το έχει ακούσει ο κόσμος.
0: Να σου πω, θα βάλουμε διαφημιστικό τώρα.
1: Ένα μόνο μην κάνεις, μην βάλεις κοκοτζάμπο δηλαδή. Enough.
0: Να μην το βάλω λες
1: κοκοτζάμπο. Και αυτός έχει ξαναξεκινήσει, πάλι έχει βρει μια κοκοτζαμπίνα και
0: ναι,
1: ξεκινάει
0: ναι,
1: αυτός.
0: Να ξέρεις ότι τώρα ναι. αυτό τον είδα live εγώ, όταν είχε έρθει σε ένα event πέρσι, ναι. Μπράβο. Ναι. Φίλε, εγώ δεν το θυμόμουν έτσι. Αλλά πες ότι εγώ μεγάλωσα και δεν το θυμόμουν έτσι. Ναι. Ψευδός δεν ήτανε. Ο τύπος που ήρθε και τραγούδια για κοντόπεδο είναι ψευδός.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ ψευδός.
1: Καλά, ψευδός είναι τώρα γιατί.
0: Με του πέσαν τα δόντια, θες να μου πεις. Όχι, είχε όλη την ίδια στοιχεία.
1: Γάλασε. Πάει στον ίδιο οδοντίατρο που θέλει να πάει.
0: Όχι, μάλλον αυτός είναι. Δηλαδή, είπαμε ότι καπηλεύονται τα ονόματα, ρε παιδί μου, τα μέλη των συγκροτημάτων, τα μισά, μπλα μπλα μπλα. Αυτός έχει καπηλευτεί, μάλλον πρέπει να είναι άσχετο τελείω. Του λένε, φίλε, παίζει το μίζε, παίζει, δεν γουστάρει, γουστάρει.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Να το πω. Κοκοτσάφο.
1: Θα φτιάξω συγκρότημα. Πώ θα το πει, Mr. President.
0: Ναι, και ήταν και ένας τύπος σε εκείνο το
1: live. Ένας μελαμψός δεν ήταν έτσι αδύνατος.
0: Ναι, τον έχω δει και εγώ. Φιμεδάκι ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν και ένας τύπος ο police officer. Ή the officer, κάπως έτσι ήταν. Ναι. The officer. Ο οποίος έβγαινε έξω και ζητοκράβγαζε μόνος του. Λέω, ρε φίλε, δεν έχω ακούσει ποτέ όμως αυτόν. Λοιπόν, και τον έψαξα μετά. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δηλαδή δημιουργήθηκε για το event ή εντάξει ένα μήνα πριν, ας πούμε.
1: Καλτί λες, άκουσες. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή σ' αρέσουν και μας αρέσουν και εμάς και τα βίντεο, πάρα πολύ τα βίντεο κλιπ. Το ZDF το γερμανικό το κανάλι έκανε κάποια event live, κάτι σαν τα παλιά τα δικά μας εδώ με τη Ρούλα Κορονοϊά, πώς τα λέγαμε.
0: Τσάω αντένα.
1: Όχι, ρε, τσάω αντένα, ρε, που έβγαινε στον δρόμο. Πρωινό καφέ που έβγαινε στις πλατείες και τέτοια. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο.
0: Νομίζω ότι το έχεις μπερδέψει αυτό. Να σου πω, επειδή παίζει διαφημιστικό, να το ακούσουμε και να βάλουμε πάλι τον λιγουδίου μετά και να τα πεις.
1: Ναι, άντε, έλα μην με κόψεις μόνο άντε, γιατί...
0: Δεν σε κόβω.
3: When I'm driving to work and when I'm going home. 98.1. Bringing radio back to the community.
4: I like the fact that there's hardly any commercials. Free radio.
3: Free radio.

0: στην κονσόλα τώρα βρίσκεται ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν ακούτε διαφορά. Και προσπαθεί να μου δείξει ποιες φέτες ανεβάζω και ποιες φέτες κατεβάζω.
1: Αυτές είναι οι φέτες με τις πίτες.
0: Μάλιστα. Α, τώρα μιλάμε σωστά. Τώρα ναι, θα καταλάβω.
1: Και εδώ είναι οι φέτες με το λεμόνι που στρίψαμε πάνω.
0: Α, δεν το είδε ο Παναγιώτης όμως. Okay.
2: Οπα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Μαριάννα, τώρα που λείπει ο Παναγιώτης, πες μου την αλήθεια. Πες μου την αλήθεια.
0: Πάνω σε τι. Μπορώ να σου πω τη γενική αλήθεια, αλλά πάνω σε τι μιλάμε για το λεκέ τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: Ρέση, όντως ήταν οδοντόκρεμα, και ξέρεις τι έχω πάθει. Ήταν μπλε οδοντόκρεμα. Πώς έχει γίνει άσπρη. Άμα ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι άλλο.
1: Ήταν με φλωράιτ.
0: Δεν ξέρω. Και λίγο φέρι έβαλα με τη συγγνώμη, όχι φέρι. Ούτε
1: έτσι,
0: Γιώργο φέρει.
1: Ξέρεις τι έκανα με τους λεκέτες, αυτό που ισχύει όντως που λες. Έχω ένα λεκέ τέτοιο, τυχαίο ρε παιδί μου. Πες, βάλτε με το μυαλό σου ότι μπορεί να φανταστείς. Και θες να τον καθαρίσεις, βάζεις κάτι να τον καθαρίσεις και τον κάνεις τρισχυρότερο.
0: Αυτό
1: μου θυμίζει Mr. Bean με τη.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το έχω κάνει σε μια καρέκλα που έχω στο γραφείο. Μου πέσε παγωτό. Ένα σκόκο σοκολάτα. Βάλε με το μυαλό σου πόσο μπορεί να είναι ένα σκόκο σοκολάτα. Ξεκινάω, το τρίβω με μωρομάντιλο. Κάνω ένα λεκέ σαν 2 ευρώ. Λέω μετά δεν μπορεί να τα αφήσω έτσι γιατί είναι και Πορτογαλία. Είναι πάρα πολύ ωραία η καρέκλα. Περιττώ να σου πω ότι ο λεκές έχει γίνει γύρω στους 30 πόντους τεράστιος.
0: Άλλαξε το χρώμα της καρέκλας.
1: Σκέφτομαι να γεμίσω την καρέκλα με παγωτό, να την κάνω μία μορφή.
0: Ναι, νομίζω αυτό ήταν το βήμα που έκανε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν για το λεκέ που συζητάμε τόση ώρα. Έπεσε μία σταγόνα οδοντόκρεμα, ναι. Έτσι, και έχει γίνει σαν τραπεζομάντιλο.
0: Ναι, είναι επειδή είχα προβλέψει για το τραπεζομάντιλο. Τώρα με την ευκαιρία, επειδή μου λέτε ότι βγαίνω γενικά, ότι βγαίνω τα Σάββατα.
1: Συγγνώμη, ναι. Κάνω μια παρένθεση. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό. Έπλες τα δόντια σου, έπλες τα δόντια σου.
0: Μου το δείχνει και με το χέρι, γιατί για κάποιο ναι. λόγο πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνω τη λέξη παρένθεση. Πες μου, ναι.
1: Ναι, όχι γιατί δεν ξέρω αν ακούω με αυτές τις μπαχατέλες που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, και αν με ακούς.
0: Παρένθεση.
1: Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση. Αγγίλη, έτσι κλείνω παρένθεση, Αγγίλη. Έπλες τα δόντια σου πριν βγεις για φαγητό. Για τη διακοπή δεν ήρθες. Και εσύ.
0: Ναι, δικιά μας είσαι. Τα πλένω 2-3 φορές τη μέρα.
1: Α, ναι.
0: Και πριν βγει, βγω έτσι και καλά για φρεσκάδα, ρε παιδί.
1: Θα τα ξαναπλύνεις τώρα που θα γυρίσεις στο σπίτι.
0: Ναι. Και άμα βγω στο μπαλκόνι, θα τα ξαναπλύνω. Όχι πλάκα.
1: Α. Σε βλέπουν και απέναντι να τα βουρτσίζουν.
0: Εννοείται, έτσι. Να ξέρουν ότι πλένω τα δόντια μου.
3: Άμα είναι για κανένας άλλος μαζί, απλά κρατά απόσταση.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό μου θυμίζει που είπες με το λεκέ. Ο Πάτη μου δείχνει. Α, καλησπέρα. Α, καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Γιώργο.
1: Σε
0: το
1: μένα.
0: Μη.
1: Μου στέλνεις καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: τώρα.
0: Γιώργο. Η παρένθεση που έκανε ήταν καταπληκτική.
3: Τη έστειλε καλησπέρα.
1: Με τελίτσες. Και τρεις τελίτσες.
0: Ναι.
1: Δύο ήταν. Βάλα άλλη μία γιατί με δύο τελίτσες δεν γίνεται δουλειά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, θέλω να.
1: Δεν έχεις και μια τύχη με δύο τελίτσες.
0: Θέλω και εγώ να πω κάτι για να εκφράσω τα κορίτσια που ακούνε.
1: Ναι.
0: Ότι τα Σάββατα που βγαίνω και φωνάζουν πολύ ότι αργώ και τέτοια. Γιατί αργούμε. Αν η κοπέλα κάνει το λάθος να πάει να βάλει eyeliner,
1: ναι.
0: Αυτό που ούτε σήμερα το έχω βάλει ίσια, αν βλέπεις. Αυτό με το λεκέ. Ναι, σίγουρα δεν το έχω βάλει ίσια σήμερα. Αυτό με το λεκέ που είπες, πραγματικά, αν ξεκινήσεις και πάει λίγο στραβά, αυτό που είπες με την καρέκλα, σκέψου το τώρα στα μάτια.
1: Δεν κάνω πλάκα για την
0: ούτε
1: καρέκλα.
0: Ούτε εγώ
1: πραγματικά.
0: Καθόλου.
1: Ο λεκές είναι τόσος. Και ξεκίνησε από μία σταγόνα σοκολάτας, από το παγωτό.
0: Ναι, έχει τύχει να κάνω γραμμή που δεν θα ελένε και να πάει πάνω από το φρύδι. Και για κάποιο λόγο να μην βγαίνει κιόλας. Να μην έχω το διφασικό, τέλος πάντων αυτό που χρειάζεται να το σβήσεις.
1: Πώς το λένε, διφασικό.
0: Διφασικό
1: σφάλμα.
0: Τουλάχιστον.
1: Είναι επικίνδυνο η ηλεκτρολογία το διφασικό.
0: Α, ναι, αν είναι σωστά. Ναι. Δεν έχεις δίκιο. Όχι, αυτό σβήνει το επικίνδυνο. Αλλά έψαχνα λύση να δω πώς θα γίνεται να καλύψω όλο το μάτι, ας πούμε. Λέω να το κάνω άποψη.
1: Και βγήκες με μαύρα μάτια, λες και σε δίρανε.
0: Μαύρα μάτια που λέει ναι. Καραμένα σε. Αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ Παναγιώτη, έχεις λερωθεί ποτέ?
2: Πολλές φορές.
0: Είναι εργατικός.
1: Ένας λεκές είναι από πάνω μέχρι γάτο. Πού να τον δείτε πώς βουτάει την τυροσαλάτα, εγώ τρόμαξα.
3: Θες να πω ότι ήσουν 5 λεπτά πίσω και. Έκανε τις αλαβούτες μόνος σου.
1: Εσείς μου είπατε.
3: Όχι, εμείς σου είπαμε.
1: Μαριάννα, μέχρι να τα ετοιμάσει ο Γιώργος, έλα να μιλήσουμε. Και εγώ φταίω που πιάσατε την μπάρλα.
0: Πάντως, όντως είχε κόψει κομματάκια πίτας και τα είχε βάλει στο λεμονόξι. Τι ήταν, λεμόνι βασικά.
1: Λεμόνι σκέτο, ναι.
0: Όντως, μπορώ να πω ότι μας φρόντισε.
1: Για σένα τα έβαλα, αλλά τα βάλα στα βούταγε, τα άρπαζε με τα γαμψά του, με τα γαμψά του χέρια.
0: Εγώ τα πήρα, Γιώργο. Μπορεί να μην συγγεμίζω το μάτι.
1: Όχι, εγώ για σένα τα κόψα. Για σένα τα κόψα.
0: Εγώ τα έφαγα.
3: Γιώργο, σε βλέπω να δίνεις 5 ευρώ.
1: 13 ευρώ έχω. Τι φέρνω.
0: Και
1: ένα βίσμα από ακουστικό.
3: Αυτό το βίσμα του ακουστικού, να ξέρει, δεν το αφήνει ποτέ από το χέρι του. Ποτέ όμως.
1: Αυτό είναι το βίσμα, το βίσμα του Παναγιώτη Βόλη, που, γιατί κάνει εκπομπή στο σταθμό. Αυτό είναι το βίσμα του.
0: Καλό, αλλά πρέπει να το δει. Είναι το βίσμα που είναι το mini. Δεν λέγεται mini jack αυτό. Είναι η είσοδος mini jack, η έξοδος jack σκέτο. Όντως, είμαι κορυδεύει.
1: Μήπως έχεις Dave Stewart, Jack Tokin. Για να σκελείτε για Jack
3: Tokin. Όχι, Dave Stewart. Καλά, μιλήστε όμως.
1: Τι να πούμε, τελειώνει η εκπομπή σε λίγο.
0: Ο Παναγιώτης επιλέγει τραγούδια. Έχει επιλέξει πολύ ωραία.
1: Δεν έχει, δεν ξέρεις από την εξιότητα.
0: Το remix μου άρεσε πάρα πολύ που έπαιξες πριν από Φρίντα. Πάρα πολύ όμως. Το There's Something Going On.
1: Δεν είναι remix, είναι επίσης.
0: Δεν ήταν remix, όντως.
3: Κόρο featuring the Lisa.
1: Η original version στη δεκαετία του 80. Αυτό είναι στα 90's, έχει κυκλοφορήσει επίσημα.
0: Α, οκ. Ωραία.
1: Ναι, δεν είναι remix.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι πράγμα.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, όντως δεν ξέρω.
3: Να σας πω, δεν κλαίνετε τις φέτες στα μικρόφωνα να φέρω κανένα παγωτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ναι, είμαστε. Κάτσε να δω το δικό μου το ρολόι. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 9. Προετοιμαστείτε για την ηρωική έξοδο της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Μουσική δεν πειράζω, ότι έχει βάλει ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος, η αλήθεια είναι, ο Σταύρος είναι στο μόμπι και δεν είναι μόμπι.
1: Δεν
0: αν
1: είναι
0: και θα,
1: μόμπι.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Θα μπορούσε να
0: αν
1: είναι.
0: Και έχει λίγη τρίχα δεξιά-αριστερά.
1: Και
0: ο μόμπι δεν είναι καθόλου.
1: Και με τη συχνότητα που χάνει κιόλας, κιλά, νομίζω θα μπορούσε σιγά-σιγά.
0: Ναι, εντάξει, είναι και πρωτομπόι. Ενώ ο μόμπι δεν είναι και τόσο.
1: Ο μόμπι δεν είναι, όχι. Είναι λίγο δεύτερο
0: μπόι. Είναι λίγο τάπας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: είναι...
0: Τι κάνει, πάλι τρώει το παιδί. Κάνει θόρυβο, φίλε. Έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα. Μην τρως άλλο. Φτάνει. Θα σε πάει πριν ο κορδέλα. Σταμάτα.
1: Είναι παρθένος.
0: Ποιος είναι παρθένος?
1: Ο Γιώργος. Στο ζώδιο.
0: Αχ, στο ζώδιο λες.
1: Στο ζώδιο είναι παρθένος και στους παρθένους αρέσει η καθαριότητα και η τάξη.
0: Αυτός.
2: Είμαστε γαμάτα παιδιά, πες το, μην τρέπεσαι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δεν είναι έτσι. Συνήθως τα καθαρίζει με τις πίτες ή οτιδήποτε. Απλά τώρα έσκασε. Γιατί του έσκασε το παγωτό και δεν το περίμενε. Δεν το είχε στο μυαλό του.
1: Εμβιδιάστηκε.
0: Ναι, δεν το είχε βάλει. Γιατί ξέρει. Κάθε φορά που ερχόμαστε δεν έχει γλυκό μετά. Οπότε λέει εντάξει να το. Αφού μου κάνει και την κλασική ερώτηση, θα το φας αυτό?
1: Είναι ευγενέστατος.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορείς να πεις.
0: Έχει φάει βέβαια τα πάντα έτσι πριν, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είμαστε στο free στους 98 και 1 και θα είμαστε για τα επόμενα 12 λεπτά ίσως.
1: Σωστά, καλά τα λες. Σύμφωνα με το ρολόι σου και το ρολόι του Γιώργου.
0: Ναι.
1: Μια μίξη.
0: Όχι με το original ρολόι τώρα. Αυτό εδώ.
1: Ωραία, ναι, σωστά.
0: Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει, αυτό κάτσε.
1: Ναι, Express, Παναγιώτης Βόλης, Τετάρτες.
0: Μαρία Ναρίζου και Γιώργος Αποστολίδης σήμερα.
2: Δευτέρα,
1: Τρίτη, Τετάρτη, όντως.
2: Έχουμε...
1: Ο Γιώργος είναι από τη Δευτέρα εδώ και περιμένει.
0: Ναι,
1: εγώ
0: απλά, εντάξει, ο Γιώργος τώρα, όταν λέμε τώρα Δευτέρα Γιώργος, εντάξει, μην το δέσετε σκηνή κορδόνι. Κάποιες Δευτέρες, εν πάση περιπτώσει, 8 με 10 κάνει εκπομπή. Είναι αλήθεια αυτό. Καλά το λέω. Οπότε τον ζητάνε πάρα πολύ το κοινό του, κάνει μια guest εμφάνιση και κάνει μια εκπομπή. Τώρα μην το δέσετε δηλαδή κάθε Δευτέρα, κάποιες Δευτέρες εν πάση περιπτώσει, ναι, θα τον πετύχετε στον φύλλο.
1: Όντως κάποιες Δευτέρες παίζει, το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
0: Το ίδιο πράγμα είπαμε.
1: Όχι, ήθελα να το ενισχύσω, ότι έχεις δίκιο όντως.
0: Πάντα έχω δίκιο και δεν ανάγκη το ενισχύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, έχουμε καμιά άλλη καλησπέρα να δώσουμε. Στον Κώστα είπαμε.
2: Στον
0: Αχιλέα το Παλαιό Φαρέρο. Έχει κλείσει το εμπορικό όμως αυτό. Εντάξει, να πούμε στον Αχιλέα όμως. Και ας έχει κλείσει. Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κλείνω να ακούσουμε Abigail, που αρέσει πάρα πολύ στον Γιώργο.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα εκείνη η οποία πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Για να θυμίσουμε γιατί θα κάνουμε αποφώνηση, γιατί προφανώς ο Σταύρος δεν έχει έρθει και είναι στο Μόμπι.
1: Είναι Μόμπι.
0: Είναι Μόμπι. Λοιπόν, από τις 8 μέχρι και. Για τα επόμενα 2-3 λεπτά. Όχι, 4, 5. 5 λεπτά.
2: Οι campers.
0: Οι campers, ναι. Εξιστορούμε, μάλλον συζητάμε ιστορίες από κάμπινγκ παλιά. Όσο δεν είμαστε στον αέρα, φυσικά.
2: Όχι, αν θέλετε, εγώ μπορώ να κάνω μια μικρή επανάληψη. Προλαβαίνουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, αστά.
2: Τέλος πάντων, τα παιδιά έχουν κάνει κάμπινγκ, είναι έμπειρα στο κάμπινγκ. Αυτό έχω να πω. Μπράβο στους παιδιά.
0: Πολύ έμπειρα. Πάρα πολύ έμπειρα. Ευχαριστούμε.
2: Σε σημεία που δεν ήταν και ευχάριστο από ό,τι έμαθα.
0: Τα περισσότερα σημεία.
1: Αφήσαμε το στίγμα μας στα κάμπινγκ ανά την Ελλάδα.
0: Έτσι. Έχουμε περάσει από όλα τα κάμπινγκ σχεδόν, νομίζω. Λοιπόν, χαιρετούμε σιγά σιγά. Να υπενθυμίσουμε ότι όσοι δεν με ακολουθείτε στο Mixcloud, να με ακολουθήσετε αν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή αύριο που θα ανέβει κάποια στιγμή.
1: Πώς το έχεις γράψει το Mixcloud, εγώ το μέχρι σε έχω ακολουθήσει και με έχεις γράψει τα παλιά στα παπούτσια, έτσι.
0: Δεν το έχω δει καν. Αλλά θα σε ακολουθήσω όμως.
1: Ακολούθησε.
0: 50 ρικάκι.
1: 13
0: ευρώ. 13
1: ευρώ.
0: Μην το χρωστάς.
2: Σιγά σιγά 13 σε κάθε εκπομπή θα βγει.
0: Θα βγει, θα βγει το 50 ρικάκι. Θα βγει. Λέμε, στο Mixcloud είμαστε ως Παναγιώτης Βόλης. Εσύ πώς είσαι?
1: George κάτω Παύλα Saint.
0: George κάτω Παύλα Saint. Θες να σου δώσω την εκπομπή να την βάλεις στο δικό σου? Να κλέσεις, λέω, την έγκλη μου, ρε παιδί μου. Όχι, δεν
1: θες. Δεν σε χωράνε. Δεν έχω χώρο, μάνα μου.
0: Εντάξει, ρε μανίτσα, εντάξει.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλω, γιατί θα είναι η μόνη που έχει έτσι αυτόν τον καλό ήχο. Και έτσι, πού χειρίζεστε ωραία την κονσόλα εδώ πέρα, επαγγελματία.
0: Ναι, εσύ απλά να ξέρεις ότι ο ήχος σου πάει λίγο πάνω κάτω, μπρος πίσω. Γιατί μπορεί να περπατάς και μπαίνεις, μιλάς, τραβιέσαι.
2: Α, εδώ εννοείς.
0: Εδώ εννοείς.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τραβιέσαι, ναι, βέβαια. Τραβιέσαι εκεί που πρέπει, δεν τραβιέσαι.
2: Έχει κολλήσει, αλλά εντάξει.
1: Θέλει να πάρει ένα μικρόφωνο, έχει πάρει αυτά που παίρνει influencer και κάνουν live στο TikTok και στο Instagram. Τέτοιο έχει πάρει να κάνει ραδιοφωνική εκπομπή. Εδώ πέρα είναι το δεύτερο. Εντάξει, το στούντιο, το κυρίως μικρόφωνο του στούντιου.
0: Του στουντίου
1: είναι προ. Αλλά όταν ερχόμαστε. Λοιπόν, φέρνει, βάζει ένα δικό του μικρόφωνο και ένα δικό του καλώδιο προ. Αλλά όταν ερχόμαστε. Λοιπόν, φέρνει, βάζει ένα δικό του μικρόφωνο και ένα δικό του καλώδιο που παίζει

0: είπε να παρατηρήσει τον εαυτό σου, να δει τι σε κάνει να μην χαμογελάσει.
1: Α, εσύ μιλά για εξωσωματική εμπειρία.
2: Α πούμε, καθίστε και πάρτε ας πούμε, ένα κουτάλι και.
1: Λυγίστε το.
2: Λυγίστε το, αν μπορείτε. Θέλω να μου πείτε.
1: Θα βγάλετε λεπτά.
2: Την εμπειρία σα το Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, έχω βάλει κομματάρα για το τελείωμα, έτσι.
2: Έχει βάλει κομματάρα, ζει, αλλά είμαστε.
1: Έλα, έχουμε. Εντάξει, άστο.
0: Κάτι τελευταίο. Αν κάνετε κάμπινγκ, τα παπούτσια τα αφήνουμε απ' έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Τα αφήνουμε τα
1: και κάνουμε και μπάνιο συχνά. Εκτός από τη θάλασσα.
2: Μπορεί να κινδυνεύσει σωματικές σιγαρό.
1: Λοιπόν, άντε, γεια σας.
0: Καλά

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Joy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα σας. Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού για φέτος. Αλκονίδες νύχτες για τελευταία φορά. Last Dance, όπως και η ταινία με θέμα τη ζωή του Michael Jordan. Αλέξανδρος Κοντόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα είμαι μόνος εδώ στο στούντιο, διότι έχουμε εκλεχτεί και καυτή παρέα δίπλα μας.
1: Καλημέρα και από μένα, από το υπέροχο στούντιο του Athens Free Radio. Χαρά μου που έρχομαι ξανά εδώ, που με φιλοξενείτε, για να πούμε αλήθειες και μόνο αλήθειες.
0: Κάτι καταλάβατε, είναι ο κύριος Billy Adriano. Τώρα ακούμε λίγη echo, τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καθυστέρηση του διαδικτύου, έτσι, αλλά ελπίζω να μην ακούγεται σαν τελάλης, λοιπόν, για να μην πω τίποτα άλλο. Αν δεν καταλάβατε, αυτός ο κύριος είναι ο άνθρωπος που βάζει φωτιές. Έχουμε και τον ακροατή, τον Δημήτρη, το φωτιά, έτσι, γιατί ανάβει εύκολα με τις φωτιάς ο φίλος μας. Αλλά έχουμε και αυτόν που βάζει τις φωτιές εδώ, τον Billy, τον Adriano, τον διαχειριστή, τον άνθρωπο με τα χίλια πρόσωπα. Και πιστεύω ότι σήμερα θα βάλει την κατάλληλη φλόγα για να πάμε να κάνουμε ένα καυτό φινάλε. Πώς αισθάνεσαι, Βασίλη, που είσαι στο στούντιο σήμερα?
1: Αξιόμορφα είναι εδώ, να πούμε αλήθειες. Εντάξει, πολύ πιο άνετα σε σχέση με το τηλέφωνο. Θα χαρώ να ακούσω και τηλεφωνήματα από τους ακροατές, τις ακροάτριες, και να με ρωτήσουν, να μαθαίνουν κάτι, να απαντήσω.
0: Έτσι.
1: Γιατί έβλεπα ότι κάποιες φορές οι αλήθειες μου τους ενοχλούσαν.
0: Εντάξει, θα τα λύσουμε.
1: Έχουμε μια πιο άμεση επαφή.
0: Θα τα λύσουμε όλα εδώ, έτσι. Θα τα λύσουμε όλα. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα, φτιαχνόμαστε έτσι. Γιατί ο Βασίλης είναι λίγο ανέτοιμος. Αλλά εντάξει, θα πάρει το κολλάκι. Για να σε ακούσουμε, ρε Μπιλ.
1: Αυθόρμητος πάντα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο λίγο, εκεί.
1: Εντάξει, εκεί ακούγουμε καλά.
0: Αυτός είσαι.
1: Ωραία, αυθόρμητος.
0: Αθόρμητος, για πες τα χαρακτηριστικά σου. Δηλαδή, αν ήθελες να μπεις σε μια παρέα γνωριμιών και λες να γνωρίσεις μια κοπέλα από εκεί, τι θα έλεξε τον εαυτό σου? Πέντε χαρακτηριστικά που θα ήταν θελητικά στο άλλο φύλλο. Πες μας.
1: Αυθεντικός,
0: ναι.
1: Τολμηρός.
0: Δίκαιος.
1: Είμαι πάντα δίκαιος. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό μου.
0: Και δοτικός στο άλλο φύλλο.
1: Το δίκαιος νομίζω καλύπτει.
0: Δοτικός.
1: Είμαι δοτικός όταν είναι. Και...
0: δηλαδή κερνάς κιόλας. Κερνάς κιόλας.
1: Θα κεράσω, ρε παιδί μου. Εντάξει, όταν κεράσουν και εμένα.
0: Δηλαδή, κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Όταν βγεις μια κοπέλα έξω, έτσι να το ξαναπάρουμε από την αρχή. Βγες μια κοπέλα έξω. Ναι. Και έχει λογαριασμός 100 ευρώ.
1: Αυτό,
0: πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Καταρχάς, αυτό δεν γίνεται, γιατί mm-hmm. πηγαίνω για καφέ στο πρώτο ραντεβού, mm-hmm. έτσι. Και το συνιστώ, το προτείνω σε όλους τους άντρες της παρέας.
0: Τι προτείνεις,
1: δηλαδή? Ποτέ για φαγητό, πρώτο ραντεβού. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες, πληροφορεί και ένα άρθρο και στο Facebook είδα κάποια, και στο Instagram κάποια, έτσι, stories. Είναι το λεγόμενο foodie call. Έχεις ακούσει για το λεγόμενο foodie call?
0: Δεν έχω ιδέα πώς το είπες.
1: Foodie call.
0: Α, κατάλαβα.
1: Το foodie call είναι όταν... στο foodie call υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι. Βγαίνουν ραντεβού μόνο και μόνο για να φάνε τσάμπα. Να πάνε στο εστιατόριο που θέλουν. Εντάξει, λοιπόν. Που είναι απάτη αυτό, έτσι. Και για να αποφύγουμε τα foodie call, προτείνω σε όλους τους άντρες καφεδάκι για αρχή.
0: Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, φίλες και φίλοι, για να ξέρετε. Ο Βασίλης θα έλεγε όλα αυτά την προηγούμενη φορά, έτσι, στεγνός. Τώρα το ποτίζουμε κιόλας εδώ. Το ποτίζουμε, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Το ποτίζουμε. Λοιπόν, πώς μπορείτε να πηγαίνετε μαζί μας αρχικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω του site μας δηλαδή, free981.fm γράφετε. Και κάτω δεξιά θα βρείτε το σημείο και τα δικά σας μηνύματα. Free981.fm. Μπορείτε να μας στείλετε και στο Facebook, Αλεξάνδρος Κοντόπουλος KONT, φωτογραφία του Σίμπλιμαν. Έτσι. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Σταύρο Μυστενιώτη, το διευθυντή μας. Και τον ευχαριστούμε για τη στήριξη όλη τη χρονιά. Ήταν εδώ πάντα για να βλέπει τα κακό κείμενα και να. Ξέρεις, και να διορθωνόμαστε.
1: Η ψυχή του σταθμού.
0: Βέβαια. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Δώρα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα, Δώρα.
0: Και σε όλη την Αλεξανδρούπολη, αλλά ειδικά στη Δώρα, έτσι, την καταπράσινη Δώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Την Κατερίνα. Έχουμε την Κατερίνα εδώ, την καλησπέρα μας. Η Κατερίνα είναι όπως η Πενελόπη, έτσι, δεν χάνει εκπομπή. Δεν χάνει εκπομπή, δηλαδή. Μπορεί να βγει έξω, mm-hmm. αλλά ξέρει πολύ καλά ότι 12 η ώρα θα γυρίσει. Έτσι,
1: έτσι, μπράβο. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Έτσι, Πινελόπη. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Έτσι, κάνε μηνύματα. Τελικά, εσύ είσαι για να ανεβάσεις ακροματικότητες, έτσι.
1: Θέλω να μας πάρουν και τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Καινούργια ακροατές.
0: Γιατί δεν σ' αρέσουν οι παλιοί?
1: Και οι παλιοί και οι καινούργιοι, και αυτό λέω.
0: Όχι να μου διώξεις τους παλιούς τώρα, μια φορά ήρθες να μου διώξεις τους παλιούς. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στη Σοφία. Την καλημέρα μας στη Σοφία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Από Πόρτο Ράφτη τώρα, όχι από Γερμανία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
0: Ήρθαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, Τζόρτζ Γεωργίου, ο φίλος σου.
1: Πολύ
0: καλημέρα.
1: Καλός.
0: Και καλή εκπομπή, Αλέξανδρο. Τελευταίες λιονίδες νύχτες στη σεζόν. Μετά ο Αλέξανδρος θα είναι παραλία με ήλιο, άμμο και πολλές μπύρες. Ούτε ο ήλιος μου αρέσει, ούτε οι μπύρες μου αρέσουν. Η άμμος μου αρέσει, αλλά το απόγευμα. Καλομήνα, βέβαια, καλομήνα σε όλους. Το ζητήσαμε και έγινε πραγματικότητα. Χαιρετισμούς στον Μπίλι. Ωραία το είπε. Το ζητήσαμε και πραγματικότητα, γιατί αν με έλεγε ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, θύμιζε λίγο Τσίπρα. Λοιπόν. Καλημέρα στην Εύη μας. Νάτι εδώ η Εύη.
1: Καλημέρα, Εύη.
0: Φυσικά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα υπόλοιπα μηνύματα. Θέλω να γίνει χαμός σήμερα, παιδιά. Χαμός. Λοιπόν, εδώ ο δικαστής Γιάννος, το φοβερό Lover Team Poet των Αρτιών Προαστίων. Καλησπέρα. Μας στέλνει πάντα τα καλά του λόγια. Και την αγάπη του στέλνει στο μέγα διδάσκαλο του γένους.
1: Γεια σου, συναγωνιστή Γιάννο.
0: Σε τι αγωνίζεστε?
1: Αγωνιζόμαστε στη λογική, ρε παιδί μου, να επικρατεί λογική, δηλαδή, σε κάποια πράγματα.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι εμείς εδώ έχουμε χάσει τη λογική? Εγώ δηλαδή έχω χάσει τη λογική?
1: Όχι, δεν είπα κάτι για σένα, εσύ είσαι ουδέτερος.
0: Ουδέτερος.
1: Αλλά
0: ουδέτερος.
1: Εμείς προσπαθούμε με λογική να κρίνουμε.
0: Στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης μιλάει στο μικρόφωνο και στρίβει το κεφάλι και κοιτάει εδώ τα βάνη. Λοιπόν. Μια καταπράσινη καλημέρα στο Κυριάκο, το καταπράσινο Κυριάκο, έτσι.
1: Γεια σου Κυριάκο.
0: Λοιπόν, έχουμε καταπράσινη δώρα, καταπράσινο Κυριάκο, κατακόκκινο Γιάννο. Εσύ τι είσαι μας, έχεις πει τι είσαι, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Στο τέλος άρχισα να υποστηρίζω και Παναθηναϊκό.
0: Ξέρεις κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού, ξέρεις?
1: Βεζέγκοφ.
0: Έλα ρε, με εντυπωσίασες. Άλλον.
1: ο τέτοιος μωρέ.
0: Ένας που βάζει τρίποντα.
1: Ναι, ο καραφλός.
0: Δεν υπάρχει καραφλός, φάλακρος. Είναι αργό αυτό. Είναι αργό, αν μιλάμε σωστά.
1: Πώς τον είπαμε?
0: Αυτός που το πρωί φτιάχνει ψωμιά. Αυτός που το πρωί φτιάχνει ψωμιά, πώς λέγεται?
1: Ο Φουρνιέ.
0: Εντάξει. Καλός, είναι καλός αυτός. Είναι καλός αυτός. Πολύ καλός. Θα σε πάρουμε για αθλητική εκπομπή. Σταυρό, αν ψάξουμε ποτέ έτσι άτομο για αθλητική εκπομπή, ο Βασίλης εδώ ξέρει και το Φουρνιέ και το Βολένκοφ.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Πόπη. Καλό μήνα, Πόπη. Καλημέρα και στον Νικολίνο.
1: Καλημέρα, Πόπη και Νικολίνο.
0: Ναι. Γιατί μας λέει η Πόπη λέει στις βλακίες. Τι εννοείς στις βλακίες? Κάτι έχω χάσει. Τι εννοείς στις βλακίες, Εφή? Στις βλακίες. Το χάσα. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. free981.fm γράφετε. Κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο για τα μηνύματά σας. Εσείς ακούτε πάντα. Τι ακούνε, ρε Βασίλη?
1: Athens Free Radio. Στου 98.
0: Τι 98, ρε? Τι 98, ούτε σε ποιο σταθμό είσαι, δεν ξέρεις. 88. Παιδιά, ακούτε το σταθμό τόσα χρόνια, δεν ξέρεις ποια συνότητα είναι.
1: Τον ακούω από το ίντερνετ, εσύ.
0: Ωραία, εντάξει. Από το ίντερνετ που θα μας βρουν. 98,1 στα FM. Το
1: ίντερνετ που 98,1 στα FM.
0: Από Αθήνα, ναι.
1: Athens Free Radio.
0: Ναι, αυτό ίντερνετ που ακούς. Δηλαδή, όταν πας σπίτι, τι βάζεις και ακούς?
1: Βάζω στο Google Athens Free Radio.
0: Το κουμπί πατάς, το κουμπί. Άμα είναι για κουμπιά, πάντα βρες την εφαρμογή καλύτερα. Άμα είναι να κουράσεις με τα κουμπιά. Παιδιά, τώρα αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρει τι σταθμό ακούει. Αν είναι δυνατόν.

0: Λοιπόν, περιμένουμε να μας πείτε εσείς το θεματάκι. Απόψε 12 και μισή θα το βάλουμε εμείς, αν δεν βρείτε εσείς. Τι σας απασχολεί τώρα για να συζητήσουμε? Ό,τι θέλετε. Σας απασχολεί. Πώς λέγεται το ψάρι, ρε, εσύ, αυτό που.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Σας απασχολεί ο λαγοκέφαλος? Εγώ να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, πάντως, όλο αυτό που ακούω, δεν έχω καμία όρεξη να κάνω μπάνιο με το λαγοκέφαλο.
1: Εν τω μεταξύ έχουν βρεθεί και καρχαρίες τώρα. Λευκός καρχαρίας, ένας άλλος σιμάκ, όπως λέγεται.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείς να πας στην Βουλιαγμένη για μπάνιο και να δεις καρχαρία.
1: Ναι. Στην Βουλιαγμένη όχι, σε κάποια νησιά έχουν.
0: Να κάνουμε στην Βουλιαγμένη τότε μόνο μπάνιο, να πάμε στα νησιά.
1: Εγώ πάω στον Αστέρα, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς.
0: Τι, στον Αστέρα, τι εννοεί στον Αστέρα? Δεν μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο.
1: Δεν κάνω. Εντάξει, αλλού που να κάνει.
0: Γιατί εκεί δεν έχει καρχαρίες.
1: Εντάξει, είναι πιο κυριλέ, είναι πιο.
0: Εντάξει, ωραία. Ο Καρχαρίας όμως θα πει, επειδή είναι ο Αστέρας εδώ, δεν θα πω. Στον Αστέρα δεν τρώω πόδια πλουσίων. Θα κάνω διάκριση. Καρχαρίες δεν τρώνε στον Αστέρα, να ξέρεις. Δεν τρώνε. Για πες και πάντα.
1: Και πάντα σε ξαπλώστρα. Γιατί είχαμε ένα θέμα που παλιότερα, πέρσι, ξαπλώστρες ημί.
0: Ναι, η γερασμένη
1: ευτυχώς το κίνημα Free Παραλία έχει εκλείψει, ευτυχώς, για να μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εμείς με εξαπλώστρα, με ομπρέλα.
0: Ναι, αλλά μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα, αυτό το κίνημα, ρε παιδιά?
0: Εγώ συμφωνώ με το κίνημα αυτό.
1: Τι είναι?
0: Εγώ συμφωνώ με το κίνημα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ έχεις όρεξη να κουβαλάς ομπρέλες?
0: Όχι, δεν έχω όρεξη, αλλά πρέπει να υπάρχει και παραλία για αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, υπήρχε και υπάρχει πάντα. Αυτοί θέλαν να αδειάσουν όλες τις οργανωμένες για να πάνε να.
0: Θεωρείς δηλαδή
1: κάτσουν
0: ότι...
1: τσάμπα.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι δεν έχουν πάρει χώρους που θα πρέπει να πηγαίνουν οι λιγόμενοι που δεν θέλουν να πληρώσουν? Πάρα πολλές. Προγραμμένες παραλίες και ο κόσμος πληρώνει τα κέρατά του.
1: Εγώ ξέρω πως υπάρχουν χώροι που είναι ανοργάνωτοι και μπορούν να πάνε εκεί πέρα.
0: Δεν είναι πολύ όμως. Δηλαδή θες να πας, ξέρω εγώ, στο... Λοιπόν, θέμα, περιμένει... Ωραία, θέμα, ερχόμαστε. Λοιπόν, το ζήσαμε και την πραγματικότητα. Βάζω παγωτό, θα έχει ψωμί σήμερα η εκπομπή. Ναι, θα έχει ψωμί σήμερα η εκπομπή. Γιώργος Γεωργίου.
1: Ωραία.
0: Και θέλουμε, παιδιά, σήμερα να βγείτε στον αέρα όλοι. 10 λεπτά ο καθένας. 10 λεπτά ο καθένας, παιδιά, για να βγούμε όλοι. Για να βγείτε όλοι. 10 λεπτά, δεν θα μιλάμε πολύ εμείς, εσείς θα τα πείτε όλα. Ένα θέμα έχουμε μόνο. Θα το πω στον Βασίλη να το λύσουμε.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε τη Δώρα. Εμένα με απασχολεί αν θα καταφέρω να μαυρίσω τώρα στην άδειά μου. Λοιπόν, όσο για το κίνημα, πρέπει να υπάρχει και χώρος παντού. Ορίστε. Η Δώρα θέλει να μαυρίσει την άδειά της.
1: Εντάξει, και καλά θα κάνει.
0: Άρα δεν είναι πολύ κακή.
1: Και εγώ της ηλιοθεραπείας είμαι. Δεν μπαίνω πολύ στη θάλασσα. Δηλαδή σχεδόν καθόλου. Θα πάω να κάνω την ηλιοθεραπεία μου και τέλος.
0: Ο Βασίλης δεν κάνει μπάνιο, πηγαίνει μόνο έξω και μαυρίζει. Και μετά γυρίζει σπίτι. Δεν,
1: πρέπει να είναι πολύ καλή η θάλασσα για να μπω μέσα.
0: Δηλαδή όταν λες καλή, τι πρέπει να έχει, ας πούμε.
1: Καθαρή, να είμαι σε ένα χώρεξη να μπω. Συνήθως.
0: Αφού πηγαίνει στον αστέρα, δεν πηγαίνει στον αστέρα.
1: Ναι, αλλά δεν μπαίνω. Δεν... Ο αστέρας είναι το σέρβις που παρέχει.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: κάθεσαι ξαπλώστρα, πατάς το κουμπάκι, σου έρχεται ο σερβιτόρος. Αυτό είναι το ίσα ίσα που στον αστέρα συμφέρει να πας άμα κάθεσαι έξω, όχι να μπεις μέσα. Δεν okay. λέει. Και...
0: Okay. Όσο για το κίνημα λέει, πρέπει να υπάρχει χώρος παντού, λέει. Χώρος παντού η Δώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αρκετός χώρος για όσους θέλουν να πάνε ανοργάνωτα. Mm-hmm. Και να μας αφήσουν εμάς στην ησυχία μας που θέλουμε τις ξαπλώστρες μας στημένες, τις ομπρέλες μας, και να υπάρχει ένα μπαρ εκεί πέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αφού δεν κάνεις μπάνιο, γιατί δεν κάνεις την ταράτσα ηλιοθεραπεία, αφού δεν κάνεις μπάνιο.
1: Τώρα στην ταράτσα.
0: Γιατί δεν κάνεις την ταράτσα, αφού δεν κάνεις μπάνιο. Ποιο το νόημα δηλαδή, γιατί δεν πας στην ταράτσα να κάνεις μπάνιο.
1: Άλλη θέα, άλλη θέα.
0: Όχι,
1: στη θάλασσα, στην παραλία. Βλέπεις εκεί πέρα.
0: Εγώ από την ταράτσα μου, θέλω να σας πω, το βλέπω ημιτό. Αλήθεια, από την ταράτσα. Από τον μπαλκόνι δεν βλέπω, από την ταράτσα βλέπω ημιτό όμως. Θες να σε πάω στην ταράτσα. Έλα, αύριο να σε πάω στην ταράτσα να κάνεις ηλιοθεραπεία.
1: Προτιμώ την παραλία.
0: Και αν μου δώσει και εμένα 20 ευρώ, που μου λείπουν, έχω και σέρβις τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι λέει η Πόπη, για να δούμε. Να ρωτήσω τον Βασίλη, λέει, αν υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι καταλαβαίνουν λάθος για αυτόν.
1: Αν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά εντάξει, παρεξηγούν την γνώμη μου. Ενώ κατά βάθος τα ίδια πιστεύουν. Δεν διαφωνούν μαζί μου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως διαφωνούν με τον τρόπο που τα λέω. Αλλά άμα τους πιέσω και αυτά, θα παραδεχτούν ότι πιστεύουν τα ίδια με μένα τις περισσότερες φορές.
0: Άμα τους πιέσεις. Άμα τους πιέσεις. Ναι. Okay. Κάτσε λίγο. Μισό λεπτάκι.

0: Είδες τελικά πως την πατάμε και αναφέρα τα μηνύματα, πως μπορούν να συμπερδέψουν λιγάκι, έτσι. Ο Σταύρος βρήκε το λόγο που δεν πας στην ταράτσα για υιοθεραπεία.
1: Βρήκε, ο οποίος
0: είναι. Κουπάκι,
1: είναι κουπάκι.
0: Είναι κουπάκι. Το κουμπί έκανε διαφορά, ναι, ναι. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, θα έχουμε και ένα κουμπάκι on air, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ, Σταύρο, με το on air. Μιλάει στον αέρα όταν τον έχω κλείσει. Το θέμα είναι να μην πει κανένα περίεργο όταν είμαστε αέρα. Το να πει κάτι αέρα και να είναι κλειστό ο αέρας, οκ, okay. Μην πει τίποτα περίεργο. Λοιπόν, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, ο Γρόσο Γεωργίου λέει, ευτυχώς που στον Αστέρα έχουμε και ένα αλφα πρόσωπο ως Δημότης. Όπα, Δημότης, που είναι αγμένης ο Γιώργος.
1: Α, και εγώ Δημότης είμαι. Λες,
0: και εσύ Δημότης.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Μπράβο.
0: Πώς το καταφέρνετε, ρε. Μπράβο, μπράβο. Κανά μπράβο.

0: Λοιπόν, η Δώρα ρωτάει, Βασίλη, τι ζώδιο είσαι?
1: Υδροχός είμαι.
0: Υδροχός, είναι περίεργη. Καλό ζώδιο.
1: Υδροχό είναι περισσότερο διάσημη πάντως σε εμάς, δεν το γνωρίζεις. Ο Λιάγκας είναι υδροχός, στα πρωινάδικα οι περισσότεροι είναι υδροχόοι. Να είναι ζώδιο, ρε παιδί μου, ξέρεις, που βγαίνει στην επιφάνεια.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι υδροχό είναι λίγο παλαβή.
1: Έτσι έχω παλαβή, ενδεχομένως φαινόμαστε σε κάποιους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά αν μας καταλάβουν θα δουν ότι μόνο παλαβή δεν είμαστε.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι κατηγορία λέει ανέβηκε φέτος ο αστέρας βουλιαγμένης? Εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχει αστέρας βουλιαγμένης. Νομίζω ότι υπήρχε ομάδα βουλιαγμένη. Πες ο Φραντζέσκος παλιά, ο Κώστας του Παναθηναϊκού. Υπάρχει τώρα αστέρας βουλιαγμένης. Και βουλιαγμένη, ξέρω εγώ παλιά, που πες ο Φραντζέσκος. Γιάννο, εγώ είχα λέει κάνει θεραπεία σε ταράτσα και στο παραπέντε κλείδωσα την ηλίαση. Εσύ είσαι ο Γιάννος, εσύ αυτός είναι ο Βασίλης. Ο Βασίλης θα έχει 50 τηλιακά για να μην πάθει ηλίας. 50 τηλιακά για να μην πάθει εγκάβματα και για την ηλίαση θα έχει 850 καπέλα.
1: Και διαφορετικά τηλιακά, άλλο για το πρόσωπο, άλλο για το σώμα.
0: Ναι, ναι.
1: After sun, έτσι.
0: After sun, ναι, εντάξει, τέτοιο πρόσωπο που δείχνει 25 χρονών. Εννοείται ότι έχει after sun. Τι μόνο after save έχει. Χρησιμοποιείς after save ακόμα?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Και ξηραφάκια κανονικά, έτσι?
1: Αυτά τα που είναι για τις ευαίσθητες επιδερμίδες.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Από τους λίγους πάντως που έχεις ξηραφάκια. Δεν ξέρω πολλούς.
1: Τι εννοείς?
0: Ξηραφάκια, πιο πολλοί έχουν μηχανές, ξέρεις. Κουρευτικές μηχανές, πιο πολλοί.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Ξηραφάκια,
1: Ξηραφάκια, γιατί κάνεις και απολέπιση.
0: Απολέπιση, ναι, απολέπιση. Ναι. Τι έχεις, λέπια έχεις. Τι απολέπεις?
1: Ξέρεις.
0: Τι απολέπεις, ναι, για εξήγησέ μου την απολέπιση.
1: Φεύγουν τα νεκρά κύτταρα από το πρόσωπο, ανανεώνεται το δέρμα και έχεις και πιο λαμπερό δέρμα, άμα ξύριζεσαι με ξηραφάκι.
0: Ξέρεις ποιος άλλος είναι δίδυμος?
1: Υδροχός.
0: Ο Λιάγκας, ο Λίος Σταύρος.
1: Υδροχός είναι, όχι
0: δίδυμος. Δίδυμος είναι, δίδυμος ο Λιάγκας, αυτό, ναι, δίδυμος είναι ο Λιάγκας. Έχει ίδια μέρα γενέθλια με το Σταύρο, ο Λιάγκας.
1: Okay.
0: Λιάγκα, παρακολουθείς το πρωί?
1: Όχι,
0: όχι. Συχνά. Δεν βλέπεις το πρωί τηλεόραση?
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Παλιά έβλεπες τηλεόραση το πρωί? Χαμογελά την μεταδοτικό και αυτά και τα χρόνια έβλεπες? Πρωινό καφέ με ρούλα και αυτά.
1: Νομίζω δεν τα έχω προλάβει αυτά.
0: Πρωινό καφέ με ρούλα. Δεν πέφτει σε παγίδες, παιδιά, έτσι. Δεν πέφτει σε παγίδες. Τσάω αντένα, έβλεπες?
1: Αυτό το πρόλαβα οριακά.
0: Οριακά. Με το Μαρίνο ή με τη ρούλα?
1: Με το Μαρίνο.
0: Με το Μαρίνο. Ποιο ήταν πιο πριν, ο Μαρίνος ή η Ρούλα?
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Ξέρεις, πού να τα ξέρεις όλα αυτά εσύ? Πού να τα ξέρεις όλα αυτά εσύ? Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να βρεις θεματάκι, έτσι. Σκέψου κάτι καλό, κάτι hot, εντάξει.
1: Ας μας βοηθήσουν και οι ακροατές, άμα έχουν κάποιο έτσι hot θέμα.
0: Σου δίνω 12 δεύτερα μέχρι να τελειώσει το σήμα. Έτσι, 12 δεύτερα σου δίνω μόνο. Πάμε. Τι έγινε, ρε? 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Λοιπόν, απόψινό θέμα, μια και δεν μας είπατε εσείς, θα πούμε εμείς, έτσι, αν κάνετε σχέσεις με ημερομηνία λήξεως, έτσι. Κάνετε σχέσεις με γνωστή με την ημερομηνία λήξεως γνωστή.
1: Το γνωστό situationship.
0: Κάπως έτσι. Δηλαδή, θα κάνετε μια σχέση που να ξέρατε ότι θα τελειώσει 21 Μαρτίου που ο άλλος θα φύγει για την Κοπενχάγη, ας πούμε. Ή 2 μήνες μέχρι να φύγει ο άλλος, φαντάρος να σας πει, ξέρω εγώ. Εγώ πάω φαντάρος στα 40 μου. Κάπως έτσι. Κάνετε σχέσεις με ημερομηνία λήξεως, δηλαδή κάνετε σχέσεις απλά για να περάσετε καλά. Δεν θα πούμε τώρα έτσι ξεπέτες κλπ. Έτσι. Είναι άλλο αυτό που ρωτάμε εμείς. Σχέσεις με ημερομηνία λήξεως. Αυτό. Τις κάνετε. Δηλαδή μπορείτε να εκφραστείτε, μπορείτε να δοθείτε σε ένα πρόσωπο που ξέρετε ότι θα τελειώσει αυτή η σχέση σε 2 μήνες, σε 3 μήνες. Μπορείτε. Μπορείς.
1: Φυσικά και μπορώ.
0: Φυσικά και μπορείς. Ωραία. Εσείς μπορείτε.

0: Λοιπόν, σημερινό θέμα, σχέση με μερμηδίες λήξης, αν εσείς θα κάνατε ή όχι. Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά το Σάββατο, έτσι, να μας πείτε γνώμη σχετικά, γιατί το Σάββατο λείπατε ή πιο πολύ, έτσι. Αν σας χαλάει η ευκολία του άλλου. Συζητούσαμε τον Βασίλη το Σάββατο εδώ στον αέρα του Athens Free Radio σχετικά με το αν το να είναι οι άλλοι εύκολοι είναι λίγο ξενερωτικό. Και εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι όταν ξέρω ότι η κοπέλα που μιλάω, που θέλω να κάνω κάτι, θα πάει και με τον Κώστα και με τον Μίτσο και με τον Νίκο, εγώ δεν μπορώ, δεν μου αρέσει, δεν με φτιάχνει στον εγκέφαλο αυτό το πράγμα. Ο Βασίλης έλεγε, δεν με πειράζει, τι δουλειά μου να κάνω. Αυτό έλεγε. Εξαρτάται, λέει, τι δουλειά θέλεις, από τι, ναι, μάλλον όχι τι δουλειά θέλεις, για ποιο λόγο θέλεις την κάθε κοπέλα, το κάθε πρόσωπο.
1: Εξαρτάται. Έτσι. Και επίσης να προσθέσω ότι δεν σημαίνει κάτι άμα η άλλη, άμα προχωρήσει κάτι γρήγορα, μπορεί η άλλη να κάνει την υπέρβαση για σένα, το ξέρεις. Πώς υποθέτεις δηλαδή ότι το έχει κάνει και δηλαδή, το έκανε σύστημα.
0: Κάτσε ρε Βασίλη, όταν ας πούμε γνωρίζεις ότι αυτή η κοπέλα έχει κάνει στο παρελθόν κάποιες σχέσεις και γνωρίζεις από την παρέα 2-3 άτομα που έχουν κάνει σχέση μαζί της. Εσύ μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Εσύ λες τώρα να γνωρίζεις. Εγώ σου λέω άμα δεν γνωρίζεις.
0: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά.
1: Θα υποθέσεις ότι αν δεν γνωρίζεις και γίνει και προχωρήσεις πολύ γρήγορα, παιδί μου, ωραία, την πρώτη μέρα. Θα υποθέσεις ότι.
0: Ωραία. Ας πάμε σε αυτό που σου τύχε σένα πριν από κάποια χρόνια στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο που ταξίδευε ο Βασίλης για την Ιαπωνία, γνώρισε μια κοπέλα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Να πούμε την εθνικότητα. Έτσι. Μια κοπέλα από τις Φιλιππίνες. Όχι, γιατί γελάς. Μια κοπέλα από τις Φιλιππίνες. Έτσι. Το πρώτο βράδυ λοιπόν που ο Βασίλης κατέβηκε και πάτησε το πόδι του στην Ιαπωνία, έκανε κάτι με την κοπέλα. Και όχι μόνο έκανε, αποφασίστηκε στο αεροπλάνο να μείνουμε μαζί στο ξενοδοχείο για οικονομία. Έτσι. Γιατί μετά ο Βασίλης θα πρέπει να γυρίσει να κάνει μπάνιο στον Αστέρα. Τέλος πάντων, εγώ του έλεγα λοιπόν, εγώ του είπα στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν ακούσατε ή πιο πολλοί από εσάς, ότι δεν μπορώ ρε εσύ να εκφραστώ έτσι, δηλαδή με γνωρίζει τώρα στο αεροπλάνο και στα καπάκια μένει μαζί μου στο δωμάτιο και στα καπάκια γίνεται κάτι το βράδυ. Δεν μπορώ έτσι να λειτουργήσω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Δεν μπορώ. Ο Βασίλης λέει ότι αυτό είναι περιπετειώδες, ότι είναι πολύ όμορφο.
1: Εμένα με εξιτάρει, ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Είναι κάτι που σε εξιτάρει, κάτι που σε ανεβάζει.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι το μη αναμενόμενο. Και να σου πω και κάτι, στη ζωή μας αυτά θέλουμε για να θυμόμαστε. Έτσι. Τα μη αναμενόμενα. Αυτά μένουν στο τέλος που θυμάσαι.
0: Ωραία, σας εξιτάρει ή σας ξενερώνει η ευκολία. Ο Βασίλης εξιτάρεται από την ευκολία. Να σας ακούσουμε. Κάτσε ρε εσύ Βασίλη, με συγχωρείς τώρα όμως. Σε εξιτάρει τώρα που οι άλλοι στο αεροπλάνο μέσα έπεσε κάτω ξερή. Δηλαδή εσύ πιστεύεις τώρα τη σήμερα ημέρα ότι μια γυναίκα μπορεί να πέσει κάτω ξερή για σένα και να πάει στο δωμάτιο μαζί σου το ίδιο βράδυ.
1: Καλά, δεν είναι ότι έπεσε ξερή μαζί μου.
0: Αλλά
1: είναι
0: τι?
1: Το όλο κόνσεπτ. Ότι ήταν μόνη της για διακοπές, βρήκε κάποιον να κάνουν μαζί τις διακοπές. Εξασφάλισε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, γιατί ήμουνα και σε πεντάστερο. Ήταν το όλο κόνσεπτ, δεν ήταν μόνο
0: πεντάστερο,
1: το...
0: Πεντάστερο, αστέρας, τι γίνεται ρε παιδί μου. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα η αδερφή σου, πήγαινε ταξίδι στην Ιαπωνία, μόνη της.
1: Ναι.
0: Και γνώρισε στο αεροπλάνο ένα τυπά. Και μάθαινε ότι το ίδιο βράδυ ξάπλωσε μαζί του. Θα σου άρεσε?
1: Δεν έχω πρόβλημα. Άμα είναι επιλογή της. Ποιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα έλεγε τώρα. Ρε παιδί μου, εντάξει, με τον πρώτο που γνώρισε. Εντάξει, okay, απελευθερωμένοι είμαστε.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να περάσει καλά. Σου ξανά είπα ότι αυτά σου μένουν στη μνήμη. Δεν θα σου μείνει στη μνήμη κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, προγραμματισμένο κτλ. Θα σου μείνουν αυτές οι εικόνες στη μνήμη. Κάτι ναι, το αναπάντεχο, κάτι το περιπετειώδες.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μπορεί να λείπει το ναι, λέει ο Κυριάκος, αλλά ρε Βασίλη, περιέγραψε μας το στούντιο. Έχει φωτάκια, έχει πολλά κουμπάκια. Πώς είναι, ναι, πώς είναι το στούντιο, ναι.
1: Το στούντιο.
0: Το στούντιο, πώς είναι, ναι.
1: Έχει ένα μεγάλο παράθυρο με θέα.
0: Ναι, πες πώς είναι το στούντιο, ναι, για πες.
1: Μεγάλο, έχει ένα παράθυρο.
0: Πες πώς είναι το στούντιο, ρε.
1: Με βάση τώρα να περιγράψω αυτά που βλέπω,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, αυτά που βλέπεις, εσύ, ναι, ανοίξεις φαντασία, ναι.
1: Έχει θέα, κονσόλες, κουμπάκια,
0: ναι,
1: διπλές οθόνες. Εντάξει, είναι ένα...
0: Αυτό που πίνεις, αυτό που πίνεις, τι είναι?
1: Άπερολ, άπερολ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ρε, πες πώς είναι το στούντιο, τι έχει το στούντιο, τι έχουμε, πώς κάνουμε.
1: Έχουμε κονσόλες, ναι, έχεις δύο υπολογιστές, ναι, με δύο οθόνες, ναι, έτσι, mm-hmm, δύο μικρόφωνα κανονικά. Έχουμε τα ακουστικά για τα αυτιά, αυτά που βάζεις.
0: Ακουστικά για τα αυτιά, για τα ακουστικά και τα μάτια. Είναι και τα ακουστικά για τα μάτια. Ναι, ωραία.
1: Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο στούντιο, mm-hmm, και μ' αρέσει και η θέα που έχει.
0: Ναι, και εμένα μ' αρέσει η θέα. Και εμένα μ' αρέσει η θέα. Και εγώ ψηφίζω, λέει, την ευκολία. Αυτά τα δίθεν σεμνότυφα και τα μήμα του με εκνευρίζουν. Λοιπόν, και ο Γιάννος θέλει εύκολες περιπτώσεις. Ναι, ρε Γιάννο, εγώ δεν είπα να ψηφίσεις δυσκολία και να είναι άλλη σεμνότυφη. Οκ. Okay. Να είναι και ψεύτικη, έτσι, αλλά τώρα μην πάμε στο άλλο άκρο. Μην πάμε στο άλλο άκρο.
1: Πάντως, να σε ενημερώσω, Αλεξάνδρε, για την περίπτωση αυτή στην Ιαπωνία, mm-hmm, ότι αυτή στο τέλος ήθελε και σοβαρά. Έτσι.
0: Και δεν έκανε σοβαρά, αρέσει, όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όμως. Αν μου πεις ειλικρινά τώρα. Εσύ πιστεύεις τώρα, αν έκανε κάποιο άλλο ταξίδι μετά από μια εβδομάδα και γνώριζε κάποιον άλλο στο αεροπλάνο, δεν θα κάνω το ίδιο πράγμα, αν της άρεσε και ο άλλος?
1: Δεν νομίζω. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι έκανε την υπέρβαση, έτσι, εκείνη τη φορά. Τι να σου πω.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε.
1: Γιατί μετά, να σου πω και κάτι, μετά ξαναπήγαμε τον επόμενο χρόνο Ιαπωνία, έτσι.
0: Και μέσα στο χρόνο αυτό τι έγινε, δηλαδή? Είχατε επικοινωνία?
1: Εντάξει, ναι, είχαμε επικοινωνία. Βέβαια, όταν τελείωσε και το δεύτερο ταξίδι, εντάξει, αυτή άρχισε να λέει και τώρα τι θα κάνουμε και πώς και τι. Έτσι λέω, κοιτάξτε να δεις, δεν γίνεται, λέω, με τεράστια απόσταση και τα λοιπά. Mm-hmm. Και κάπου έτσι έληξε.
0: Έληξε αυτή η ιστορία, ναι, λόγω, ναι, απόστασης. Εσύ πιστεύεις έναν χρόνο έκανε κάτι με κάποιον άλλον η κοπέλα?
1: Δεν ξέρω τι έκανε και ούτε με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Εγώ δεν έβλεπα κάποια έτσι προοπτική κάτι... Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα με διέφερε για να έκανε κάτι.
0: Εγώ πιστεύω μπορεί να σου είναι και ο πρώτος της.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό σίγουρα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, όχι. Αυτό σίγουρα. Εντάξει.
1: Αν και έχω ένα μαγνήτη για.
0: Μπορεί, άλλο μαγνήτη έχεις εσύ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Έχουμε ένα διπλό θέμα για σήμερα. Αν σας ενοχλεί να είναι ο σύντροφός σας εύκολος στην προσέγγιση, έτσι, και αν θα μπαίνατε σε μια διαδικασία να κάνετε σχέση με ημερομηνία λήξης. Αυτά τα δύο. Για
1: να ρωτήσω, όψε, να βάλω και μια επέκταση εγώ. Mm-hmm. Να μας πούν από τις σχέσεις τι θυμούνται, τι περιστατικά θυμούνται. Για να δούμε, θυμούνται τις σχέσεις οι οποίες ήταν οι αναμενόμενες ή θυμούνται κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο και ενδεχομένως να μην ήταν και μέσα εισαγωγικά ηθικό. Ωστόσο όμως το θυμούνται.
0: Ναι. Εσύ δηλαδή από μισό λεπτό.
1: Γιατί στο τέλος της περιπέτειας θα θυμόμαστε, έτσι. Δεν θα θυμόμαστε τη σχέση που κάναμε με τη Μαρία που κράτησε 5-6 χρόνια και κόβαμε φλέβες στο τέλος πώς, ναι, θα χωρίσουμε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Θα θυμόμαστε αυτό που έγινε ένα βράδυ που ήμασταν μεθυσμένοι
0: στο αεροπλάνο,
1: ναι, στο εξωτερικό, ναι, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό θα θυμόμαστε το τέλος.
0: Δεν θα θυμάσαι την άλλη που τα έχεις 2 χρόνια.
1: Δεν θα θυμάμαι την άλλη.
0: Ναι. Δεν θα θυμάσαι την άλλη που έχεις 3 παιδιά. Θυμάσαι αυτή που πήγες στο εξωτερικό, ας πούμε. Μας τρελάνεις.
1: Αυτή που έχεις 3 παιδιά θα, ναι, είναι η βάση σου. Μου, αλλά yes, σαν οι αναμνήσεις είναι αυτές που ξεφεύγουν από το αναμενόμενο. Γιατί αν κάτι δεν ξεφεύγει από το αναμενόμενο, δεν έχεις καμία ιδιαίτερη
0: ανάμνηση.
1: Ντρέπεσαι
0: για καμιά ανάμνησή σου, ντρέπεσαι για καμιά ανάμνησή σου, ντρέπεσαι?
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν έχεις ντραπεί ποτέ για καμία ανάμνηση. Να πεις πώς το έκανα εγώ αυτό, ας πούμε.
1: Όχι, δεν έχω ντραπεί για κάποια ανάμνηση.
0: Δεν μετανιώνεις,
1: γιατί...
0: ποτέ, δεν μετανιώνεις ποτέ για τίποτα, δηλαδή.
1: Γιατί είναι στο πλαίσιο της περιπέτειας. Mm-hmm. Έτσι. Σίγουρα έχω αρνηθεί και πράγματα. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, δεν υπάρχει διαφορά για μένα άντρες γυναίκες. Οι γυναίκες ίσα είναι και πιο ανώμαλες πολλές φορές από μένα.
0: Τι ανώμαλες?
1: Μου έχει τύχει να αρνηθώ πράγματα που μου έχουν ζητηθεί.
0: Α, είσαι συντηρητικός δηλαδή?
1: Δεν είμαι συντηρητικός. Αλλά θέλω να σου πω ότι μου έχουν ζητηθεί και κάποια extreme. Όχι, δεν θα πω.
0: Εντάξει, μια ελευθερία, αλλά εντάξει.
1: Εννοείται, δεν θα πω. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που λέγαμε, το συνδέω με αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά.
0: Ναι. Ο Κυριάκος θέλει το άπερολ σου, το ζήλεψε, και θέλει και αυτά τα ακουστικά για τα αυτιά που έχεις. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Γιάννος τι λέει? Α, ο Γιάννος είπε, περίμενε. Κάτσε να δούμε, γιατί έρχονται συνέχεια μηνύματα. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Να, η Δώρα. Αυτά που θυμάμαι είναι μέχρι στιγμές όπου υπάρχει συνέστημα. Ορίστε, Δώρα, δικιά μου. Δεν με ενδιαφέρει το πεντάστερο. Προτιμώ να βλέπω τα αστεία στον ουρανό με αυτόν που θέλω. Ορίστε.
1: Μα συνέστημα, ορίστε. Συνέστημα, έντονα συναισθήματα έχεις και με κάτι εφήμερο. Δεν αποκλείει το συνέστημα αυτό. Απλά το συνέστημα δεν διαρκεί. Κάτσε, είναι ο ενθουσιασμός.
0: Συνέστημα με κάτι εφήμερο δεν έχεις. Έχεις
1: τον ενθουσιασμό.
0: Ενθουσιασμό.
1: Αυτό.
0: Ενθουσιασμός. Δεν είναι συνέστημα όμως.
1: Πώς δεν είναι?
0: Εντάξει, δεν είναι συνέστημα όμως ο ενθουσιασμός. Είναι παρόνμηση.
1: Έστω.
0: Είναι παρόνμηση, δεν είναι συνέστημα ο ενθουσιασμός.
1: Έστω, αλλά σου μένει.
0: Ο ενθουσιασμός δεν μένει, ρε. Ο ενθουσιασμός δεν μένει. Έρχεται και φεύγει. Σου μένει το συνέστημα. Καλά σου λέει η Δώρα. Καλά, Δώρα, σε παρακαλώ πολύ, βάλε μια τάξη εδώ πέρα.
1: Το συνέστημα σου μένει, αλλά τις περισσότερες φορές το θυμάσαι και αρνητικά. Για θυμάσαι στεναχωριέσαι που χώρισες, θυμάσαι ότι ενδεχομένως την πλήγωσες.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, εγώ με τις κοπέλες που είχα συνέστημα, αυτές τις λίγες 3-4 σχέσεις που ήταν όντως σχέσεις, έτσι. Ναι, υπήρχε συνέστημα, αλλά αν σου πω ότι θυμάμαι... λυπάμαι κάποιες φορές που θυμάμαι κάποια πράγματα γιατί θεωρώ ότι τις στεναχώρησα ή ότι τελικά δεν προχωρήσαμε και τα λοιπά. Ενώ με τις άλλες εφημερές σχέσεις έχω μόνο ενθουσιασμό.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί με τις σχέσεις που λες υπάρχει συνέστημα, δεν υπήρχε έρωτας. Δεν υπήρχε έρωτας.
1: Άλλωστε, όχι, πώς δεν υπήρχε?
0: Αφού έχεις κάνει δήλωση, εδώ δεν είσαι ερωτευτή ποτέ, έτσι, έχεις κάνει δήλωση.
1: Υπήρχε αγάπη όμως.
0: Ναι, αλλά έφτασε σημείο να αγαπήσει ο Βασίλης χωρίς να έχει ερωτευτεί την κοπέλα. Άρα, γιατί μιλάμε? Δηλαδή, αγάπησε χωρίς να υπάρχει έρωτα στη μέση. Άρα...
1: κοίτα, άμα είσαι με την άλλη 3-4 χρόνια, θέλοντας
0: ναι,
1: και μη,
0: την αγαπάς.
1: Γίνεται μια σύνδεση.
0: Αλλά προσέξτε, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος αγάπησε κοπέλες που τα είχε, αλλά δεν τις ερωτεύτηκε. Από εκεί να καταλάβετε. Πώς να θυμάται τη σχέση αυτή, άμα δεν υπήρχε στην αρχή έρωτας? Κάψα.
1: Άρα καταλήγουμε με αυτά που λες, ναι, ότι δεν έχει σημασία ο χρόνος της σχέσης. Δηλαδή έχει σημασία αυτή η κάψα, ο ενθουσιασμός,
0: ναι,
1: που είπα και εγώ. Ο οποίος μπορεί να είναι και μια
0: αυτές
1: την πρώτη εβδομάδα.
0: Αυτές οι σχέσεις έγιναν εξ ανάγκης, αυτό σου εξηγώ. Γιατί δεν σου άρεσαν πραγματικά αυτές οι κοπέλες. Δεν ερωτεύτηκες.
1: Μου άρεσε όλη η φάση όμως.
0: Απλά όλο σου άρεσε πακέτο. Ότι είχες παρέα. Ζευγαρώθηκες. Αυτό σου άρεσε. Γιατί το φυσιολογικό είναι να ερωτευτεί έναν άνθρωπο. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να αγαπήσεις.
1: Εντάξει, κοίτα, ο έρωτας τώρα είναι για παιδάκια. Τώρα, κακά τα ψέματα, μετά τα 25, πόσο μάλλον 30, δεν ερωτεύεσαι. Έχεις ζήσει κάποια πράγματα. Όχι, αλλά μπορείς να αγαπήσεις τον.
0: Δεν ερωτεύεσαι, δηλαδή, όταν ξεκινάς μια σχέση στα 35. Δεν ερωτεύεσαι.
1: Όχι. Και δεν έχει και τόσο σημασία. Σημασία έχει η αγάπη που θα δημιουργηθεί μετά.
0: Έχει, γιατί αν αγαπήσεις και δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ την κοπέλα που αγάπησες, δεν έζησες στο απόλυτο. Ούτε κάτι κοντά στο απόλυτο.
1: Όλα αυτά είναι σχετικά.
0: Δεν έζησες αυτό το υπέρτατο της σχέσης. Λοιπόν. Δεν βάζουμε αντιλιακό στο μαύρισμα. Δεν βάζουμε αντιλιακό μόνο λάδι και στο μαύρισμα χαλκού. Μόνο λάδι. Λέει ο Γεωργίου. Και σωστό, μαύρισμα χαλκού. Σωστός. Τι είναι αυτό, λέει η Πόπη, που σου άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή?
1: Που μου άλλαξε... την αυτό. Mm-hmm. Ότι συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι περιορισμένη. Πόσα καλοκαίρια θα έχουμε να ζήσουμε, πόσα... Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν πρέπει να σκάμε. Αυτό δεν πρέπει σωστή. Να είμαστε κολλημένοι με διάφορα πρέπει της κοινωνίας και τα λοιπά, και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Mm-hmm. Και να μην κρίνουμε και την άλλη, έτσι. Δηλαδή η άλλη τώρα άμα εκδηλωθεί γρήγορα, γιατί να την κρίνουμε. Mm-hmm. Έτσι. Ξέρεις τι έχει περάσει αυτή η κοπέλα ή...
0: Ότι ξέρω τι έχει περάσει και δεν την κρίνω, δεν τη χαρακτηρίζω κάπως.
1: Οι περισσότεροι όμως, οι περισσότεροι άντρες χαρακτηρίζουν και όχι, είναι πολύ κακό αυτό.
0: Δηλαδή
1: θέλω να πω ότι εμένα κατηγορούν για μισογίνη κάποιες, κάποιοι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά εγώ ίσα ίσα, μόνο μισογίνης δεν είμαι. Από τη στιγμή που λέω μην κρίνετε τις κοπέλες αν έχουν,
0: αν είναι εύκολες.
1: Αν είναι εύκολες, ναι, για ποιο λόγο να είναι δύσκολες.
0: Δεν τις κρίνουμε γενικά, κρίνουμε ότι είναι εύκολες. Αυτό κρίνουμε.
1: Υποκρισία είναι.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Είναι υποκρισία.
1: Υποκρισία.
0: Μα δεν είναι. Αυτός είναι εύκολος, αυτή είναι εύκολη. Δεν είναι κατηγορία. Είναι εύκολη. Είναι μια κατάσταση. Είναι εύκολη, ρε παιδί μου. Είναι εύκολη. Αυτή είναι εύκολη. Δεν τη βρίζουμε. Δεν
1: δηλαδή,
0: είπαμε να μην
1: κάνουμε. Συγγνώμη, ρε Άλεξαν, τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, αν αντί να κάτσει την πρώτη μέρα, κάτσει μετά από δύο εβδομάδες, τι αλλάζει. Δηλαδή, να τρελαθούμε.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Τι αλλάζει.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Το ίδιο πράγμα είναι γνωρίζει κάποιο στο αεροπλάνο και το ίδιο βράδυ κοιμάσαι το ξενοδοχείο μαζί του. Είναι τώρα αυτό το πράγμα φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό, αφού το ένιωσε, ναι, δεν ένιωσε άνετα.
0: Όταν νιώθει με όλους άνετα όμως, τι σημαίνει, ότι είναι εύκολο.
1: Δεν ξέρεις όμως αν ένιωθε. Πρώτον, δεν ξέρεις αν ένιωθε με όλους άνετα, μπορεί να κάνει την υπέρβαση, okay. Έτσι. Αλλά και με όλους άνετα να ένιωθε.
0: Εντάξει,
1: άμα έτσι είναι ο χαρακτήρας της, είναι κάτι αυθεντικό.
0: Μα δεν είπα να αντιλιτζάρουμε την κοπελά. Είπα ότι δεν μου κάνει. Αυτό είπα. Δηλαδή. Δεν μου κάνει. Δεν με φτιάχνει αυτό εμένα εγκεφαλικά.
1: Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Εντάξει, όχι, δεν είχε.
1: Αρκεί να περνάω όμορφα.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου άφησε η προηγούμενη σχέση, ρωτάει η Πόπη.
1: Τώρα πάει πολύ πίσω για σχέση, γιατί εντάξει τώρα.
0: Γιατί εδώ και καιρό δεν έχει σχέση.
1: Κάνω εφήμερα πράγματα.
0: Εδώ να κάνει εφήμερα πράγματα.
1: Τώρα τελευταία.
0: Τελευταία πότε ήταν,
1: πριν το μιλένιο. Γερμανία.
0: Α, στη Γερμανία.
1: Γερμανία ήταν. Η σχέση, έτσι.
0: Σχέση,
1: γιατί
0: ναι,
1: από τότε.
0: Ναι.
1: Α, όχι, ήταν και μια άλλη μετά. Ένα χρόνο, αλλά ήταν με διακοπές.
0: Με
1: 4-5 διακοπές στο χρόνο.
0: Κάθε Σάββατο που την έβλεπε κάθε Σάββατο. Σχέση κάθε Σάββατο. Την έβλεπε κάθε Σάββατο την κοπέλα.
1: Να την υπολογίσω
0: για αυτήν. Σχέση κάθε Σάββατο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε Σάββατο, γιατί οι ερωτήσεις σκάνε σε σένα. Χαμό. Το Βέλγιο χάνει 0-2. Μάλιστα. Η Έφη λέει: δίνει 100 ευρώ για θεραπεία. Από είπε σε τι συναγωνίζονται Γιάννος και Βασίλης, σε τι συναγωνίζεστε.
1: Είμαστε.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Όχι συναγωνιζόμαστε.
0: Ναι, Έφη, κατάλαβα. Ναι. Δίνει 100 ευρώ για θεραπεία. Γιατί δεν πάει στην ταράτσα. Αυτό είπα και εγώ. Ρε, εσύ, Έφη, είστε νοημένοι, είμαστε. Στην ταράτσα.
1: Και ποιο θα με σερβίρει, Έφη, στην ταράτσα.
0: Γιατί θέλει σερβί στην ταράτσα.
1: Εγώ θέλω σερβί. Θέλω να μου φέρουν τα ποτά μου, τα κλαπ σάντουιτ. Ποιο θα το κάνει, θα το κάνει η
0: Έφη.
1: Άμα το κάνει η Έφη.
0: Τι είναι η έφυρεση.
1: Αφού μου λέει πήγαινε στην ταράτσα και εγώ απαντάω.
0: Μα δεν σου πειράζει, δεν πρέπει να μου πει.
1: Αναλόγως. Ότι.
0: Άμα έρθει η
1: έφυρεση. Εγώ θέλω και τα σέρβις μου.
0: Άμα έρθει η έφυρεση στην ταράτσα, θα στα φέρει τα ποτά κολάρο. Λοιπόν. Η έφυρεση λέει: άμα του πιέσει, λογικό. Ο γιατρός λέει να μην φέρνουμε αντιστάσεις. Mm. Κάτι είχε πει για πίεση. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε πει. Κάτι για πίεση είχε πει πάντως. Λοιπόν, η Δώρα λέει: εγώ νιώθω τυχερή που γνώρισα έναν άνθρωπο και ζήσαμε μέσα σε 2 μήνες. Όσα δεν έχω ζήσει ποτέ ξανά, χωρίσαμε, αλλά δεν αλλάζω αυτές τις στιγμές. Αυτή η σχέση που έμαθε να αγαπώ εμένα και να με συμβιβάζουμε με κάτι λιγότερο. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, τώρα αυτό 2 μήνες θεωρείται σχέση τώρα. Για
0: ναι,
1: θα τρελαθούμε.
0: Έντονα και...
1: κάτσε ρε, εσύ. Λέτε για μένα, ας πούμε. Που στο εφήμερο που λέω είναι και 2-3 μήνες και παραπάνω. Μέχρι η εξάμηνο είναι το εφήμερο για μένα, έτσι. Λέτε για μένα και βγαίνει τώρα
0: η Δώρα
1: και παρουσιάζει τους 2 μήνες σαν την υπέρτατη αγάπη, σαν την υπέρτατη σχέση. Και εγώ είμαι ο κακός μετά.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε πολύ. Εμείς περιμένουμε και κόσμο. 690-90-70-401. Καλείται από Viber σε Viber. Λοιπόν, περιμένουμε. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Μιλάμε και σας έχουμε απασχολήσει το μυαλό τώρα. Λοιπόν, 690-90-70-301. Καλείται από Viber σε Viber. Πάμε για τον πρώτο. Πάμε. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι Κάτσε να δούμε, θα ακούει ο Βασίλης. Πάλι τα ακουστικά, για να δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε. 690 90 70 401. Πάμε να ακούσουμε Scorpions για τη συνέχεια.

0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε. Καλημέρα. Εσύ ακούς? Όχι. Καλημέρα. Κάτσε να δυναμώσω. Περίμενε. Περίμενε. Πάπα δικό μου το λάθος εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γιατί δεν ακούω ρε παιδιά? Κάτσε μήπως θέλει αυτό που σου βάλε εδώ πέρα. Περίμενε. Περίμενε. Αυτό θα φταίει εδώ που σου βάλα. Περίμενε. Καλημέρα τώρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρα.
0: Να, αυτό το καλώδιο κάνει τη ζημιά. Λοιπόν, κάτσα να δω αν μπορεί να ακουστείς με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Γεωργίου, έτσι. Αλλά τι πρόβλημα έχουμε, Γιώργο, έτσι?
2: Δεν ακούω τίποτα.
0: Δεν μπορεί να ακούει ο Βασίλης αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα εδώ. Αυτό το κουμπί τι είναι εδώ πέρα, το πατήσουμε? Όχι, είναι mute αυτό το κουμπί. Όχι, λοιπόν.
1: Πάτησε όλα τα κουμπάκια.
0: Κάτσε να δω. Α, περίμενε. Βρήκα πώς θα βγεις. Περίμενε. Mute. Εδώ, Βασίλη, έχουμε εδώ πέρα. Αυτό μπορεί να ακουστεί ανοιχτή. Αυτό.
2: Όχι, ανοιχτή
0: πώς θα ακουστεί αυτό εδώ, με ηχιάκι?
2: Νομίζω. Να μπορώ να τον ακούσω από το κινητό μου, αλλά θα έχει καθυστέρηση.
0: Καθυστέρηση θα έχουμε. Λοιπόν. Ωραία, θα μου τα λες εμένα και θα τα μεταφέρω εγώ, εντάξει, και θα απαντάει αυτός. Λοιπόν, γεια σου.
1: Ωραία.
0: Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου,
1: καλημέρα,
2: Γιώργο.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα σου, λέει Βασίλη.
2: Καλημέρα.
1: Πήρα πρώτος για να κάνουμε τη δοκιμή, ξέρεις.
0: Ναι, για να κάνουμε τη δοκιμή, ρε, καλά. Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είχες πάει σε κάτι παρτάκια, είδα και αυτά, και θα πας και σε κάτι άλλο. Βλέπω το γλεντάς και πολύ καλά κάνεις.
1: Χρειάζονται και αυτά.
0: Χρησιμοποίησες το κόλπο που σου έμαθα?
1: Όχι, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, δεν σου δόθηκε ευκαιρία. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Γιατί δεν γινόταν εκεί να... Πετάξω το ποτό.
0: Εντάξει, αυτό το κόλπο δεν είναι για μία φορά, είναι για πάντα. Είναι μάθημα ζωής, δεν είναι τώρα για μία φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω,
1: δηλαδή,
0: Γιώργο, πες.
1: Ναι, σκέφτηκα να το εφαρμόσω τη μέθοδο, αλλά δεν είχε πολύ συνοστισμό να είμαστε ένας δίπλα στον άλλο.
0: Μην το κάψουμε. Ναι. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πώς τον βλέπεις τον Βασίλη εδώ στο στούντιο? Καλός, τα λέει ωραία?
1: Βεβαίως, καλά τα λέει.
0: Καλά τα λέει, λες, καλά τα λέει. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα έχω φροντίσει
1: να... Είναι αληθινός ο Βασίλης.
0: Είναι αληθινός, εννοείται αυτό, είναι αληθινός. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, γενικά ρε παιδί μου, εσύ, αν θα έκανες μια σχέση με ημερομηνία λήξης, με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, έτσι, και αν σε ενοχλεί που είναι η άλλη εύκολη.
1: Δεν το άκουσα το τελευταίο, αν με ενοχλεί.
0: Να είναι η κοπέλα εύκολη.
1: Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το πρώτο. Σχέση με ημερομηνία λήξεως δεν θα έκανα. Να σου πω την αλήθεια, ξέροντας ότι τάδε του μηνός θα τελειώσει. Γιατί όταν δημιουργούνται συναισθήματα μεταξύ δύο ανθρώπων, δεν μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη να πατήσεις ένα delete, ένα off και να συμπεριφέρεσαι σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Εγώ δηλαδή που το βλέπω και λίγο με συνέστημα, δηλαδή μια σχέση, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι, λογικό.
1: Να ξέρω ότι υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να τελειώσει η σχέση, αυτό είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Αλλά με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, όχι.
0: Δεν μπορείς να λειτουργήσει. Ναι, να ξέρεις ότι μπορεί να τελειώσει, το κάνεις. Αλλά να ξέρεις ότι τελειώνει σε δύο μήνες. Να σου πω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Έχεις πάει στη μπάρο με ένα φίλο σου και γνωρίζει μια τρομερή Σουηδέζα, καυτή. Μίνι, προσωπάκι Μπάρμπι.
1: Να το πας.
0: Χίλι απίστευτα, έτσι.
1: Να το πας.
0: Χίλι απίστευτα, έτσι. Σαρκώδη.

0: Έκο, γιατί φεύγεις σε 5 μήνες.
1: Δεν θα έκανα σοβαρή σχέση.
0: Ακούω και ο Βασίλης τώρα, εντάξει, το λύσαμε γι' αυτό.
2: Με
0: δεν πειράζει, εντάξει, με καθυστέρηση.
1: Δεν θα έκανα σοβαρή σχέση.
0: Για πες, ναι. Για πες.
1: Σοβαρή σχέση, έτσι δεν θα έκανα, στο παράδειγμα αυτό.
0: Ξέρεις, ο Βασίλης, Γιώργο, να ξέρεις, είναι λίγο βραδίκαστος. Έτσι, το ξέρεις αυτό, ε.
1: Έχεις κάνει τεστ.
0: Έχω κάνει τεστ, είναι βραδίκαστος κι αυτός. Έχω κάνει τεστ. Τρομερό τεστ. Λοιπόν, σ' ακούω. Δηλαδή, κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Έχεις, την έχεις καλή στο δωμάτιό σου, έχεις κάνει το έχεις κάνει. Έχεις ενθουσιαστεί από το σεξ που έχει κάνει η Σουηδέζα. Και επειδή έχει τέλειος το Δεκέμβριο, θα πεις όχι.
1: Θα πω όχι. Ναι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν θα το δώσαν σοβαρή σχέση. Από τη στιγμή που ξέρω
0: δηλαδή,
1: ότι θα κρατήσει.
0: Αυτό που θέλω δηλαδή από σένα, Γιώργο, είναι αποκλειστικότητα. Αν κάνεις με κάποια άλλη, θέλω να μου το πεις. Αν κάνεις κάτι.
1: Δεν θα την έχει την αποκλειστικότητα έτσι.
0: Δηλαδή, κάτσε ρε, Γιώργο. Κάτσε ρε, Γιώργο τώρα. Έχεις αυτό το κορμί, το άγαλμα, την ξανθιά, τη Σουηδέζα, την τρομερή. Έτσι. Ξέρεις ότι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις εκείνη τη στιγμή Brad Pitt και Tom Cruise μαζί.
1: Ωραία. Θα νιώσω Brad Pitt 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, μετά θα φύγει. Μετά δεν έχει νόημα.
0: Θα εκλογικεύσεις τόσο πολύ όλη αυτή την ιστορία. Έχεις το σθένος, αυτό το σθένος, έτσι να πας κόντρα στη φύση σου.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αλφα χρονικό διάστημα που μπορείς να περάσεις καλά, να εκμεταλλευτείς σε πολλά εισαγωγικά την κατάσταση την υπάρχουσα με την κοπέλα, αλλά ξέροντας ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης, να μην προχωρήσεις κάτι παραπάνω.
0: Να μην δεθείς δηλαδή έτσι κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με συγχωρείς, αν σου έλεγε η κοπέλα, Γιώργο μου, έτσι, μου αρέσει πολύ, έχω την πλάκα μαζί σου, θέλω να βλεπόμαστε κάθε βράδυ. Να
1: μπείτε στη Σουηδία, το σκέφτομαι.
0: Τι πες?
1: Να με πάρει μαζί της στη Σουηδία, το σκέφτομαι.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει η Σουηδία στη συνέχεια. Υπάρχει Ελλάδα και μόνο Ελλάδα. Τέλος Δεκέμβριο, Χριστούγεννα, χαιρετάει. Πάει στο αεροδρόμιο και φεύγει για Στοκχόλμη.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Καλά Χριστούγεννα. Τέλος.
1: Τέλος.
0: Θες λες καλά Χριστούγεννα από το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απόλυτος.
1: Ναι, ναι.
0: Τι σε σύρε, τι killer είσαι εσύ, ρε. Τι killer του εαυτού σου.
1: Το βλέπω λίγο ορθολογικά.
2: Γιατί δεν κρατάει λίγο να πάει και κάνα ταξιδάκι στο Στοκχόλμη. Εγώ έτσι θα έκανα.
0: Σε ρωτάει ο Βασίλης κάτι.
2: Γιατί δεν την κρατάς? Να πας και ένα ταξιδάκι στο Στοκχόλμη, ευκαιρία είναι. Να σου δείξει και εκεί τα μέρη.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Διαφορετικό, Βασίλη. Δεν είναι το τελειώνει η σχέση με ημερομηνία.
0: Ναι, κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό που συζητάμε.
1: Απλά να έχουμε περάσει μία φάση και να κρατηθεί μία αλφα επικοινωνία και αυτό, εντάξει, αυτό είναι τελείως απλό.
0: Εσύ δηλαδή θα το κόψεις επειδή θα υπάρχει συνέχεια. Okay. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω, εσύ Γιώργο. Εσύ Γιώργο, εντάξει. Γενικά ρε παιδί μου, έχω καταλάβει ότι είσαι ένα παιδί που θέλει συνέστημα για να προχωρήσει σε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω αντιληφθεί τόσο καιρό που μιλάμε εδώ, από αυτό το μικρόφωνο. Αλλά, εάν πετύχαινες ρε παιδί μου κάτι τόσο όμορφο, έτσι, που σε έκανε να νιώσεις Brad, Tom, Bradley, τι να σου πω, όλοι.
1: Να σου κάνω μία άλλη ερώτηση.
0: Να μου κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Γιατί να κάτσω να επενδύσω πολύ σε κάτι που έχει ημερομηνία λήξης?
0: Ρε παιδί μου και εσύ τώρα, τι να επενδύσεις? Να πεις θα μείνω μαζί της, δεν σου ζήτησα να κάνεις επένδυση.
1: Εντάξει, θα μείνω μαζί της 6 μήνες.
0: Ωραία, ναι, μήνες. Θα τα φτιάξεις μαζί για 6 μήνες. Θα τα φτιάξεις μαζί για 6 μήνες. Θα είσαι μαζί της στα τηλέφωνα, τα Σάββατα, τα Τετάρτες. Θα είσαι.
1: Ωραία, θα έχουμε μία σχέση που από πίσω θα τρέχει το χρονόμετρο του τέλους.
0: Ωραία, όταν πας διακοπές δεν έχεις ένα χρονόμετρο του τέλους.
1: Δεν επενδύεις παραπάνω μετά.
0: Δεν είπα να επενδύσεις εσύ, Τζόρτζ. Να τα φτιάξεις είπα, όχι να επενδύσεις.
1: Εντάξει, για μια περιστασιακή σχέση είναι αυτό, Αλέξανδρε.
0: Εγώ να σου πω κάτι.

0: σου πω μια ιστορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας οδηγός ράλι και είχε ερωτευτεί μια κοπέλα πολύ, έτσι. Η κοπέλα είχε μια σπάνια ασθενεία, έτσι. Και ήξερε ο ραλίστας, έτσι, ο οδηγός της φόρμουλα, ότι θα φύγει σε 6 μήνες από αυτή την ασθένεια. Τα έφτιαξε μαζί της όμως, έτσι. Και πέρασαν καταπληκτικά, είσαι έναν απίστευτο έρωτα με αυτή την κοπέλα. Και ένα μήνα πριν φύγει η κοπέλα, αυτός σκοτώθηκε. Έτσι. Το συμπέρασμα λοιπόν γενικά και από την ιστορία αυτή είναι ότι όλοι είμαστε μελοθάνατοι, απλά κάποιοι ξέρουν το πότε και κάποιοι όχι. Αυτή είναι η ιστορία. Οι πιο πολλές σχέσεις τελειώνουν, George, απλά δεν ξέρεις το φινάλε.
1: Δεν ξέρουμε το πότε.
0: Ναι, και για κάποιον το ξέρεις. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι το ιδανικό να ξέρεις το φινάλε. Δεν είναι το ιδανικό, σίγουρα.
1: Μα μπορεί αυτούς τους 6 μήνες να περάσεις φανταστικά, να περάσεις τέλεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Αυτό. Εγώ δεν σου μιλάω. Αν θα επιδίωκες να κάνεις, αν υπήρχε αυτή η περίπτωση μπροστά σου, η Σουηδέζα, αυτή, καλή, έξυπνη, σεξουαλική, όλα τέλεια, και θα το κόβες για να μην επενδύσεις και στεναχωρηθείς μετά.
1: Δε θα ήμουν 100% ο εαυτός μου.
0: Εντάξει, ας μην ήσουν ο εαυτός. Ας ήσουν όμως εκείνη την ώρα στα ουράνια.
1: Ναι. Αυτό ναι.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό πάντως.
2: Δεν πρέπει να χάνουμε καμία ευκαιρία.
0: Ναι, εγώ δηλαδή το είμαι με τον Βασίλη.
1: Και βέβαια αυτό είναι ένα τελείως υποθετικό σενάριο, έτσι.
0: Καθόλου υποθετικό. Δηλαδή τι, δεν μπορεί να γνωρίσεις μια Σουηδέζα σε ένα νησί που θα πας το καλοκαίρι. Ελεύθερο παιδί. Ελεύθερος, νέος και ωραίος.
2: Ποιο νησί, και εδώ στην Αθήνα έχουν έρθει.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, και εδώ γίνεται. Σχετικά τώρα με το εύκολες δύσκολες, σε ενοχλεί όταν η γυναίκα είναι υπερβολικά εύκολη?
1: Αυτό ήθελα να απαντήσω σε σχέση με αυτό που είπε και ο Βασίλης στην αρχή. Mm-hmm. Το εύκολη ή δύσκολη σε εισαγωγικά, mm-hmm. Ο καθένας το κρίνει τελείως διαφορετικά, έτσι.
0: Δεκτό.
1: Ναι. Το εύκολη ή δύσκολη έχει να κάνει ως προς τι, δηλαδή... Δηλαδή, να σου το πω λίγο σαν παράδειγμα, πώς mm-hmm. το κατάλαβα. Mm-hmm. Γνωρίζοντας μία κοπέλα που ξέρεις ότι μέσα σε μία παρέα, λέμε τώρα 20 άτομα, ξέρεις ότι έχει κάνει κάτι με τους μισούς, ή γνωρίζεις την ίδια κοπέλα από μία παρέα που δεν την ξέρεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν λέω εύκολη, να αντιληφθείς ότι προχωράει πολύ γρήγορα σε όλα. Αυτό εννοώ εύκολη. Δεν μιλάω τώρα για τη φημολογία που κυκλοφορεί. Μιλάω αν εσύ κρίνεις από τα δικά σου ερεθίσματα εκείνη τη στιγμή ότι προχωράει γρήγορα. Εγώ καταλαβαίνω πότε κάποιο είναι.
1: Αναλόγως την περίσταση. Δηλαδή,
0: η συγκεκριμένη κοπέλα που ανέφερα για το αεροπλάνο του Βασίλη, εσένα σου φάνηκε για δύσκολη περίπτωση?
1: Έκατσε το timing.
0: Ο χρόνος μαζί σου είναι, Βασίλη. Έκατσε το timing.
2: Κοίτα, αυτό μου έχει συμβεί γενικά αρκετές φορές, έτσι. Δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Και να πω και κάτι. Το πόσο γρήγορα προχωράει, ο άντρας το καθορίζει. Δηλαδή, εμείς θα το σπρώξουμε για να προχωρήσει πιο γρήγορα και απ' την άλλη θα κατηγορήσουμε την κοπέλα γιατί ακολούθησε. Δεν είναι υποκρισία?
0: Μα και εσύ εύκολος είσαι.
2: Ναι, και εγώ εύκολος είμαι.
0: Μα και εσύ εύκολος είσαι. Εγώ δεν είπα κάτι, και εσύ εύκολος είσαι.
2: Εύκολος είμαι, άμα μ' αρέσει η άλλη.
0: Σ' άρεσε αυτή?
2: Με το ζόρι δεν το προχωράω. Απλά δεν έχω κολλήματα. Αυτό είναι το θέμα. Με αυτή την έννοια.
0: Η Σοφία θέλει να σε ρωτήσει. Λοιπόν, George, θες να σπλήρωσεις κάτι άλλο για να προχωρήσουμε?
1: Ναι, απλά ήθελα να πω ότι δεν είναι... Πιστεύω ότι είναι καλό να μην ταλαιπωρούμε τις καταστάσεις γενικότερα.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Και να, ίσως να εκμεταλλευόμαστε και τη στιγμή και το timing, όπως είπε και ο Βασίλης.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά να αξιοποιήσουμε το timing, αλλά όχι να κολλήσουμε και τίποτα, ρε εσύ, Γιώργο. Κάτσε. Δηλαδή...
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι αναλόγως το τι θα σου πει το
0: Instagram. Okay. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο. Και ένα όριο. Δηλαδή τώρα γνωρίζει μια στο αεροπλάνο.
1: Πιστεύω ότι είναι θέμα κρίση.
0: Ταξιδεύει μόνη τη στο αεροπλάνο και την ίδια μέρα πάει στο ξενοδοχείο μαζί του. Εντάξει, ρε εσύ. Δηλαδή ή Μάρτον.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μοιραζόμουν να
2: δηλαδή,
1: το πετάστε.
2: Τι ήθελε, να μείνει μόνη στο ταξίδι και εγώ
0: δεν ξέρω, θα ήμασταν πιο σου ακούγεται τώρα αυτό φυσιολογικό.
2: Γιατί όχι, με εμπιστεύτηκε.
0: Τι να σου πω.
2: Γιατί όχι.
0: Δεν φοβόσουν, ας πούμε, την επόμενη μέρα μην μείνεις με ένα νεφρό.
2: Όχι ρε εσύ, εντάξει, τώρα άμα είναι να φοβόμαστε και τη σκιά μας, δεν βγαίνουμε και καθόλου από το σπίτι, έτσι στην τελική.
0: Okay. Τι να σου πω,
2: και κάτι, η ζωή θέλει και λίγο τύχη, λίγο να ρισκάρεις.
0: Εδώ θέλει πολύ τύχη, τι να σου πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ, εγώ δεν θα το ρίσκαρα αυτό με τίποτα, να μην ξέρω καν. Να ξέρω τίποτα για εκεί.
2: Εμένα μου έχει τύχει να περιμένω τώρα σε ξενοδοχείο. Είχα πάρει διακοπές και να περιμένω μία άγνωστη 11 ώρα τη νύχτα.
0: Καλά, εντάξει, εδώ με χρασιά. Λοιπόν, Τζόρτζ, ευχαριστούμε πολύ που τηλεφώνησες.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Αλέξανδρε και Βασίλη.
0: Καλό
1: καλοκαίρι. Καλά να περάσετε.
0: Και εσύ το ίδιο. Πού θα πας το καλοκαίρι?
1: Καλή ξεκούραση. Δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Καλύτερα.
1: Το αφήνω στην τύχη.
0: Έτσι. Ας βοηθήσει και αυτή η τύχη σε κάτι.
1: Αυτό, χαιρετισμούς, καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά.
0: Γεια σου ρε Τζόρτζ.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς η Δώρα με τη σεντόρια φωνή.
2: Καλημέρα Δώρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Αδιούχα.
0: Αδιούχα από σήμερα, από χθες, από πότε?
1: Από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας, η Σοφία σε ρωτάει, Βασίλη, αν έχεις αγαπήσει κάποια φορά ή αν θα θέλεις αν ήθελες να αγαπήσεις, διότι της φαίνεσαι πολύ Σουηδός, Γερμανός στον τρόπο σκέψης. Αυτό λέει η Σοφία. Το αν έχεις αγαπήσει.
2: Πώς το εννοεί τώρα την αγάπη? Κοίτα, έχω συνδεθεί. Γιατί όπως είπα και πριν, θέλοντας και μία, άμα είσαι με κάποιο άτομο 2, 3, 4 χρόνια, συνδέεσαι, έτσι. Και εγώ κάνει 3 σχέσεις στη ζωή μου που ήταν 3 χρόνια και μέχρι 5.
0: Είδες Σοφία.
2: Εκεί συνδέθηκα.
0: Και Δώρα συνδέθηκε επειδή έμεινε 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι αυτό όμως είναι η...
2: Θέλοντας και μία όμως, αγαπάς την κοπέλα, έτσι.
0: Θέλοντας και μία. Δηλαδή πρόσεχε, Σοφία και η Δώρα, αγάπησε την κοπέλα θέλοντας και μία. Αυτό τα λέει όλα, έτσι, γλώσσα λανθάνωσε, λέει την αλήθεια πάντα. Θέλοντας και μη, προσέξτε, κορίτσια και αγόρια, θέλοντας και μη, αγάπησε την κοπέλα.
2: Μα είναι μια φυσιολογική, πώς να το πω, αντίδραση του οργανισμού. Όταν κάνεις πράγματα, ναι, με το άλλο άτομο, είναι κάτι φυσιολογικό να συνδεθείς και η, ναι, σύνδεση φέρνει αγάπη.
0: Φέρνει αγάπη η σύνδεση. Μάλιστα. Ωραία, Δώρα, να σε ακούσουμε, σε παρακαλώ.
1: Ναι, για πες.
0: Μας ακούμε. Καταρχάς, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι που είσαι αδιούχα?
1: Τέλεια.
0: Ετοιμάσαι να πας κάπου ή αράζεις?
1: Ναι, ετοιμάζομαι κάνα δύο μέρες.
0: Πού?
1: Εντάξει, κάπου εδώ κοντά. Δεν θα πάω πολύ μακριά.
0: Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
1: Όχι, πιο κοντά.
0: Πιο κοντά, μάλιστα. Ωραία. Θέλω να μου πεις, εσύ γενικά, αν...
1: Ορίστε.
0: Θέλω να μου πεις, αν θα έμπαινε σε μία σχέση, ενώ θα ήξερες ότι τελειώνει σε 4 μήνες. Δηλαδή, ο άλλος θα έφευγε σε 4 μήνες. Ο άλλος θα πέθαινε σε 4 μήνες.
1: Ο άλλος...
0: Μπορεί να έφευγε για εξωτερικό, μπορεί να πέθαινε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σε 4 μήνες. Δεν το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Θα είχα στην διασχέση.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, κάτσε, ανήκε σε ένα τύπο έτσι ωραίο, συγκροτημένο, με χιούμορ, παιδαρά, με όρεξη για ζωή. Θα μου πεις τώρα, σε 4 μήνες πεθαίνει, είπα τώρα εγώ. Δεν έχει σημασία. Όρεξη μπορεί να έχει όμως. Έτσι. Θα κάνεις κάτι?
1: Δεν σε άκουσα και πολύ καλά, γιατί κάνεις διακοπές.
0: Αν είχες, μου γνωρίσει ένα τύπο που σου άρεσε πολύ,
1: ναι,
0: θα έλεγες δεν πες στη διαδικασία αυτή για να μην επενδύσεις και στεναχωρηθείς? Αυτός είναι ο λόγος?
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν μου άρεσε πια τόσο πολύ, δεν ξέρω τι θα έκανα. Εντάξει, μπορεί και να το ζούσα αν μου άρεσε πια τόσο πολύ. Τι να πω.
0: Εγώ πιστεύω, επειδή σε έχω καταλάβει έτσι τι χαρακτήρα είσαι, αν πετύχεις ένα τύπο σαν τον Βασίλη, έτσι περιπετειώδη, που δεν μπαίνει σε καλούπι, θα το έκανες, ε?
1: Τι θα έκανα?
0: Αν πετύχεις ένα τύπο σαν τον Βασίλη, θα το έκανες, ναι, αυτό. Θα προχωρούσες.
1: Ναι, το άλλο δεν τώρα, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει.
1: Δεν νομίζω.
0: Ποιος αρέσει όμως, ας το Βασίλη, εντάξει, ο Βασίλης δεν σ' αρέσει κιόλας. Ποιος είναι αυτός που σ' αρέσει, θύμισέ μου, ο Χουάντσο. Λοιπόν, αν βλέπεις ένα τύπο σαν τον Χουάντσο, σ' αρέσει ο Χουάντσο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Και σου
1: λέγε,
0: Δώρα μου, μ' αρέσει πολύ, αλλά του χρόνου παίρνω μεταγραφή στη Ρεάλ. Θα παίξω Παναθηναϊκό ένα χρόνο ακόμα. Και εντάξει, θα μπλεκές.
1: Ναι, θα πήγαινα.
0: Άρα έχει να κάνει το πρόσωπο και όχι η κατάσταση.
1: Α, ναι, σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα έχει να κάνει το πρόσωπο, αλλά εντάξει.
0: Σίγουρα θα κάνουμε το Χουάντσο. Κοιτάξτε να δεις τώρα τι γίνεται, έτσι, όλοι μας. ποια είναι η αλήθεια. Ότι κανείς μας δεν θέλει να μπει σε μια σχέση που υπάρχει γνωστή ημερομηνία λήξης, γιατί ξέρει ότι θα πληγωθεί στο τέλος αν ερωτευτεί. Ισχύει αυτό. Έτσι. Απλά τη ζωή δεν την καθορίζουμε εμείς πάντα. Δεν μας ρωτάει η ζωή για αυτά που μας συμβαίνουν. Αν στο διάβα μας βλέπαμε ένα πρόσωπο που μας άρεσε πολύ. Εγώ δηλαδή, εντάξει, ούτε εγώ θα ήθελα να κάνω σχέση με ημερομηνία λήξης. Και ναι, το κάθε λογικός άνθρωπος θα ήθελε να κάνει μια σχέση με μια προοπτική. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αν πετυχαίναμε ένα πρόσωπο τέτοιο που να μας έκανε την ψυχούλα μας να γαλιάζει, θα το διώχναμε. Εγώ ποτέ. Δεν είναι το καλύτερό μου, αλλά δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει να γνωρίσω πρόσωπο που να με κάνει να νιώσω έτσι και να υπάρχει ημερομηνία λήξης. Αλλά σε πιο μικρή ηλικία σίγουρα θα έπαινα. Μεγαλώντας δεν ξέρω. Αλλά σε πιο μικρή ηλικία.
1: Εντάξει, εξαρτάται την περίπτωση. Εξαρτάται τον άνθρωπο.
0: Άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα μου πεις τώρα. Επενδύσεις συναισθηματικά. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να επενδύσεις. Σίγουρα θα στεναχωρηθείς. Δεν γίνεται. Έτσι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Η ευκολία σε ενοχλεί. Δηλαδή, είναι ένας τύπος, ας πούμε, που σε φλερτάρει. Και μάλλον όχι, να το πω διαφορετικά. Σε φλερτάρει ένας τύπος. Έτσι. Μπορείς να νιώσεις το ίδιο βράδυ έτοιμη να κάνεις μαζί του σεξ. Σε φλερτάρει στον μπαρ ένας τύπος. Το ίδιο βράδυ μπορείς να το κάνεις σεξ μαζί του. Σου βγαίνει, σου έχει βγει ποτέ.
1: Δύσκολα.
0: Δεν σου έχει τύχει ποτέ.
1: Νομίζω μια φορά.
0: Αν σου έχει τύχει,
1: δεν.
0: Όπα.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες με αυτή τη φορά που σου τύχει.
1: Εντάξει.
0: Τι ήταν αυτό που σου έδειξε στα δίκτυα του.
1: Δεν ξέρω. Το ποτό.
0: Το ποτό. Κάτσε, μίλησε το ποτό, όχι τώρα, εκείνη τη στιγμή. Το μετάνιωσες δηλαδή την άλλη μέρα. Κάτσε, δηλαδή ξύπνησες μαζί του και δεν θυμόσουνα τίποτα.
1: Όχι, μωρέ.
0: Πες μας για αυτή την ιστορία που είναι spicy.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι που έχει μνήμη στη μνήμη μου. Δεν είναι κάτι που...
0: Θες να το ξεχάσεις.
1: Ορίστε.
0: Θες να το ξεχάσεις.
2: Γιατί δεν πέρασε όμως.
1: Το ξέχασα ήδη. Το ξέχασα ήδη.
0: Στερώτησε κάτι ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Στερώτησε κάτι ο Βασίλης. Δεν πέρασε όμορφα.
1: Έχω περάσει και καλύτερα.
0: Εντάξει, δεκτό, ναι. δεκτό.
1: Έχω περάσει και καλύτερα.
0: Α, δηλαδή έκανες κάτι απλά επειδή είχες πιει λίγο παραπάνω και ένα το βράδυ.
1: Εντάξει. Έτυχε και αυτό.
0: Υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα σου βγαίνει όμως να κάνεις κάτι με κάποιον.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξαναγίνει έτσι κι αλλιώς.
0: Εσύ, Βασίλη, σου μεθυσμένος τότε που έκανες σεξ με την κοπέλα το ίδιο βράδυ.
2: Κανένα, εσύ μου έχει τύχει πολλές φορές, δεν είναι μόνο εκείνο το βράδυ.
0: Το συνηθίζεις δηλαδή.
2: Κοίτα, το να πιεις καλό είναι για να νιώσεις και πιο άνετα, έτσι. Εννοείται.
0: Εγώ, για να πω την αλήθεια, έτσι, σχέση με ημερομηνία λήξης δεν είναι το καλύτερό μου, αλλά αν μου τύχαινε και ερωτευόμουν και παθαίνα την πλάκα μου, ναι, θα έκανα. Έτσι. Γιατί, ρε παιδί μου, η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να πετάμε την ωραία μας στιγμή.
2: Και ξαναλέω, αυτά που θυμάσαι είναι αυτά που είναι πέρα από τα συνηθισμένα.
0: Θυμάσαι όλα τα έντονα.
2: Ναι.
0: Τα έντονα. Μπορεί να είναι και κάτι συνηθισμένο και έντονο, δεν λέει κάτι, δεν συμφωνώ. Θυμάσαι τα έντονα. Αυτά θυμάσαι στη ζωή σου. Και το έντονο μπορεί να είναι μια σχέση 2-3 χρόνων που να έχει περάσει τέλεια. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή...
1: Να πω και κάτι πριν.
0: Βεβαίως.
1: Που μου είπε για τους 2 μήνες. Δηλαδή αυτό θυμάται κάτι που έγινε για 3 μέρες και τον πείραξαν οι 2 μήνες.
0: Ναι, σε πείραξαν λέει 2 μήνες. Ενώ εσύ θυμάσαι κάτι που έγινε 3 μέρες.
2: Τι αν με πείραξε.
1: Τουλάχιστον το δικό μου ήταν.
0: Σχολίασες λέει αρνητικά τους 2 μήνες της δώρας. Ναι. Εσύ κάνεις κάτι για 3 μέρες. Και σε ενοχλεί το δίμηνο της δώρας.
2: Εντάξει, τώρα τι 3 μέρες, τι 2 μήνες. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν κάτι
1: καμία
2: το οποίο κράτησε.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Καμία σχέση.
2: Κάτι εφήμερο και τα δύο είναι εφήμερα.
0: Καμία σχέση.
1: Εσύ το ξέρεις ότι είναι εφήμερο.
0: Εσύ το ξέρεις ότι είναι εφήμερο.
2: 3 εβδομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ ξέρεις ότι είναι εφήμερο. Και δεν το ήξερε όμως. Κράτησε 2 μήνες γιατί τελείωσε.
2: Ναι, απλά. Και αυτοί οι 2 μήνες ήταν αρκετοί, έτσι, Για να είναι κάτι ξεχωριστό, όπως είναι και τρεις μέρες δεν μπορεί να σου.
0: Εντάξει, να και οι τρεις ώρες είναι κάτι ξεχωριστό και η μία ώρα. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε. Εντάξει.
1: Δεν πάει με το χρόνο.
0: Δεν πάει. Εντάξει, είπαμε.
1: Δεν πάει. Είπαμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πού είναι ο Κυριάκος, πού είναι ο Κυριάκος, ο Σουηδός, ο Κυριάκος, πού είναι ο Κυριάκος, Κυριάκος, πού είναι, πού είναι.
2: Οι Σουηδοί μια χαρά την έχουν βρει. Πάντως. Ακομπλεξάριστη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω. Κόμπλεξ.
0: Έλα, εντάξει, μην χρησιμοποιήσεις τώρα τέτοιες λέξεις.
2: Εντάξει, δεν είναι. Είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτούμε, έτσι.
1: Κόμπλεξ σε τι πράγμα, ας μας εξηγήσει. Δεν πετάει μια λέξη, σε τι πράγμα.
0: Εξήγησέ το, τι εννοείς. Πετάς μια λέξη, τι εννοείς.
2: Εννοώ ότι έχουμε κολλήματα. Μας έχουν μεγαλώσει έτσι.
0: Την έχουμε πολλά στερεότυπα.
2: Και ειδικά, στερεότυπα. Ναι, και ειδικά οι γυναίκες, και σε αυτό φταίνε και οι άντρες, έτσι. Που ενώ οι άντρες θέλουν να το παίξουν, να το προχωρήσουν γρήγορα, να κάνουν διάφορα. Μετά κατηγορούν τις γυναίκες. Το πιο απλό που σου λέω, δηλαδή κατηγορεί κάποιος τη γυναίκα ότι είναι εύκολη, ενώ αυτός είναι στην ουσία που το έτρεξε γρήγορα, για να γίνει γρήγορα, έτσι.
0: Μα ο άντρας ανέκαθεν θέλει την ευκολία του, γιατί ανέκαθεν ο άντρας λειτουργούσε με το κάτω κεφάλι.
2: Ωραία, πώς κατηγορείς τη γυναίκα τότε, αφού εσύ το θέλεις.
0: Ναι, μισό λεπτάκι, εγώ μίλησα για τον εαυτό μου και σου είπα ότι εγώ, έτσι, δεν μπορώ να ερωτευτώ ποτέ, ποτέ δεν θα ερωτευτώ μια γυναίκα που στα μάτια μου φανεί εύκολη.
2: Ποτέ. Για να φανεί εύκολη, πρέπει εσύ να το τρέξεις γρήγορα.
0: Ωραία, ακόμα και να τρέξω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εγώ.
2: Άρα θες να μου πεις ότι δεν το τρέχεις γρήγορα.
0: Όταν ήμουν 18 χρονών, 19, είχα μία φίλη. Πολύ καλή φίλη. Καλά να έχω. Έχω να χάσει τα ίχνη της πολύ καιρό. Έτσι. Τα είχε με ένα τύπο λοιπόν. Τα είχε με ένα τύπο, ο οποίος ήταν. Είχε μπαρ, είχε όποια ήθελε. Πολύ ωραίος. Και μεγαλύτερος της. Την είχε καψουρευτεί ο τύπος, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτή δεν ήταν όμορφη. Δεν ήταν όμορφη. Και το ήξερε ότι δεν είναι όμορφη. Είχε μυαλό όμως. Είχε τύπο. Ακούς τώρα, έτσι.
1: Ακούω, ναι.
0: Ωραία. Και τι έκανε αυτή. Πώς τον καψούρεψε. Τον πέδεψε μέχρι να γίνει κάτι. Μου λέει, αν του καθόμουν το πρώτο βράδυ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να με ερωτευτεί. Τον πέδεψε. Του το έπαιξε δύσκολη. Τον ήθελε. Του το έπαιξε δύσκολη και την ερωτεύτηκε ο τύπος.
2: Εντάξει.
0: Γιατί ο τύπος είχε μάθει να παίρνει αυτά που θέλει εύκολα στη ζωή του.
2: Εντάξει. Και μέχρι έτσι. Να γίνει κάτι μαζί τη, αυτό συνέχιζε να κάνει.
0: Δεν ξέρω
2: αυτό
0: τι
2: που
0: έκανε.
2: Κάνει,
0: δεν ξέρω τι έκανε. Μπορεί okay, και να μην έκανε. Ναι. Περίμενε να μην είναι γυναίκα. Θέλω να σου πω ότι όταν κάτι μας αρέσει πολύ, έτσι, δεν σημαίνει ότι πρέπει την ίδια στιγμή να γίνει κάτι. Έτσι, πρέπει να δείξουμε και ότι ενδιαφέρουμε κάποιες φορές.
2: Το θέμα είναι πώς αισθανόμαστε. Άμα είναι να καταπιεστούμε, γιατί να καταπιεστούμε.
0: Γιατί πολλές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που νιώθεις. Ναι, οκ, okay, μπορεί
2: όντως. Θα παρεξηγηθεί σε αυτούς που είναι κοντόμυαλοι.
0: Μισό λεπτάκι. Μπορεί όντως για σένα να ήταν αυτή η κοπέλα από τις Φιλιππίνες να ήταν για σένα ή. Να κόβει φλέβα για σένα, που λέμε αυτό έτσι.
2: Είναι κι άλλες, μην κολλάς τώρα στο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να πάθαινε πλάκα μαζί σου. Όχι, έκοβε φλέβα, να πάθαινε πλάκα. Να πάθαινε πλάκα μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό, για να το δεις, δεν πάντα το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Αν γίνει έτσι, εσύ θα κρίνεις φαινομενικά πάντα. Όταν ένα άνθρωπο το βλέπουμε για πρώτη φορά, κρίνουμε πάντα φαινομενικά. Λοιπόν, για να φανεί διαφορετικός από τον άλλον, πρέπει να το δείξει. Πρέπει να το δείξει. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, μπορεί μια γυναίκα να κάνει κάτι μαζί σου την πρώτη φορά, έτσι. Αλλά δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Είναι προστασία για μια γυναίκα να μην το κάνει την πρώτη φορά με έναν άντρα. Και καλά κάνει για μένα.
2: Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν σημαίνει κάτι αν κάνει κάτι μαζί.
0: Ακόμα και να μην είναι εύκολη, θα χαρακτηριστεί εύκολη, γιατί ο άλλος αυτό θα έχει δει. Εγώ δηλαδή, αν είχα μια αδερφή. Και μου έλεγε, μ' αρέσει πολύ αυτός ο τύπος, μ' αρέσει πάρα πολύ και θα βγω σήμερα εγώ μαζί του. Θα του έλεγα, μην το κάνεις το πρώτο βράδυ. Ποτέ. Ποτέ. Κανόνας. Άγραφος κανόνας. Γιατί. Γιατί ο άλλος θα σε δει έτσι. Ακόμα κι αν εσύ δεν είσαι.
2: Δεν είσαι.
1: Να πω κάτι.
2: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Να πω κάτι.
0: Για πες τώρα.
1: Αν πας μαζί με κάποιον και να τον θέλεις το πρώτο βράδυ, αυτός θα πει, εντάξει, το είδα το κορίτσι, αυτό είναι. Mm-hmm. Δεν θα το γνωρίσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα το γνωρίσει, δεν θα ακριβώς. Δώσει χρόνο.
0: Και αυτό.
1: Να αναπτυχθεί κάτι.
0: Και αυτό, και αυτό. Άμα ο άντρας πάρει αυτό που θέλει εύκολα, μετά ξενερώνει κάπως.
2: Παιδιά, και για
0: και στο λέω εγώ που είμαι άντρας. Ισχύει αυτό.
2: Και παιδιά, για πείτε μου, από ποιο διάστημα κρίνεται το εύκολο με το μη εύκολο? Μία εβδομάδα?
0: Δεν θα πούμε τώρα.
2: 10 μέρες. Όχι, πρέπει να μου πείτε ένα ποιο διάστημα είναι, δηλαδή μου, να ξέρουν.
0: Ο αριθμός των φορών έχει να κάνει. Αν τη δεις, αν τη βλέπεις κάθε μέρα 2-3 φορές.
2: Πόσες φορές πρέπει να τη δεις?
0: Ρε εσύ Βασίλη, αν τη δεις 2-3 φορές, μετά
2: οκ. 3 φορές. Δεν άρα τρεις φορές είναι ok.
0: Έχει σημασία πόσο θα τη δεις, τι θα πεις.
2: Περίμενε εσύ, θα βγεις τρεις φορές με έξοδο. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί.
0: Ωραία, τρία ραντεβού.
2: Τρία
0: ραντεβού είναι το ίδιο με ένα ραντεβού όμως.
2: Ωραία, άρα θες να μου πεις ότι στα τρία ραντεβού είναι ok, στο ένα δεν είναι.
0: Έχει έρθει μια οικειοποίηση όμως, ρε παιδί μου, στα τρία ραντεβού. Δεν είναι το ίδιο με το πρώτο ραντεβού.
2: Εντάξει, άμα θεωρείς αυτή τη δυσκολία, οκ, okay, εντάξει, πάω πάσο. Γιατί μπορεί να το πάρουν αλλιώς. Δηλαδή δεν ξέρω τι θεωρεί.
0: Να περιμένεις δύο μήνες. Εντάξει, δεν είπα αυτό.
2: Άρα αλλά... μου λες όχι στο πρώτο ραντεβού, στο τρίτο. Okay.
0: Μα και τέταρτο, δεν έγινε κάτι, ας πούμε.
2: Ή στο τέταρτο, οκ.
0: Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή εγώ ξενερώνω. Άμα γίνει ο
2: αυτό τώρα όμως είναι. Πώς το λένε, προσποιητό, ρε παιδί μου. Δηλαδή για μένα δεν έχει διαφορά. Δεν έχει.
1: Είτε
2: στο πρώτο είτε στο
1: και
2: τρίτο.
1: Και το άλλο
2: τέταρτο,
1: που έγινε, περίμενε λίγο. Δεν είναι προσπίτο.
0: Κάτσε κάτι δώρα, Βασίλη, για πες δώρα.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που να γνωρίσω εγώ κάποιον στο αεροπλάνο και να του πω, ξέρεις, να μείνουμε μαζί στο ξενοδοχείο, είναι deal, είναι συμφωνία.
0: Αυτό που κάνεις στο αεροπλάνο, η δώρα λέει ότι είναι deal.
2: Ναι.
1: Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Έτσι το βλέπει. Είναι deal αυτό με το αεροπλάνο που συμφώνησατε να μείνετε μαζί στο ξενοδοχείο. Είναι deal.
2: Εντάξει, αυτό μου έχει συμβεί και σε άλλα ταξίδια, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, μα
2: είναι deal. Είναι και.
1: Ωραία,
2: δεν υπάρχει
1: ναι.
2: κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να υπάρχει σεβασμό.
1: Ναι, εσύ άμα αισθάνεσαι.
2: Και εγώ σέβομαι τις
1: κοπέλες. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά είναι κάτι συμφωνημένο και από τους δυο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εσύ είσαι έτσι. Κάποιοι άλλοι είναι αλλιώς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δώρα, να σε ευχαριστήσω για το τηλεφώνημά σου. Να σου ευχηθώ καλές διακοπές.
2: Καλές διακοπές,
1: Δώρα. Ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό έγινε. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Έγινε.
0: Bye.
1: Bye, bye. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: κομμάτι πες για τον Δημήτρη, ξέρετε ότι του αρέσει πολύ. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο Γιάννος, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συναγωνιστή δάσκαλε του Γένους.
0: Καλώς το Γιάννο, το Γιάννο.
2: Γεια σου Γιάννο, συναγωνιστή, σπαρταγωγήτη.
1: Γεια σου αδερφέ μου εσύ.
0: Γεια σου Γιάννο, απατεώνα.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, τέλεια.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσείς πώς είσαστε?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά εδώ. Ο Βασίλης πίνει το ποτάκι του εδώ για να, να κελαϊδάει. Πώς τον βλέπεις, έτοιμος για εκπομπή?
1: Μια χαρά.
0: Έτοιμος για εκπομπή.
1: Πώς?
0: Έτοιμος για εκπομπή.
1: Έτοιμος, είναι έτοιμος. Το έχει.
0: Ωραία.
1: Θέλω μια μέρα από την καινούργια σεζόν να έρθω κι εγώ.
0: Στο στοντίο κι εσύ.
1: Κανονίσουμε. Ναι, πρέπει νομίζω.
0: Κανονίσουμε. Ναι, κανονίσουμε. Θα τα λες ωραία όμως, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, εσύ δεν πίνεις όμως για να τα λες ωραία. Ο Βασίλης πήγε ένα ποτάκι.
1: Εγώ θα πιω ένα πράσινο τσάι παγωμένο.
0: Ναι, αλλά δεν θα τα λες ωραία. Ο Βασίλης για να τα πει ωραία πήγε ένα ποτάκι. Αλλιώς δεν τα έλεγε ωραία.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Το ποτό το βοήθησε.
0: Εννοείται, ρε, τι, για τα λέει ωραία νομίζεις. Χωρίς.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ βαριά, ένα άπερο είναι.
0: Ναι, αυτός δεν χρειάζεται παραπάνω για να τα πει. Δεν πίνει. Ο Γεωργίου λέει υποφυσιολογικές συνθήκες στο τρίτο ραντεβού, τέταρτο ραντεβού εκεί. Για το πρώτο ραντεβού συμφωνώ με τη Δώρα, ότι έχει στείλει το σύνολο επιφανειακά το πέμπτο ραντεβού. Απλά σε παιδεύει χωρίς λόγο συνέχειας. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τα πέντε φορές που τη βλέπεις είναι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να κάνεις κάτι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, εγώ δεν είμαι του ψεκάστε σκουπί στο τελειώσα. Γιατί οκ. Okay, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά. Εσύ ο ίδιος που επιδιώκεις να γίνει την πρώτη φορά, εσύ ο ίδιος καίεις την ιστορία. Γιατί θα τη δεις πολύ διαφορετικά από όσο την έβλεπες αν δεν προχωρούσες τόσο γρήγορα.
2: Όχι, διαφωνώ. Εσύ, Αλέξανδρο, θα τη δεις. Εγώ δεν θα τη δω διαφορετικά.
0: Εσύ δηλαδή θα είσαι ευχαριστημένος.
2: Ναι, θα είμαι ευχαριστημένος. Θα φανεί, το σημαντικό είναι η συμπεριφορά της.
0: Μετά,
2: ναι, αυτό. Δεν θα κάτσω να κολλήσω τώρα εγώ.
0: Εμένα.
2: Άμα δεν με σέβεται μετά, αντιμιλάει.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αλλά
2: αυτά είναι που μετράνε, έτσι.
0: Η εύκολη προσέγγιση δηλαδή, εσένα δεν σε ενοχλεί. Δεν σε
2: ξενερώ. Όχι, δεν θα με ξενερώσει, όχι.
0: Ούτε σε ένα Γιάννο σε ενοχλεί η εύκολη προσέγγιση.
1: Όχι, όχι, εγώ τις εύκολες είμαι. Τα δύσκολα δεν τα θέλω.
0: Τις εύκολες είσαι κι εσύ.
1: Αυτό που έχουν γίνει όλες σήμερα, δηλαδή που δεν μπορείς να φλερτάρεις, δεν κινδυνεύεις να κατηγορηθείς και όλα.
0: Είστε και οι δύο άσπρο μαύρο, ρε παιδιά. Ούτε εμένα μ' αρέσουν. Ούτε σε μένα αρέσουν οι δύσκολες, οι ψεμινότητες που λες κι εσύ. Αλλά εντάξει, μην πάμε στο άκρο. Τα άκρα δεν είναι ωραία. Είστε και οι δύο τον.
2: Γιατί να καταπιεστείς αν σου βγει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιάννο, θέλω να μου πεις. Να μου πεις. Ποια είναι τα πέντε χαρακτηριστικά που λατρεύουν σε σένα γυναίκες?
1: Δεν έχω κανένα, γιατί δεν έχω και γυναίκα.
0: Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι έχεις γυναίκα. Θέλω να μου πεις τα πέντε χαρακτηριστικά που λατρεύουν σε σένα γυναίκες.
1: Α, λοιπόν. Πρώτα είναι το σώμα.
0: Το σώμα. Ναι.
1: Ναι. Δεύτερον, ότι είμαι καλός με την έννοια ότι μπορούν να μου ζητήσουν κάτι και να τους εξυπηρετήσω, να τους βοηθήσω.
0: Είσαι πρόθυμος εννοείς, οκ. Okay. Για την προθυμία σου.
1: Πρόθυμος, ναι.
0: Το γυμνασμένο σου σώμα, δύο χαρακτηριστικά, ναι, πάμε. Άλλα έχεις.
1: Ναι, ναι, είμαι κοινωνικός, ευδιάθετος.
0: Λοιπόν, από την αρχή, λοιπόν, γυμνασμένος, ευδιάθετος, κοινωνικοποιημένος,
1: πρόθυμος,
0: άλλα χαρακτηριστικά.
1: Με χιούμορ.
0: Χιουμορίστας, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το τέταρτο και. Και έχω και λόγο, εννοώ ότι αυτά που γράφω δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα, στο ποια λέξη.
0: Και πολύ καλός στη γραφή.
2: Αυτό
1: και πολύ καλός
0: κειμενογράφος.
2: Κειμενογράφος και στην ουσία influencer, έτσι.
0: Influencer, ναι. Πολύ καλός αρθρογράφος.
1: Ναι, έχω πέσει 4.000 κιλά.
0: Πολύ καλός αρθρογράφος και influencer, σε σημείο που μπορείς να θεωρηθείς πλέον influencer.
1: Όμως, ναι, μου το έχουν ρωτήσει κιόλας.
0: άλλοι influencer βγάζουν λεφτά. Εσύ δεν βγάζεις όμως. Πώς τα καταφέρνεις?
1: Ναι, πώς, κοίτα, οι άλλοι πουλάνε και προϊόντα. Εγώ δεν πουλάω. Εγώ απλά έχω πολλούς φίλους.
0: Γιατί δεν πουλάς και προϊόντα? Γιατί δεν πουλάς και προϊόντα?
1: Τι να πουλήσω, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω τι θα κάνεις. Θα πουλάς.
1: Να πουλάω πρωτεΐνες.
0: Πρωτεΐνες, ναι, πρωτεΐνες θα πουλάς.
1: Α, θέλει συνεργασία αυτό, δεν θέλει?
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εγώ δεν ασχολούμαι με Instagram. Αλλά θέλω να σου πω, θα προβάλλεις το σώμα σου εσύ. Ορίστε, για να γίνετε έτσι κομμάτια, για να γίνετε έτσι μπατσαράδες. Πάρετε αυτή τη. Θα κάνει συμφωνία με την εταιρεία που τη πουλάει και θα τη πουλάς και εσύ μετά. Και θα παίρνεις εσύ λεφτά. Θα βρεις μια εταιρεία που πουλάει την πρωτεΐνη που θέλεις και θα της λες: θέλετε να, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους που είμαι influencer, έτσι. Και
2: πόσους followers έχεις?
1: Στο Facebook έχω 4.000 και στο Instagram πρέπει να έχω γύρω στους 2 με 3.
0: Και κοπέλα δεν έχει όμως, δεν είναι φοβερό αυτό?
2: Πόσους έχει?
0: 4.000 ακόλουθους και δεν έχει κοπέλα.
2: Είναι επιλεκτικός ο Γιάννος.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάννος.
0: Ποιος, ο Γιάννος αυτός εδώ?
2: Ναι.
0: Αυτό είναι... αυτό είναι επίτευμα όμως, έτσι. Δηλαδή, να έχεις τόσο ακόλουθους και να μην έχεις κοπέλα. Αυτό τώρα είναι...
2: Κοίτα, θέλει και αυτό στην ευκολία του, μωρέ. Δεν τον κατηγορώ εγώ. Θέλει να μένει κοντά, να μην είναι μακριά η τύπισσα.
0: Θέλει να είναι κοντά, να μην μένει μακριά.
1: Ναι, θέλω να είναι κοντά. Θέλω να σέβεται το πρόγραμμά μου, να βγαίνει συγκεκριμένες ώρες.
0: Ναι, ακριβώς. Να μην του χαλάει το πρόγραμμα.
1: Και να κάνουμε μπάνιο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο.
0: Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Στις 11 το βράδυ.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης να κοιμάται και πρωί.
0: Αυτό ναι, θέλω και εγώ, Γιάννο, να σου πω την αλήθεια. Αρέσει και σε μένα να κοιμάται πρωί, αλλά δεν υπάρχει, Γιάννο.
2: Και να του μαγειρεύει.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι πιο εύκολο να βρεθεί. Αυτό βρίσκεται.
1: Γιατί εγώ μόνο απλά ξέρω να βράζω.
0: Το μαγείρεμα το βρίσκουμε, Μπίλ.
2: Καλά, πολλές είναι ανεπρόκοπες, δεν μαγειρεύουνε.
0: Εγώ θέλω...
1: Σωστό. Το 90% είναι ανεπρόκοπες σήμερα.
0: Ναι, ενώ οι άντρες είναι προκομμένοι, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλες οι γυναίκες κακές.
1: Γι' αυτό και ζητάνε να τους βάλουν για φαγητό, γιατί δεν ξέρουν να μαγειρεύουν.
0: Όχι. Γιατί τα πράγματα τώρα δεν είναι έτσι όπως τα λέτε εσείς δύο. Έτσι. Και οι άντρες και οι γυναίκες υπάρχουν που δεν κάνουν, και οι άντρες υπάρχουν ακατάλληλοι. Δεν είναι έτσι. Και τα δύο φύλλα έχουν χαλάσει. Όχι μόνο οι γυναίκες. Για να είμαστε δίκαιοι. Αν θέλουμε να μας αρέσει η δικαιοσύνη, έχουν χαλάσει γενικά. Δεν έχουν χαλάσει οι γυναίκες. Έτσι. Να είμαστε δύο.
1: Ναι, αλλά το μαγείρεμα κατά βάση γυναικεία δουλειά δεν είναι.
0: Δεν αναλόγως. Εντάξει. Εγώ, για μένα που δεν μαγειρεύω, ναι, είναι γυναικεία δουλειά. Έτσι. Για κάποιον που έχει ζήσει μόνος του πολλά χρόνια, όχι, δεν είναι γυναικεία. Καταλάβες, για μένα είναι γυναικεία. Για κάποιον που ξέρει να μαγειρεύει και είναι αυτόνομος, όσον αφορά το μαγείρεμα, όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Είναι πώς έχεις μάθει. Και καλά, τι ζητάς.
2: Το να μάθεις δεν είναι τίποτα δύσκολο. Το θέμα είναι τι πιστεύεις.
0: Με ενδιαφέρει να μάθω.
2: Άρα δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Όχι, με ενδιαφέρει να μάθω καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θέλω περιποίηση στο κομμάτι αυτό από τη γυναίκα, τέλος. Είμαι ξεκάθαρος.
1: Κι εγώ.
0: Ναι, αλλά εσύ πρέπει να κάνεις και μερικά πράγματα, ρε, εσύ, Γιάννο.
1: Μα έχω κάνει. Έχω φτιάξει ένα ωραίο σώμα.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Δημήτρη, το Φωτιά. Τον Ιδραίο, το Φωτιά.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Φωτιά.
1: Τον περιμένω να πάρει τηλέφωνο.
0: Θα προλάβουμε, ναι. Λοιπόν, θα σε κλείσουμε σε λίγο για να πάρει και ο Δημήτρης και ποιος άλλος θέλει να βγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Δώρα λέει αρκεί να μην του ζητήσει η κοπέλα να περιμένει μαζί του το λεωφορείο. Αρκεί να μην σου ζητήσει η κοπέλα, λέει η Δώρα, να περιμένετε μαζί το λεωφορείο. Ναι.
1: Ποιον εμένα?
0: Εσένα ή του...
2: Του Γιάννου.
1: Α, δεν μπαίνω σε λεωφορεία.
0: Δεν μπαίνει σε λεωφορεία ο Γιάννος. Είναι...
1: Παίρνει... Μπαίνω μόνο στο μετρό και... τραμ μόνο.
0: Μετρό, τραμ και πεζό.
1: Ναι, και αυτό και το μετρό και το τραμ πολύ σπάνια, 2 φορές το χρόνο.
0: Και το πεζό το 2 ή το 1?
1: Το 2.
0: Το 2. Παίρνει το πεζό το 2 ο Γιάννος.
2: Η κοπέλα, άμα έχει αμάξι, να πηγαίνει να τον παίρνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, άμα έχει αμάξι, να έρχεται να με παίρνει. Δεν κατάλαβα.
0: Καλά, εντάξει. Γιάννο, αυτά τώρα που...
1: Ολόκληρο Γιάννο τους προσφέρουμε.
0: Αυτά τώρα που θέλεις, Γιάννο, δεν θα τα βρεις ποτέ, οπότε άλλαξε μυαλά, γιατί δεν σε βλέπω καλά, να ξέρεις. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Προσφέρουν και άντρες. Τις γυναίκες δεν παίρνουν μόνο από τις γυναίκες πράγματα. Έτσι. Η πίτα πρέπει να κόβεται ισομερώς. Τώρα το να έχεις ωραίο κορμί δεν φτάνει για να έχεις μια σωστή γυναίκα. Το τελευταίο που κοιτάει η γυναίκα είναι το κορμί σου, να ξέρεις.
1: Θα κοιτάξεις. Μα οι περισσότερες αυτό θα θέλουν.
0: Τη συμπεριφορά σου περισσότερα από το, από το κορμί, Γιάννο. Λοιπόν, θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν θα συμπληρώσω κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ καλή η συμπεριφορά μου και μπορώ να προσφέρω πολύ αγάπη.
0: Δεν διαφωνώ ότι είσαι δοτικό παιδί. Δεν διαφωνώ. Είσαι δοτικό παιδί, αλλά πρέπει να το δείξεις κιόλας όμως. Καταλαβαίνεις. Δεν φτάνει να είσαι. Η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι τιμία. Πρέπει να φαίνεται και τιμία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λαγοκέφαλους τρως.
1: Δεν τρώγονται αυτοί, έχουν δηλητήριο.
0: Α, έλεγα, μήπως τρως.
1: Αλλά φοβάμαι να πω στη θάλασσα για αυτό το λόγο. Δεν με βλέπω να κάνω μπάνιο φέτος.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Εννοείται. Δεν τρώγονται. Οι λαγοκέφαλοι δεν έπεσαν στην παγίδα. Λαγοκέφαλοι δεν τρώγονται.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά αν σε τσιμπήσει ο κέφαλος αυτός, τι θα κάνεις? Για να δω. Έχεις λάβει τα μέτρα σου?
1: Καταρχήν, να με τσιμπήσει, θα μου κόψει κομμάτι ολόκληρο. Δεν ξέρω τι να κάνω μετά. Το πιο πιθανό να πάω στο σοκομείο.
0: Τι θα κάνεις? Ποια είναι η πρώτη σου κίνηση, λοιπόν?
1: Αν με τσιμπήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι αν κάνεις? Καταφέρω και ζήσω και δεν πεθάνω από συγκοπή.
0: Ναι. Θα ζήσεις.
1: Θα πάω στο νοσοκομείο.
0: Αν καταφέρει και ζήσει και δεν πεθάνω από συγκοπή, λέει. Ωραία.
1: Θα πάω στο νοσοκομείο, πρώτα απ' όλα.
0: Νοσοκομείο, νοσοκομείο. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Νοσοκομείο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και εγώ νοσοκομείο θα πήγαινα με τσιμπούσε αυτό σου. Ρε, τι πάθαμε τώρα, α πούμε.
1: Και μετά θα φτιάξω ένα ευρώ και θα τον καρφώσω με καμάκι.
0: Κάποτε είχαμε τις μέδουσες, κάτσαμε τις μέδουσες, τώρα έχουμε τις λαγοκεφάλους, εσύ Γιάννη.
2: Αλλά κάθε περίμενε.
1: Ναι, ναι, ρε, δεν μπορούμε να βρούμε ησυχία από την
0: άλλη. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και καρχαρίες. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Έχουμε, κάπου έχουν εμφανιστεί, δεν θυμάμαι τώρα, που κάπου στην Ελλάδα εμφανιστήκανε.
0: Ρε, τι πάθαμε, ρε Γιάννη.
1: Λοιπόν, δεν βρίσκουμε ησυχία από την άλλη.
0: Γιάννο, πες μου και ένα μήνυμα για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι μου πες?
0: Ένα μήνυμα για το καλοκαίρι, ένα μήνυμα.
1: Ένα μήνυμα για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Όχι άλλη ζέστη, παιδιά.
0: Όχι
1: άλλους κάψωνε.
0: Τέλεια. Και όχι άλλες φωτιές.
1: Και μακάρι να καταργηθεί.
0: Το καλοκαίρι να καταργηθεί, μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να καταργηθεί, λες και είναι θεσμός. Ωραίος. Γιάνναρος, σε ευχαριστούμε. Γιάνναρος, ο Καραμπουζουκλής, ο ένας και μοναδικός Γιάννος.
1: Έτσι.
0: Είναι το φαινόμενο των 4.000 ακόλουθων στο τέτοιο, αλλά καμία γυναίκα. Αλλά καμία γυναίκα εδώ και πόσα χρόνια.
1: Εδώ και από το 2013 μέχρι τώρα, πόσα χρόνια είναι?
0: Είναι 13 χρόνια.
1: 13 χρόνια.
0: Εντάξει, νομίζω ότι στα 15 σπάσει το ρόδι.
1: Στα 15 και εγώ είμαι.
0: Στα 15 και εσύ. Λοιπόν. Καλό καλοκαίρι, Γιάννη. Γιάννο.
2: Καλό καλοκαίρι, Γιάννο.
1: Καλό καλοκαίρι, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Θα τα πούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και τα λέμε την ερχόμενη σεζόν.
0: Κιάτο. Καλοκαίρι αυτό.
1: Κιάτο, ναι. Λογικά κιάτο θα πάω.
0: Κιάτο. Ωραία. Γεια σου, Γιάννο μας.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Βασίλη. Καλό καλοκαίρι, παιδιά.

0: ανακοινώσει το κομμάτι, Natasha Bedingfield, Soulmate. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα με δικά σμηνύματα. Έλεσε αυτό το παιδί, όχι πλαστικά σε θαλασσιά ακτές, λέει, για να μπορούμε να χαιρόμαστε αυτό το καλοκαίρι. Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι τέτοιο μου θύμισε ο Γιάννος, έφη. Τέρα μηνύματα έχουμε. Ανεπρόκοπες, τι ακούμε. Άρα αυτά τα έλεγε. Άλλα στερεότυπα λέει ο Βασίλης. Αυτά που λες ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, τα έχεις εσύ. Θέλετε και σοφέρ, λέει. Θέλετε και σοφέρ. Καλά, λέει. Θέλει και σοφέρ ο Γιάννος. Τι προσφέρει. Καλό παιδί, δοντικό δεν λέει, αλλά πρέπει να το δείχνει κιόλας. Τι προσφέρει.
1: Εντάξει, ισότητα έχουμε. Γιατί άμα αφού δεν έχει αυτοκίνητο ο Γιάννος, άμα έχει κοπέλα.
0: Μισό λεπτάκι, ρε, εσύ όμως. Για το Γιάννο τώρα με αναγκάζει τώρα και φαίνομαι ότι είμαι hater του Γιάννου, ας πούμε, με αυτά που λες. Και το σπαθώ το Γιάννο πάρα πολύ, το ξέρεις. Ο Γιάννος θέλει σοφέρ, τη γυναίκα σοφέρ. Και τι προσφέρει. Τι προσφέρει.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν είπα ότι θέλει σοφέρ. Δηλαδή, εσύ όταν πηγαίνεις με το αυτοκίνητο είσαι σοφέρ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο
1: τότε
0: Γιάννος,
1: οι άλλοι γιατί να είναι σοφέρ.
0: Ο Γιάννος όμως θέλει να το μαγειρεύει. Θέλει να το πηγαίνει. Δεν έχει και λεφτά για να πληρώσει. Εντάξει, ρε, εσύ όμως πρέπει να προσφέρει κάτι στο σπίτι και ο Γιάννος όμως.
1: Ναι, να κάνει δουλειές, να φτιάχνει τις λάμπες, να κατεβάζει τα σκουπίδια.
0: Δεν φτάνει. Φτάνει αυτό. Φτάνει. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό, παιδιά. Δεν φτάνει αυτό. Ένα κορμί δεν σώζει. Δεν σε ανεβάζει τα μαγεία μας γυναίκας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να κάνεις πράγματα. Να δείξεις σεβασμό στη γυναίκα.
1: Ο Γιάννος δεν είναι μόνο κορμί. Είναι και αυτά που γράφει, που είναι πολύ καλός στη γραφή. Έτσι.
0: Και θα πει η άλλη, α, ο Γιάννος, ο δικός μου, θα λέει στη φίλη της, γράφει και πολύ ωραία στο Facebook.
1: Πολύ ωραία και έχει και 4.000 συμβουλές. Ναι, ακολούθως.
0: Εγώ πληρώνω τα πάντα. Εγώ τον πηγαίνω φέρνω. Εγώ καθαρίσω. Εγώ μαγειρεύω. Κάτσε.
1: Συγγνώμη, ρε Αλεξάνδρε, εσείς δεν είστε της άποψης ότι μπορεί να υπάρξει έρωτας. Μπορεί να τον δει, να τον ερωτευτεί και να τα κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά και αν τον ερωτευτεί, θα ξενερώσει στη συνέχεια. Αυτό θέλω να σου πω. Και το ρεμάλ και το Σνέγρι θα το ερωτευόντουσαν, αλλά δεν υπήρχε μέλλον μετά. Έτσι.
1: Εντάξει, όσο κρατήσει. Και δύο μήνες μια χαρά είναι.
0: Ορίστε, κάτσε, έχουμε την έγκριση εδώ να στα ψάλει λίγο. Περίμενε, να στα ψάλει εδώ λίγο. Να μην τα λέω μόνο εγώ, να τα λέει και η Εφη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εφη.
2: Καλημέρα.
0: Τα λέω καλά, Εφη, μιλώ σωστά.
2: Μια χαρά τα λες. Τι να πω κι εγώ, η καημένη.
0: Πώς την έχουν δει,
2: κάνει υπομονή, τελευταία μέρα.
0: Προσφέρω, λέει, το κορμί μου, λέει ο άλλος. Προσφέρω το κορμί μου.
2: Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, να το πω ή να αφήσω να.
0: Από G.
2: Είπαμε, ναι, είπα Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου, ναι, εντάξει. Άστο.
2: Είναι και οι δυο τους, τρομάρα τους.
0: Είναι και οι δυο τους τελικά, πάνε. Είναι τα λεκουάλε, είναι οι ίδιοι τελικά.
2: Ναι, κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Ναι, τώρα, ποιος είναι ο Τέτζερης και ποιος είναι το καπάκι, ας τα βρούμε μεταξύ τους.
0: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση όμως. Δεν βγαίνουν έξω, δεν κάνουν παρέα έξω.
2: Γιατί να βγουν έξω, πας καλά. Ο ένας φοβάται να μην χαλάζει λεφτά, γιατί μπορεί να την πέσει καμιά γυναίκα να του φάει τα φράγκα. Και άλλος δεν έχει φράγκα. Φοβάται να βγει.
0: Εγώ να σου πιστεύω. Υπάρχει αντιζηλία εδώ. Υπάρχει αντιζηλία εδώ. Υπάρχει αντιζηλία εδώ σίγουρα. Γιατί.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι το μόνο που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Όχι, πιστεύω ότι είναι αντίστοιχο.
2: Να λέμε οτιδήποτε, αλλά αυτό.
1: Δεν υπάρχει καμία αντιζηλία.
0: Ο Γιάννος είναι αδερφός, λέει. Δεν υπάρχει καμία αντιζηλία. Εντάξει.
2: Όχι, όχι. Αντιζηλία δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Είναι ντάλεπο άλλο. Οπότε τι αντιζηλία να έχουν.
0: Αλλά γιατί δεν πάνε μια βόλτα μαζί, έτσι, να κάνουν μαζί ένα καμάκι, να πάνε σε ένα μπαρ μαζί. Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί.
2: Γιατί
0: θα τσακωθούν.
2: Γιατί θα σου πει ο Γιάννος.
0: Ποιος θα πρωτοκεράσει. Θα του πιάνει το χέρι ο Γιάννος. Θα του λέει Βασίλη. Βασίλη, δεν δέχομαι κουβέντα. Όχι, όχι. Την επόμενη φορά εγώ. Και ξέρεις. Θα του πει του Βασίλη. Θα του πει ο Βασίλης του Γιάννου. Εντάξει Γιάννο. Την επόμενη φορά εγώ θα του πει και από μέσα τη θα λέει, σιγά μην υπάρξει επόμενη.
2: Έτσι, έτσι, αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι μήπως πλένει κανένα τίποτα πιάτο μετά ο Γιάννος, άμα δεν πληρώσει ο Βασίλης.
0: Εντάξει, ναι, τον βλέπω και στη Λάτζα.
2: Ναι.
0: Ναι ρε παιδιά, υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει μια τέτοια συμπάθεια μεταξύ τους, μια τέτοια αμοιβαία, για τόσο μεγάλη αμοιβαία συμπάθεια, που είναι εντυπωσιακό.
2: Εντάξει, πέρα από την πλάκα όμως που κάνουμε, όλοι συμπαθούμε και τον Γιάννο και τον Βασίλη.
0: Ναι,
2: τώρα αυτό είναι στο πλαίσιο της εκπομπής του Χαβαλέ. Και μην ακούει κάποιος και νομίζει
0: ότι
2: λέμε όλοι, τέτοια πράγματα.
0: Όλοι εδώ είμαστε φίλοι.
2: Όχι, είναι η πλάκα και ο Χαβαλές που κάνουμε έτσι παρέα. Λίγο, πειραζόμαστε.
0: Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ενωτικό μήνυμα, μας αρέσει πολύ. Έτσι, ενωτικό μήνυμα, γιατί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι έχουμε κόντρες μεταξύ
2: μας. Ναι, όχι. Μα γι' αυτό και γελάμε. Είναι αυτός ο σαρκασμός. Και, και ο καθένας για τον εαυτό του έχει πει πράγματα και αυτός σαρκάζεται και κοροϊδεύει τον εαυτό του.
0: Ναι.
2: Δεν είναι.
0: Ναι, άλλωστε ο Βασίλης, ας πούμε, έχει πει τρομερά πράγματα μέσα από αυτόν τον αέρα και εντάξει. Έχουν γράψει ιστορία. Ναι. Όχι, να σου πω.
2: Κρίμα, δεν τα κρατάγαμε.
0: Πέρα από την πλάκα. Όταν συμφωνούμε όλοι. Όταν πέφτει τέτοια σύμπνοια, μετά εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
2: Είναι
0: ωραίο να υπάρχει αυτό το κόνφλικτ στον αέρα. Ακριβώς. Δηλαδή, τύπος σαν τον Βασίλη, είναι χρήσιμη.
2: Ο Βασίλης δεν μας είπε που θα πάει
0: για την κοινωνία. Για πες.
2: Θα τη βγάλει. Ο Βασίλης λέει που θα πάει διακοπές.
0: Πού θα πας διακοπές, Βασίλη?
1: Διακοπές, μάλλον Μαλαισία.
2: Θα τη βγάλει μόνο στην Μπαλέτ.
1: Γιατί έχει ωραία σπα.
0: Μαλαισία θα πάει γιατί έχει ωραία σπα.
1: Και μόνο γενικά σου. Μου αρέσει η Ασία.
0: Περιμένοντας να γνωρίσει μια Μαλαισιανή στο αεροπλάνο. Κάπως έτσι.
2: Καμία σιάτισα περιμένω καημένος να του κάτσει. Μπας και του πλένει, του μαγειρεύει και δεν μιλάει.
0: Το ξέρεις ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Να το πούμε, πού πήγαινες, διακοπές.
1: Πες, δεν ξέρω τι.
0: Για το νησί αυτό της Μεσογείου που πήγαινες.
2: Στο Σκαραμαγκά.
1: Πες το, ναι, πες.
0: Ο Βασίλης μέχρι πέρυσι πήγαινε στη Μάλτα τα καλοκαίρια. Γιατί ξέρεις, είχε πάει στη Μάλτα για διακοπές μόνος του, έτσι, γιατί είναι solo traveler, του αρέσει να είναι solo traveler. Και είχε γνωρίσει την πρώτη χρονιά που πήγε μία Μαλτέζα.
2: Με την οποία Μαλτέζα.
0: Μαλτέζα, ναι. Δεν είναι μόνο τα σκυλάκια τα μαλτέζικα. Μαλτεζάκια,
2: όπως λέμε.
0: Λοιπόν, τα φτιάχνει μαζί της έτσι, διά ίντερνετ και ξαναπάει το επόμενο καλοκαίρι και όλα καλά και αυτά ακούς, γυρίζει στην Αθήνα τη δεύτερη χρονιά και του λέει, Βασίλη, δεν γίνεται του λέει έτσι η δουλειά έρχεσαι να μείνεις στη Μάλτα ή έρχομαι εγώ στην Αθήνα μαζί σου ή χωρίζουμε.
2: Ωραία.
1: Και με μπλόκαρε.
2: Σε πόσο δευτερόλεπτα την μπλόκαρε.
0: Τελείωσε. Δεν απάντησε. Απάντησε δεν γίνεται. Καθάρισε να
1: σταματάει
0: λίγο. Σταματάει λίγο εκεί. Μα πώ, γιατί, αλλιώ χαλιώτηκα και αυτά.
2: Αφού τη απάντησε και δεν την μπλόκαρε μόνο, πάλι καλά.
0: Για πε, τι έχει πει.
1: Τη λέω, α είμαστε ρε παιδί μου μαζί και όταν βρει ο καθένα κάτι σοβαρό, το διαλύουμε. Α, μου λέει μετά.
2: Γιατί να είστε μαζί, αφού αυτή ήταν στη Μάλτα και εσύ στην Αθήνα. Για ποιο λόγο, απλά για να τσατάρεις.
0: Όχι, για
1: μέχρι,
0: να
1: μέχρι να βρει και αυτή κάποιον.
0: Από ό,τι κατάλαβες, Έφη μου, ο Βάσης.
2: Να ήταν στην Αθήνα, να το καταλάβω μέχρι να βρει κάποιον. Ή μέχρι να βρει κάποιον Βασίλης.
0: Από ό,τι κατάλαβες,
2: Έφη. Μάλιστα, τι τον ένοιαζε.
0: Δεν τον ένοιαζε απλά.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ο Βασίλης όμως, έτσι, ο Βασίλης όμως, δεν θέλει να ερωτευτεί κατά βάθος. Θέλει σχέση συνεργασίας.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν παίρνει δύο υπολογιστές. Να γράφεις τον έναν και να απαντάς τον άλλον.
0: Ναι.
2: Άμα έχει τόση ανάγκη, ρε παιδί μου.
0: Πώς και να γράφεις.
2: Την αλληλογραφία.
0: Ο Βασίλης, ρε παιδί μου, δεν είναι τύπος που θα ερωτευτεί. Δεν είναι τύπος που θα εγκλωβιστεί. Το έχει καταλάβει αυτό. Ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης δεν ερωτεύεται. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, τόσα χρόνια σε αυτή την εκπομπή, δεν πιστεύω ότι ο Βασίλης δεν ερωτεύεται.
0: Το κατάλαβες.
1: Μπορώ να συνδεθώ.
2: Όχι, όμως. Αν
1: έχω ζήσει κάποια πράγματα και έχει περάσει κάποιο διάστημα, μπορώ να συνδεθώ.
2: Δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ.
0: Ποτέ όμως, ποτέ.
2: Άλλο συνδέομαι.
0: Ναι, ποτέ.
2: Και άλλο ερωτεύομαι.
0: Ποτέ. Δεν ξέρει τι είναι ο ερωτάς. Δεν ξέρει τι είναι ο ερωτάς. Δεν ξέρει δηλαδή πώς είναι η προσμονή.
2: Και για μένα αυτό είναι μιζέρια. Είναι μιζέρια.
0: Είναι, εντάξει τώρα, μιζέρια είναι βαριά λέξη, αλλά είναι θέμα.
2: Ναι, παιδί, εντάξει.
0: Είναι θέμα. Κοίτα να δεις. Ξέρεις, ο Βασίλης τώρα δεν ξέρει πώς είναι. Η προσμονή να μετράσεις ώρες μέχρι να δεις κάποιον. Να μην να τελειώνει.
2: Μα δεν νομίζω τι θέλει.
0: να τελειώνει βραδιά.
2: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αυτό το συνέστημα.
0: Να τελειώνει βραδιά και να μην θες να φύγεις, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει τύχει αυτό, Εφή.
1: Κάτσε, ρε παιδιά, και εμένα μου έχει τύχει. Ίσως όχι σε τέτοιο βαθμό που το περιγράφεται. Σε μικρότερο βαθμό, ναι.
0: Σου έχει τύχει να μην θες να φύγεις.
1: Ναι, όχι σε βαθμό παλαβομάρα έτσι όπως το περιγράφεται, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ναι.
0: Του έχει τύχει να μην θέλει να φύγει από το μουσείο. Αυτό εννοεί.
2: Όχι, θα τον γέρναγε τίποτα σφινάκι σε κανένα μπαρ και σου λέει πού να φύγω τώρα, αφού κερνάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη από Βούλα, να πούμε.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Καλημέρα. Όλα.
0: Λοιπόν,
2: να πούμε καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό
2: να περάσετε καλά.
0: Να περάσει και
2: να κάνετε τρέλες.
0: Πού θα πας, Εφή?
2: Πουθενά μάλλον. Δεν έχω κανονίσει.
0: Το καλύτερο είναι αυτό.
2: Δεν έχω ζητήσει καν άδεια, να σου πω την αλήθεια.
0: Μια χαρά, δεν χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις τίποτα.
2: Το ξέρω. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Να κάνουμε τρέλες, να ζήσουμε το καλοκαίρι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Bye.
1: Γεια σου, Έφη.
2: Τσάου. Γεια.
0: Γεια.

0: Στέλνει μια γαλιά στο Φιφίνι ο Γιάννος. Λοιπόν, από τις 12 μέχρι τώρα, στο μικρόφωνο του Athens Radio 98,1 ήταν ο Βασίλης
1: Μπίλι Αντριάνο και ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος.
0: Ραντεβού το Σεπτέμβριο, με πάντα έτσι αυτή την καλή διάθεση που έχουμε.
1: Και να βούμε τις νέες μας καλοκαιρινές περιπέτειες.
0: Έτσι, και θέλουμε να ξεκουραστεί το καλοκαίρι, έτσι, να μείνετε μακριά από τις έννοιες όσο γίνεται αυτό. Γιατί το καλοκαίρι για μένα είναι αυτό. Μακριά από έννοιες. Τώρα το που θα πάτε είναι σχετικό. Περνάτε καλά και εδώ, άμα έχετε την κατάλληλη παρέα. Να μείνετε μακριά από έννοιες, αυτό είναι το σημαντικό, και από καταστάσεις που σας χαλάνε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας όλο αυτό το διάστημα.
1: Καλό καλοκαίρι από μένα. Να περάσετε όλοι όμορφα και όλες.
0: Καλό καλοκαίρι. Και...

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.